0: ώρα είναι 3.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

Τίποτα δεν έχω μες στα χέρια μου να δώσω στο φτωχό λαό μου. Τίποτα, πάρε ξένα μήλο. Ένα κόκκινο μήλο, την καρδιά μου. Ένα κόκκινο μήλο, την καρδιά μου. Ένα κόκκινο μήλο, την καρδιά μου.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συγγνώμη.

από τραγούδι στη βροχή. Να μη φανεί το δάκρυ. Χάθηκε.

πάθανε σε ημπέκικο τρελό, σαν δίκοπο μαχαίρι. Ήτανε, Θεέ μου, να

0: Η ώρα είναι 5.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Από τον ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό Κανάλι 1 Καλαμάτας θα ακούσετε δημοτικά τραγούδια που επιλέγει για σας ο Τάκης Γουρνάς. Καλή σας ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: ώρα είναι 6.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Από τον ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό Κανάλι 1 Καλαμάτας θα ακούσετε δημοτικά τραγούδια που επιλέγει για σας ο Τάκης Γουρνάς. Καλή σας ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Σύντονις.

0: Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Και τώρα η πεντάλεπτη εκπομπή μας, οδηπορικό στη ζωή. Το οδηπορικό στη ζωή μας δίνει την ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ένα ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αν και ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερους, μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας προσφέρουμε ένα δώρο. Τηλεφωνήστε στο 210-48-18-960 για να σας στείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. 210-48-18-960. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο. Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή». Μπορείτε επίσης να ακούσετε την 30-λεπτη αναλυτική εκπομπή μας στο οδηπορικοστηζωή.gr. Γιατί είναι προτιμότερο να φύγει ο Χριστός? Στο 16ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη, ο Ιησούς ολοκληρώνει το τελευταίο ιδιαίτερο κήρυγμά Του, καθώς με τους μαθητές Του προχωρούν προς τη Γεθσημανή. Στο 14ο κεφάλαιο Του υποσχέθηκε ένα ένδοξο μέλλον μαζί Του, αλλά τους ξεκαθάρισε πως για να Τον ακολουθήσουν απαιτείται θυσία και να ξεχάσουν κάθε τι άλλο. Τα είπε αυτά για να δυναμώσει αυτούς και μας και να τους γνωστοποιήσει τι τους περίμενε. Τους αγάπησε ως το τέλος και ταυτίζεται με όσα θα υποφέρουν. Τους βεβαίωσε ότι θα είναι μαζί τους. Η δύσκολη αυτή κουβέντα βάρνει την καρδιά των μαθητών. Ο Χριστός είδε τη λύπη τους. «Σας συμφέρει να φύγω εγώ», τους είπε, «γιατί αν εγώ δεν φύγω δεν θα έρθει σε εσάς ο Παράκλητος, ενώ αν πάω εκεί θα Τον στείλω σε εσάς». Εδάφιο 7. Γιατί τους συμφέρει? Ο σκοπός της έλευσης του Χριστού σε αυτόν τον κόσμο ήταν να πεθάνει και να προσφέρει τη ζωή Του λύτρο για όλους, όπως βλέπουμε στο κατά Μάρκο 10:45. Από τη στιγμή που αυτό έγινε, επέστρεψε στον Πατέρα. Όταν ο Ιησούς έγινε άνθρωπος, περιορίστηκε να βρίσκεται σε ένα μέρος κάθε φορά και το Άγιο Πνεύμα μπορεί να βρίσκεται παντού ταυτόχρονα. Το Άγιο Πνεύμα θα είναι ο παρήγορος και θα βρίσκεται δίπλα μας για να εκτελέσει διάφορες ξεχωριστές διακονίες. Μας ελέγχει για την αμαρτία. Σαν εισαγγελέας, το Πνεύμα του Θεού παρουσιάζεται τεκμήρια στην καρδιά σου που σε βοηθούν να απομακρυνθείς από την αμαρτία και σε οδηγείς επίσης στον Χριστό. Μας ελέγχει ως προς τη δικαιοσύνη. Η Ανάσταση του Χριστού δεν αφαίρεσε απλά τις αμαρτίες μας, αλλά μας πρόσθεσε δικαιοσύνη. Μας ελέγχει ως προς την κρίση του Θεού. Ο κόσμος μας είναι σαν το θανατοπινίτη που περιμένει την εκτέλεση της καταδίκης του. Το Άγιο Πνεύμα, ο δάσκαλός μας, μας οδηγεί στην αλήθεια. Παίρνει τα κρυμμένα σχέδια του Θεού και μας τα αποκαλύπτει. Αυτό είναι κάτι που μόνο το Πνεύμα μπορεί να κάνει, όπως βλέπουμε στην Α προς Κορινθίους 2:9-10. Ο Ιησούς είπε στους μαθητές Του πως σύντομα θα αποχωρίζονταν, αλλά υποσχέθηκε πως είναι μαζί Του στο πρόσωπο του Αγίου Πνεύματος. Και εμείς αυτό ζούμε σήμερα. Ο Χριστός μας καλεί να προσευχόμαστε στον Πατέρα στο όνομά Του. Θεός θέλει να απαντήσει τις προσευχές μας, αλλά πρέπει να προέρχονται από την καρδιά ατόμων που αγαπούν τον Ιησού Χριστό και έχουν κοινωνία μαζί Του και Τον υπακούν. Το τελευταίο πράγμα που Τους είπε είναι ένα αξίωμα της χριστιανικής ζωής. Η ειρήνη βρίσκεται μόνο σε Αυτόν. Στον κόσμο αυτό θα έχουμε μόνο δυσκολίες. Όμως Τους είπε να έχετε θάρρος, επειδή ο Χριστός νίκησε τον κόσμο και το ίδιο ισχύει και για μας. Ο μόνος που έζησε νικηφόρα ζωή ήταν ο Ιησούς Χριστός. Η νίκη Του είναι και δική μας. Όταν μάθουμε να ταυτιζόμαστε μαζί Του, αποκτάμε στενή κοινωνία μαζί Του και ζούμε στην πράξη αυτά που είναι απλή θεωρία για τον μέσο χριστιανό, τότε θα έχουμε την ειρήνη του Θεού στην καρδιά μας. Θα έχουμε θάρρος και θα γνωρίζουμε τη γνήσια χαρά στη ζωή μας. Στο επόμενο επεισόδιο θα μάθουμε την πραγματική προσευχή του Κυρίου. Ευχόμαστε τούτη η πεντάλευτη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αν έχετε μια Καινή Διαθήκη, σας προσκαλούμε να τη διαβάζετε καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική εγκεκριμένη από τις χριστιανικές εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και την Ευαγγελική διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 210-48-18-960. Επαναλαμβάνω, 210-48-18-960 ή στείλτε μας mail στο info@discoverlife.gr. Στο discoverlife.gr μπορείτε να βρείτε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
2: Συντονίσου.
4: Θα επιχειρήσουμε όπως πάντα με την συνδρομή όλων των καλών συναδέλφων οι οποίοι απαρτίζουν την δημοσιογραφική μας ομάδα να σας μεταφέρουμε και σήμερα λοιπόν Πέμπτη τον παλμό της επικαιρότητας.

0: Καλησπέρα σας, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky. Στα άκρα οδηγείται η πολιτική σύγκρουση για τις υποκλοπές μετά τη διαρροή διαλόγων από την κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Στο επίκεντρο της νέας αντιπαράθεσης βρίσκονται ο διοικητής της ΕΕΠ Θεμιστοκλής Δεμήρης και ο Νίκος Ανδρουλάκης, ενώ η κυβέρνηση κάνει λόγο για κοπτοραπτική και κατήφορο του ΠΑΣΟΚ.
1: Εντάξει, δεν μπορούσε να περιμένει κανείς και κάτι παραπάνω όταν εμφανίζεται στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής ο Θεμιστοκλής Δεμήρης, ο διοικητής της ΕΕΠ, και λέει αυτά που είπε.
2: Στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας κατέθεσε ο διοικητής της ΕΕΠ, Θεμιστοκλής Δεμήρης, για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών. Ο κ. Δεμήρης είχε έντονο διάλογο με τον Νίκο Ανδρουλάκη, τη διαρροή του οποίου κυβερνητικές πηγές αποδίδουν στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, στρέφοντας τα βέλη τους εναντίον του. Στην Επιτροπή δεν προσήλθε ο εισαγγελέας του Ριουπάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας, επικαλούμενος στο Σύνταγμα.
3: Στα χαρακόμματα της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, κυβέρνηση και αντιπολίτευση. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ προανήγγειλε ότι θα κινηθεί νομικά εναντίον του επικεφαλής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών.
4: Γιατί δεν συμμορφώνεστε με τη ρητή κρίση του Συμβουλίου της Επικρατείας, γιατί εκθέτετε τη χώρα διεθνώς, δεν γνωρίζετε τη ζημιά που αυτό προκαλεί στα εθνικά συμφέροντα?
5: Ο κύριος Ανδρουλάκης έφτασε στο σημείο να απειλεί τον διοικητή της ΑΕΠ. Είχαμε κατηγορήσει τον ΠΑΣΟΚ ότι έχει μετατραπεί σε πράσινο ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα ο κύριος Ανδρουλάκης μετεξελίσσεται σε πράσινη ζωή.
3: Από την αξιωματική αντιπολίτευση αναδεικνύουν τον ισχυρισμό που αποδίδουν στον πρέσβη Θεμιστοκλή Δεμήρη, σύμφωνα με τον οποίο δεν είδε ποτέ το έγγραφο της υπηρεσίας με τους λόγους παρακολούθησης του Νικού Ανδρουλάκη.

κόμμα του. Σύμφωνα δε με πληροφορίες, τα ψηφοδέλτια του νέου κόμματος έχουν ήδη αρχίσει να διαμορφώνονται. Η Μαρία Καρισπιανού προειδεάζει για μια μεγάλη γιορτή αύριο στο Θέατρο Ολύμπιον στη Θεσσαλονίκη. Δίπλα της θα έχει τον νέο εκπρόσωπο τύπου της, τον δημοσιογράφο Θανάση Αυγερινό, ηθοποιούς, αλλά και μια γνωστή παρουσιάστρια, της οποίας το όνομα παραμένει έκπληξη.

0: ενημερωμένη τη Βουλή να λάβει την τελική απόφαση για την σύσταση ή μη προανακριτικής επιτροπής για τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπύλιο Λιβανό, και την πρώην Υφυπουργό Φωτεινή Ραμπατζή σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχουμε ήδη συνδεθεί με τη Βουλή και τον Κώστα Κωνσταντόπουλο. Να πούμε καταρχάς ότι ο πρόεδρος της Βουλής δίνει συνέχεια στη διαρροή του απόρριτου διαλόγου στην Επιτροπή.
1: Εγώ θα μπορούσα να πω ότι η διαρροή αυτή και το σπάσιμο, αν θες, του απορρίτου προκάλεσαν την έκρηξη του Νικήτα Κακλαμάνη, διότι είχαμε την ακρόαση, αν θες, κατάθεση του διοικητή της ΕΥΠ, και εδώ υπάρχουν συγκεκριμένες επιταγές και δικλείδες απορρίτου, και αυτό θα ζητήσει ο πρόεδρος της Βουλής να διερευνηθεί από την Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Οντολογίας αύριο το πρωί, από τον πρόεδρο της Επιτροπής, τον κύριο Γιώργο Γεωργαντά, πώς έσπασε δηλαδή, Απόστολε, το συγκεκριμένο αυτό απορρίτο. Δηλαδή, με λίγα λόγια, ο πρόεδρος της Βουλής θα ζητεί, ο πρόεδρος της Επιτροπής Κοινοβουλευτικής Διοντολογίας θα βάλει στο μικροσκόπιο και θα κάνει έρευνα για το πώς έσπασε το απόρριτο, και ουσιαστικά θα ταυτοποιήσει πρόσωπα. Από τη στιγμή που θα γίνει αυτή η έρευνα και θα ταυτοποιηθούν τα συγκεκριμένα αυτά πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για την διαρροή, τότε ο κανονισμός της Βουλής προβλέπει συγκεκριμένες ποινές. Ποινές, Απόστολε, οι οποίες μπορεί να είναι από μια απλή περικοπή της βουλευτικής αποζημίωσης, ωστόσο υπάρχουν και ποινές οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν σε δίωξη και άσκηση ποινικού αδικήματος για τα πρόσωπα τα οποία έχουν τελέσει το συγκεκριμένο σπάσιμο, και βεβαίως η υπόθεση αυτή να πάει στην τακτική δικαιοσύνη και στον εισαγγελέα.
2: Βάλτε τώρα και εισαγγελέα. Να στείλει φυλακή τον Ανδρουλάκη. Να πεις ότι ο Δεμήρης αποκάλυψε και τίποτα φοβερά μυστικά της ΚΙΠ, τα οποία διέρευσαν και απειλείται η ασφάλεια της χώρας, λες άντε πάει στην ευχή του Θεού. Μα εδώ πέρα αυτά που έλεγε ο Δεμήρης είναι «δεν ξέρω, δεν γνωρίζω, δεν είδα, δεν άκουσα». Άρα, τι απόρριτα να διαρρεύσουν.

Αλλά ο μεγάλος είναι υπεράν όλων αυτών. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι, άντε μην το πούμε τώρα πρωί-πρωί,

0: πλαίσιο των τακτικών ενημερώσεων του στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός Παντελής Ζιβόντση αναφέρθηκε σήμερα στα μέτωπα και τις προκλήσεις της εποχής.
1: Και μάλιστα, Αλίνα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις γεωπολιτικές εξελίξεις, στα εθνικά και διεθνή ζητήματα και, όπως είπε, η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής με ηρεμία και αυτοπεποίθηση, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα διαθέτει ισχυρές ένοπλες δυνάμεις, ισχυρές συμμαχίες και έχει το διεθνές δίκαιο με το μέρος της. Στο πολιτικό σκηνικό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος τετραετίας, το 2027, όπως είπε χαρακτηριστικά, κάθε μήνας μετράει και το μόνο που ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή την κυβέρνηση είναι η υλοποίηση του κυβερνητικού της έργου και η στήριξη των πολιτών μπροστά στο θέμα της ακρίβειας που αντιμετωπίζουν οι πολίτες.
0: Να δούμε ένα απόσπασμα από τον διάλογό του. Σε ευχαριστώ πολύ.
2: Πριν ακούσετε αυτό το μονόπρακτο Μητσοτάκη Στασούλας, να ευχηθούμε, να ευχηθούμε και χρόνια πολλά στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, αυτόν τον τόσο δημοφιλή πολιτικό άντρα. Αλλά πριν τα ακούσετε όλα αυτά, ακούστε τι καιρό θα κάνει.
3: Πάμε να δούμε πού θα φτάσει η θερμοκρασία αργά το μεσημέρι. Παρατηρήστε λοιπόν, παρά την εκδήλωση της αστάθειας, ο υδράργυρος θα προλάβει να φτάσει σε θερμοκρασίες κοντά στους 27 με 28 βαθμούς, ιδιαίτερα στο εσωτερικό της Κεντρικής Μακεδονίας, προς το εσωτερικό της Θεσσαλίας, προς την περιοχή της Δυτικής Θερεάς, στην Ανατολική και Νότια Πελοπόννησο, αλλά και στο εσωτερικό της Κρήτης μας, θα κάνει αρκετή ζέστη. Και αυτός βέβαια ο παράγοντας βοηθάει στο να μπορέσει να εξελιχθεί αστάθεια, γιατί είπαμε ότι έχουμε πιο ψυχρό αέρα ψηλά στην ατμόσφαιρα που μας έρχεται από την Ανατολική, Βόρειο-Ανατολική Ευρώπη, αλληλεπιδρά με τον αρκετά έτσι πιο θερμό αέρα. Κάτω χαμηλά δημιουργούνται μεγάλες θερμοκρασιακές διαφορές. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να ξεσπούν οι μπόρες και οι καταιγίδες αργά το μεσημέρι και το απόγευμα και να φτάνουν τα φαινόμενα μέχρι και τις πρώτες βραδινές ώρες.
2: Μπόρες, καταιγίδες, καιρός άστατος, ένας είναι αλήθεια πολύ ευμετάβλητος Μάης. Άντε, λίγες μέρες μείναν ακόμα, αλλά μέρες πυκνές σε πολιτικά και κλιματικά φαινόμενα. Τη μια η μπόρες, την άλλη ζέστη, την άλλη σκόνη και λοιπά και λοιπά. Και δύο νέα κόμματα μαγιάτικα εισέρχονται στο πολιτικό σκηνικό της χώρας. Αλλά ο Μητσοτάκης είναι υπεράνωνον αυτών, δεν τον ενδιαφέρουν. Κοιτάει τη δουλειά του, κοιτάει το δικό σας το καλό και ενημερώνει τον Τασούλα.
4: Θετική και αμυντική πολιτική είναι σε καλά χέρια και αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής, ηρεμία, με αυτοπεποίθηση και με τη σιγουριά ότι έχουμε πολύ ισχυρές αποτρεπτικές δυνατότητες, τη σιγουριά ότι έχουμε ισχυρές συμμαχίες και βέβαια τη βεβαιότητα ότι έχουμε πάντα το διεθνές δίκαιο με το μέρος μας.
2: Αυτά λοιπόν λέει ο Μητσοτάκης στον Τασούλα. Ο πρόεδρος τον ακούει περίφροντης. Οι κάμερες καταγράφουν το σκέτς. Είμαστε, λέει, σίγουροι για όλα. Και κυρίως πρόεδρε, να ξέρεις ότι αν τυχόν και γίνει καμιά στραβή και χτυπήσει 3 η ώρα το πρωί το τηλέφωνο, αυτός που θα το σηκώσει θα είμαι εγώ.
5: Αν έπρεπε λοιπόν να το πω με μία εικόνα, γιατί κάποιος να μας ξαναψηφίσει, ας σκεφτεί μόνο ότι αν το τριψήφιο τηλέφωνο χτυπήσει στις 3 το πρωί, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει σε ένα κόσμο αστάθειας και αβεβαιότητας.
2: Του το ωραία και ο Βαγγέλης ο Βενιζέλος μόλις προχθές του λέει, το θέμα δεν είναι αν πάρει εσένα κάποιος ηγέτης στο τριψήφιο, αλλά ποιον ηγέτη μπορείς να πάρεις εσύ στο τριψήφιο. Το σίγουρο είναι βεβαίως ότι αυτόν που μπορείς να πάρεις και θα απαντήσει οπωσδήποτε, πάντα πρόθυμος, είναι ο Τασούλας.
6: Διαπίστωσα στον Εύρο ότι υπάρχει μια αίσθηση αναβάθμισης της περιοχής, ιδίως λόγω των ενεργειακών εξελίξεων και της μετατροπής της περιοχής σε πύλη εισόδου ενέργειας προς βορράν, προς κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Υπάρχει αυτή η αίσθηση.
2: Έτσι ολοκληρώθηκε το σκετσάκι Μητσοτάκη Τασούλα. Τι να πει κανείς όταν ο πρόεδρος,
7: οι τόνοι ανέβηκαν και για το θέμα,
2: όταν ο πρόεδρος γίνεται κομπάρσος σε έναν πρωθυπουργικό μονόλογο. Πάντως δεν θα ήταν άσχημη ιδέα όλοι εσείς εκεί στην αντιπολίτευση της ζωής συμπεριλαμβανομένης, αφού έχει κάνει αυτή την πατέντα ο Μητσοτάκης και πάει μπροστά στον πρόεδρο και κάνει αυτό το σκετσάκι, γιατί να το κάνετε κι εσείς? Δηλαδή να πάει αύριο ο Ανδρουλάκης για να πει κράτος δικαίου, κανείς δεν μου λέει ποιος με παρακολουθούσε και γιατί μάλλον με παρακολουθούσε και ποιος είχε δώσει την εντολή. Να πάει μετά ο Φάμελος ή κάποιος τέλος πάντων από το ΣΥΡΙΖΑ να πει και αυτό στα δικά του. Όλα αυτά μπροστά στο Τασούλα. Δεν μπορεί ο Τασούλας να αρνηθεί. Να πάει και η ζωή και να του ταχώσει. Τι θα πει ο Τασούλας? Θα την ακούει και θα πλέκει τα χέρια. Να πάνε όλοι. Και υπέρ από τη Νέα Αριστερά. Αφού ο Τασούλας, έτσι κι αλλιώς όπως και οι προηγούμενοι, η Σακελαροπούλου λέει, παιδιά, Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών, ό,τι και να γίνει, δεν πρόκειται ποτέ να συγκληθεί. Άρα πηγαίνετε ένας-ένας κι εσείς και κάντε με τον Τασούλα ό,τι κάνει και ο Κυριάκος. Πήγαινε κι εσύ κουτσούμπα, πες αυτό το ωραίο που έχεις πει, ότι είναι ο πρωθυπουργός πεφταστεράκιας. Εντάξει, δεν χρειάζεται να το πεις και έτσι χοντρά. Πηγαίνετε λοιπόν ένας-ένας στον Τασούλα και παίξτε κι εσείς το μονόπρακτο.

0: 9.43 Interveten Sports. Βάλε λίγο κλέαρχο.
1: Να είναι ισχυρές. Φαινόμενα που σε τοπικό επίπεδο μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα.
0: Αυτά για τον καιρό της Κυριακής.
1: Αν και με πιο περιορισμένη την αστάθεια θα ξεκινήσει και πάλι με άστατες καιρικές συνθήκες.
2: Ρε κλέαρχε, πότε θα μας φέρεις το καλοκαίρι?
0: Το καλοκαίρι θα έρθει και αυτό. Και άμα θελήσεις να πας σε μια παραλία, κάπου ρε παιδί μου, να κάνεις μια ηλιοθεραπεία, θα πρέπει να έχεις πολύ γερό πορτοφόλι.
2: Στο εσωτερικό ξανά με το βλέμμα στις καλοκαιρινές βουτιές και τον ήλιγκο που προκαλεί το αυξημένο κόστος της ξαπλώστρας στις οργανωμένες παραλίες Αττικής. Ανάλογα με τη σειρά και την πολυτέλεια της πλάσης, οι τιμές μπορεί να φτάσουν μέχρι και τα 200 ευρώ.
0: Άρα λοιπόν, καλύτερα που είναι μακριά το καλοκαίρι ακόμα, γιατί εδώ που τα λέμε, και ποιος να βρει 200 ευρώ για μια ξαπλώστρα, βεβαίως σε κάποια VIP παραλία. Υπάρχουν κι άλλες πιο οικονομικές. Διαλυματάκι στις 7.30.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς. Με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
3: Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση.

0: είναι δεδομένη. Τα φυτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα φυτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο 210-2635-671 και 210-5317-703 Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα φυτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο για την καθαριότητα.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: Η ώρα είναι 7:30.
3: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
4: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης. Δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει. Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
5: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
6: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
7: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
6: Για τα μερεμέτια?
7: Εκεί.
6: Και για τα βαψίματα?
7: Τι λέμε.
6: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
7: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
8: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
7: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
7: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
8: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
7: Τηλέφωνο 27210-69454.
8: Κλίμης.
7: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
9: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη πλησίων κτέλ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
10: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της?
11: Όλοι την προσκυνάνε.
10: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
11: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είμαι? Σελέμπρετη σκυλίτσα. Pet Market Σπυρόπουλος.
12: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ
11: και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
12: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
11: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
12: Τηλέφωνο 27210 87 164.
11: Ανοιχτά όλη μέρα.
12: Pet Market Σπυρόπουλος.
11: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
13: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας.
14: Τον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
15: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
16: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
17: Συντονίσου. Για να αναλάβει τη συγκεκριμένη κρίσιμη θέση, μόνο με απολυτήριο λυκείου.
18: Όλα αυτά τα ωραία επανήλθαν χθες στην επικαιρότητα. Έτσι κι αλλιώς το σκάνδαλο των υποκλοπών συγκλονίζει την χώρα διαχρονικώς. Επανήλθαν λοιπόν στην επικαιρότητα όλα αυτά με την κατάθεση του Θεμιστοκλή Δεμήρη, πρώην λέει Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εξωτερικών. Τον βάλανε εκεί στην ΕΥΠ. Τον βλέπεις ρε παιδί μου, είναι και λίγο σαν μουλοχτός φαίνεται. Δηλαδή, τέλος πάντων, δεν τον ξέρουμε και τον άνθρωπο. Χθες λοιπόν κατέθεσε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Υποτίθεται είναι απόρριτη η κατάθεση. Τώρα, τι απόρριτη? Δεν είπε και τίποτα το απόρριτο. Αλλά έγινε χθες ένας κακός χαμός σε αυτή την επιτροπή.
19: Πραγματικά όσα μάθαμε σε αυτή την κλειστή, πολύ σωστά
18: Μήνα Καραμήτρου, από το χθεσινό δελτίο ειδήσεων το Open.
19: Καφανή, γιατί μάθαμε για τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο οποίος ζητούσε, Εύα, από τον τωρινό διοικητή της ΕΥΠ να μάθει για ποιο λόγο η κρατική υπηρεσία στην οποία είναι τώρα διοικητής τον παρακολουθούσε. Και τον τωρινό διοικητή της ΕΥΠ, τον κύριο Δεμήρη, να του λέει ότι δεν γνωρίζει το λόγο και ότι μέσα στον φάκελό του δεν υπάρχει ο λόγος της παρακολούθησής του. Εδώ
20: πώς είναι δυνατόν αυτό, δηλαδή ο κύριος Δεμήρης να μην γνωρίζει, δηλαδή πώς το τεκμηρίωσε αυτό?
19: Ναι, δεν το τεκμηρίωσε, γιατί θέλω να σας πω ότι εδώ υπάρχει και μια άλλη διάσταση την οποία πρέπει να θυμίσουμε, ότι ο κύριος δηλαδή Δεμήρης ανέλαβε διοικητή στη συγκεκριμένη υπηρεσία τον Αύγουστο του 2022, όταν παραιτήθηκε ο Παναγιώτης Κοντολέων.
20: Λίγες και μέρες δηλαδή μετά που έσκασε σαν βόμβα το σκάνδαλο των υποκλοπών.
19: Πάρα πολύ σωστά. Και διαδέχθηκε λοιπόν τον Παναγιώτη Κοντολέων, ο οποίος ήταν αυτός, με βάση την κατάθεση του κυρίου Χρήστου Ράμου, επικεφαλής τότε, όπως θυμόμαστε όλοι, της ΑΔΑΕ, στην Εξεταστική Επιτροπή του Σεπτέμβριου του 2022, ότι ήταν αυτός ο οποίος συγκεκριμένα στις 29 Ιουλίου του 2022 εξέδωσε τη διάταξη για την καταστροφή του αρχείου, για ποιο λόγο παρακολουθούσαν τον κύριο Ανδρουλάκη.

0: δεν γνωρίζω ποιους παρακολουθεί η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Δεν το γνωρίζω.
1: Εσύ δεν γνωρίζεις. Ο Δεμήρης δεν γνωρίζει. Τελικά ρε παιδί μου, ποιος γνωρίζει?
0: Τοποθέτηση άλλωστε ενός έμπειρου διπλωμάτη στην κορυφή της αποτελεί την πρώτη εγγύηση. Θα χρειαστεί, δεν είμαι σίγουρος θα την έχει, θα χρειαστεί όμως τη στήριξη όλων μας. Θέλω να θυμίσω ότι ο κύριος Δεμήρης υπήρξε ο κορυφαίος Έλληνας διπλωμάτης, τοποθετημένος στη θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εξωτερικών, στην ανώτατη δηλαδή υπηρεσιακή βαθμίδα στην οποία μπορεί να φτάσει ένας Έλληνας διπλωμάτης.
1: Φοβερός ο Δεμήρης. Μέχρι που τον βάλαν στην ΚΙΠ δεν τον ήξερε ούτε η μάνα του. Φοβερός λέει διπλωμάτης. Τώρα τι διπλωματικές επιτυχίες είχε, κανείς δεν γνωρίζει. Αυτά λέγονται τον Αύγουστο του 22, όταν ανέλαβε ο Δεμήρης. Πέρασαν από τότε σχεδόν 4 χρόνια και ο Δεμήρης δεν κατάφερε να μάθει τους λόγους παρακολούθησης του Ανδρουλάκη. 4 ολόκληρα χρόνια δεν μπόρεσε να βγάλει άκρη αυτός ο φοβερός διπλωμάτης.
2: Και σε να μην έφτανε δηλαδή ότι υπάρχει ένας φάκελος, σύμφωνα με όσα είπε και μάλλον όσα επανέλαβε σήμερα ο κύριος Δεμήρης, ένας φάκελος ο οποίος δεν έχει μέσα για ποιο λόγο παρακολουθούσαν τον κύριο Ανδρουλάκη. Θέλω εδώ να σας θυμίσω ότι υπάρχει και η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας του 2024, το οποίο τι έχει πει? Έχει πει ότι, ακούστε να δείτε, η απόφαση που είχε ληφθεί το 23 ότι δεν έπρεπε να ενημερωθεί ο κύριος Ανδρουλάκης είναι παράνομη, είναι λάθος, πρέπει να τον ενημερώσετε. Έχουμε 2026 και ο κύριος Ανδρουλάκης δεν έχει ενημερωθεί ακόμα και θυμίζω ότι στο φάκελό του μέσα έχει καταστραφεί το χαρτί το οποίο έλεγε για ποιο λόγο παρακολουθούσαν τον κύριο Ανδρουλάκη.

0: Κανείς πρωθυπουργός δεν έχει τη δυνατότητα να γνωρίζει ποιον ακούει η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Κανείς! Κανείς πρωθυπουργός δεν έχει τη δυνατότητα και το δικαίωμα να γνωρίζει ποιους παρακολουθεί η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Εγώ δεν γνωρίζω ποιους παρακολουθεί η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Δεν το γνωρίζω.
1: Εσύ δεν ξέρεις. Ο Δεμήρης δεν ξέρει. Κανείς δεν ξέρει.

0: Για τον πέμπτο όμως, τον κύριο Βαρουφάκη, θα τον ακούσω με πολύ μεγάλη προσοχή.
1: Θα ακούσω με πολύ μεγάλη προσοχή αυτά που θα μου πει ο Βαρουφάκης, έλεγε ο Πρωθυπουργός, που δεν γνώριζε, σε εκείνη την αλίστου μνήμης συνεδρίαση του Βουλευτηρίου τον καυτό Αύγουστο του 2022, 29 κατά καλό καιρό. 4 χρόνια μετά, κανείς δεν γνωρίζει.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
3: Πλύνε και στέγνωσε ρούχα, σεντόνια, κουβέρτες, παπλώματα, γρήγορα, έξυπνα και οικονομικά, σε λιγότερο από μία ώρα. Smart Wash Self Service Laundromat. Πλυντήρια αυτοεξυπηρέτησης με χέρμα. Πλένεται από 5 ευρώ, στεγνώνεται από 1 ευρώ. Δωρεάν απορρυπαντικό, μαλακτικό και 4 ακόμα επαγγελματικά καθαριστικά που πέφτουν αυτόματα στην πλήση σας. Κατάλληλο για φοιτητές, φαντάρους, Airbnb, ξενοδοχεία, κομμωτήρια, γυμναστήρια. Το κατάστημά μας λειτουργεί 365 ημέρες από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και παρέχει μηχάνημα ανταλλαγής χαρτονομισμάτων σε κέρματα. Smart Wash Self Service Laundromat. Φαρών 156, Καλαμάτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 014 877. Smart Wash Self Service Laundromat. Για καθαρά ρούχα με τον έξυπνο τρόπο.
4: Με τον έξυπνο τρόπο.
1: Μας βάζετε σε πειρασμό, άντε να σας κάνουμε και το χατήρι. Βάλε λίγο Μητσοτάκη πάλι. Κανείς λέει δεν ξέρει τίποτα.
0: Πιστεύετε πραγματικά, κύριε Τσίπρα, ότι ο Γάλλος πρόεδρος, ο Ιταλός πρωθυπουργός, ο Αμερικανός τόσο γνωρίζει ποιοι παρακολουθούνται από τις υπηρεσίες πληροφοριών τους?
1: Κανείς δεν ξέρει τίποτα, ρε παιδιά. Άγγλοι, Γάλλοι, Πορτογάλοι, άλλοι το παρακολουθούνται και κανείς δεν έχει ιδέα. Άντε να σας κάνουμε το χατήρι. Άγια ημέρα που είναι σήμερα, να σας βάλουμε και ένα μικρό απόσπασμα από εκείνη τη φοβερή συνέντευξη του Μακαρίτη πια, του Γιώργη του Τράγκα, με τον αρχικοριό Μαυρίκη. Είπαμε, σόι πάει το βασίλειο.
5: Εκεί που γινόταν η παγίδευση του τριψηφίου τηλεφώνου του Ανδρέα Παπανδρέου, υπήρχε ένας μηχανισμός ο οποίος μόλις δεχόταν σήμα από το τριψήφιο, μέσω της υπηρεσιακής γραμμής καλούσε στο σπίτι του, στο γραφείο του Μητσοτάκη. Απλώς σήκωνε το τηλέφωνο και μπορούσε να ακούσει κατευθείαν τη συνομιλία που γινότανε.

0: Άντε σας κάναμε και το χατήρι. Πήγαμε δεκαετίες πίσω στην εποχή της δημοσιογραφικής νιώτης μας. Ξανά στο σήμερα λοιπόν, στη χθεσινή συνεδρίαση των θεσμών και διαφάνειας, προεδρεύει λέει και ο Θανάσης ο Μπούρας. Ούτε ψήλο στον κόρφο του Θανάση. Για να δούμε τι άλλο έγινε εκεί από το ρεπορτάζ της Μίνας.
1: Τώρα αυτό είπε σήμερα ο κύριος Δεμήρης. Πολύ σωστά. Αυτό είπε λοιπόν σήμερα ο κύριος Δεμήρης. Και μάλιστα ο κύριος Ανδρουλάκης είπε κάποια στιγμή ότι θα κινηθεί και ποινικά, ναι, σε βάρος του.
2: Άρα, για να τα βάλουμε σε μία σειρά, έσκασε το καλοκαίρι του 2022, μάθαμε για το σκάνδαλο των υποκλοπών.
1: Σωστά.
2: Εν τω μεταξύ, είχε γίνει μία διάταξη με την οποία υπήρξε αυτή η διαταγή να καταστραφεί η αιτία
1: του... Όταν γίνεται γνωστό το σκάνδαλο, δίνει εντολή στις 29 Ιουλίου του 2022 ο Παναγιώτης Κοντολέων, που τότε ήταν διοικητής της ΕΥ,
2: να καταστραφεί λοιπόν ο φάκελος με την αιτία της παρακολούθησης. Συνέχεια αλλάζει ο διοικητής, τη θέση του παίρνει ο κύριος Δεμήρης, ο οποίος έρχεται και λέει σήμερα δεν γνωρίζουμε για ποιο λόγο έγινε η παρακολούθησή σας, κύριε Ανδρουλάκη, και μιλάμε για τον αρχηγό σήμερα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μίνα Καραμίτρου. Οι τόνοι ανέβηκαν και για το...

0: δυνατόν να κάνεις Εξεταστική Επιτροπή και το κυβερνών κόμμα να αποκλείει από την κλίση στην Εξεταστική Επιτροπή τα πολιτικά πρόσωπα που πρωταγωνιστούν στο σκάνδαλο και το μόνο πολιτικό πρόσωπο που καλεί με εγώ το θύμα.
1: Αυτά έλεγε ο Ανδρουλάκης για την περίφημη εκείνη Εξεταστική Επιτροπή για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Δεν πήγε λέει κανένα πολιτικό πρόσωπο, πήγε μονάχα ο Ανδρουλάκης που ήταν το θύμα. Βάλ το πάλι.
0: Μα είναι δυνατόν να κάνεις Εξεταστική Επιτροπή και το κυβερνών κόμμα να αποκλείει από την κλίση στην Εξεταστική Επιτροπή τα πολιτικά πρόσωπα που πρωταγωνιστούν στο σκάνδαλο και το μόνο πολιτικό πρόσωπο που καλεί με εγώ το θύμα.

0: Ήσουν εσύ το θύμα, Ανδρουλάκη μου, αρχηγέ της αξιωματικής αντιπολίτευσης, πρόεδρε του ΠΑΣΟΚ. Γιατί, κοίταξε να δεις, η αντίληψη του Μητσοτάκη είναι ότι εσύ ωφελήθηκες από αυτά. Ωφελήθηκες από την παρακολούθησή σου.
1: Κατά συνέπεια πιστεύω, κύριε Τζοβάρα, ότι αυτό το πραγματικό σφάλμα το οποίο έγινε ήταν βούτυρο στο ψωμί του κύριου Ανδρουλάκη.
2: Αυτή.
0: Βούτυρο, βούτυρο, βούτυρο.
1: Κατά συνέπεια πιστεύω, κύριε Τζοβάρα, ότι αυτό το πραγματικό σφάλμα το οποίο έγινε ήταν βούτυρο στο ψωμί του κύριου Ανδρουλάκη.
3: Αυτή τη στιγμή η Τουρκία ακολουθεί μια πολιτική η οποία είναι βούτυρο στο ψωμί της ελληνικής διπλωματίας.
0: Το βούτυρο το χρησιμοποίησε και η Ντόρα για άλλο λόγο, όμως έγινε τη μακρινή εποχή του 22. Είχανε τότε ένα κόλλημα με το βούτυρο. Αυτό λέει που κάνει η Τουρκία είναι βούτυρο στο ψωμί της ελληνικής διπλωματίας. Και 4 χρόνια μετά διεκδικούν 152 νησιά.
2: Το βούτυρο που το έχουν κρίνει από 250 γραμμάρια το κάναν 200 με τις ίδιες τιμές.
0: Και το βούτυρο ακριβένει. Αλλά βεβαίως η Ντόρα τότε είχε πει και εκείνη τη φοβερή ατάκα, εκείνη τη μεγάλη αλήθεια. Οπότε όλα τα άλλα.
3: Τώρα υπάρχουν προβλήματα στο να βγουν όλα. Γιατί υπάρχουν προβλήματα στο να βγουν όλα? Διότι αυτός ο οποίος θα τα πει πάει για κακούργημα. Δηλαδή οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν διοικήσει την ΑΕΠ.
4: Εννοείται ότι πρέπει να κρατήσουν κάποια πράγματα απόρριτα, αυτό εννοείται.
3: Εκ των πραγμάτων. Άλιστα. Διότι αν παραβιαστεί το απόρριτο, αυτοί οι άνθρωποι θα πάνε 10 χρόνια φυλακή.
0: Αυτό τα λέει όλα.

0: Άκουγα τον φίλο Κωστή να λέει ότι είμαστε μια πολύ καλή κυβέρνηση. Κατά την άποψή του, είναι και η άποψη στην οποία συνεργάζομαι και εγώ, ίσως η καλύτερη κυβέρνηση της μεταπολίτευσης, και αναρωτιόμουν.
1: Και αναρωτιόμουν τι παραπάνω μπορώ να κάνω για να γίνω ακόμα καλύτερος. Αυτά λοιπόν με μια μικρή αναδρομή για να καταλάβετε χθες υπό ποιες συνθήκες και υπό ποιο, ας το πούμε και λίγο έτσι, ιστορικό προηγούμενο, για να μην πούμε ιστορικό βάρος, διεξήχθη η συζήτηση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Γίναν και οι διαρροές και ο Κακλαμάνης συνέξαλλος μπορεί να τον πήραν και από το Μαξίμου και να τον κατσάδιασαν. Και σου λέει τώρα θα κάνω έρευνα και όποιος έκανε τη διαρροή θα του κόψω το μισθό και θα το στείλω και στον εισαγγελέα.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας. Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210-41-137 και 6946-057-295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
2: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-247-47 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
3: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
4: Κρεοπολείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
3: Κρεοπολείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
4: Κρεοπολείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
5: Ακούσε πως πάει, ακούσε υποδύναμη, ροπές!
6: Πω, πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
5: Άλλαξα συνεργείο.
6: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
5: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
6: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
7: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
8: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
7: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
8: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
7: Τηλέφωνο 27240-27270.
9: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210-69-444 και 66-055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27-210-23-778 και 21-132.
10: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
11: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά, και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Η ώρα είναι 8.
0: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξίδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
11: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
12: Στην εκπομπή Ολική Ανατροπή και στον Δημήτρη Στρατάκη. Στην αναδιάρθρωση της Super League ζητούν 5 ΠΑΕ και έτσι έντος της ημέρας θα υπάρξει ειδοποίηση για έκτακτο ΔΣ τις επόμενες ημέρες, ώστε να συζητηθεί το θέμα στη Λίγκα. Ο Θανάσης Κασίδης, ιδιοκτήτης ομώνυμης κρεατοβιομηχανίας που εδρεύει στη Λάρισα, φαίνεται να είναι ο επόμενος ιδιοκτήτης της ΑΕΛ, διαδεχόμενος τον Αχιλλέα Νταβέλη, σε πολύ προχωρημένο στάδιο να είναι η συζήτηση. Μετράει ώρες ο Ριγκίνα Ταμάνα στον Παναθηναϊκό. Η λυμένη είναι πλέον η απόφαση να αποχωρήσει ο Τούρκος τεχνικός μετά από 3 χρόνια. Δείπνο στον προπονητή του Τριφυλιού θα παραθέσει το βράδυ ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Στις 28 και 30 Μαΐου θα διεξαχθούν οι ημιτελικοί της Basket League ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό με τον νικητή του ζευγαριού ΑΕΚ Άρης. Στις 3 Ιουνίου θα ξεκινήσουν οι τελικοί του πρωταθλήματος. Οι Ερυθρόλευκοι παρουσίασαν τα εισιτήρια διαρκείας για τη σεζόν 26-27, τα οποία θα τεθούν στην κυκλοφορία στις 3. Οι τιμές παραμένουν ίδιες με τη χρονιά που ολοκληρώθηκε. Στο Γιώργιος Καραϊσκάκης θα παραμείνουν οι πυραιότητες και την επόμενη σεζόν. Ο Ντιόγκο Νασιμέντο πρόκειται να δοθεί δανεικό στη Ρίο Αβε. Ένα αναμονή της αποδέσμευσης του Ράφα Μπενίτεθ βρίσκονται στον Παναθηναϊκό. Εντός της εβδομάδας αναμένεται η οριστική απάντηση του δανού προπονητή Γιάκομπ Νίστρουμπ στο Τριφύλι. Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί στο Απόστολος Νικολαίδης την Δευτέρα 25 Μαΐου. Το απαναλαμβάνω πολύ στον ΠΑΟΚ. Με θέλουν πολύ ο προπονητής και ο κόσμος, τόνισε σε μέσα του Μεξικού ο αμυντικός του ΠΑΟΚ Χόρχε Σάντσες. Αποχωρεί από τον Άρη ο Γιώργος Αθανασιάδης. Αναζήτηση τερματοφύλακα βρίσκονται οι κίτρινοι. Στην Ισπανία θα επιστρέψει ο Κάρλες Πέρεθ, καθώς δεν βρίσκεται στα πλάνα του Μιχάλη Γρηγορίου. Η Άστον Βίλα επικράτησε 3-0 της Φράιμπουργκ και κατέκτησε το Europa League. Οι χωριάτες επέστρεψαν στη League Phase του Champions League της επόμενης σεζόν. Σκόρερ του τελικού ήταν οι Τίλεμανς, Μπουεντία και Ρότζερς. Απορρίφθηκε η έφεση της Southampton για το Spy Gate. Η Middlesbrough θα αντιμετωπίσει τη Hull στον τελικό ανόδου της Championship το Σάββατο στις 5.30. Κανονικά θα πραγματοποιηθεί το φιλικό της Εθνικής με την Ιταλία στις 7 Ιουνίου στο Παγκρίτριο, 3 ημέρες μετά το πρώτο φιλικό τεστ της Γαλανόλευκης τον Ιούνιο κόντρα στη Σουηδία. Ο Ολυμπιακός ιτήθηκε από την Μπαρτσελονέτα 9-12 στον Πειραιά, έχοντας ήδη εξασφαλίσει μια θέση στο Final Four του LEN Champions League. Οι Ερυθρολευκοί θα αντιμετωπίσουν την Πρόρεκο. Ο Στέφανος Τσιπάς ιτήθηκε 2-0 από τον 20χρονο Λέρνερ Τιέν, νούμερο 20 της παγκόσμιας κατάταξης και αποκλείστηκε από το τουρνουά της Γενέβης. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα.
13: 943 Intervention Sports. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
14: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Ό,τι θες, όποτε θες. On demand.elladasports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.

0: γνωρίζω ποιους παρακολουθεί η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Δεν το γνωρίζω.
1: Τώρα, υπάρχουν προβλήματα στο να βγουν όλα. Γιατί υπάρχουν προβλήματα στο να βγουν όλα? Διότι αυτός ο οποίος θα τα πει πάει για κακούργημα. Δηλαδή, οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν διοικήσει την ΕΕΠ.
2: Εννοείται ότι πρέπει να κρατήσουν κάποια πράγματα απόρριτα, αυτό εννοείται.
1: Εκ των πραγμάτων. Μάλιστα. Διότι αν παραβιαστεί το απόρριτο, αυτοί οι άνθρωποι θα πάνε 10 χρόνια φυλακή.
3: Το απόρριτο δεν τον παραβίασε τελικώς ο Δεμήρης, αλλά το παραβίασε, λέει ο Κακλαμάνης, κάποιοι βουλευτές, μπορεί και ο Ανδρουλάκης. Οπότε ας πάνε αυτοί φυλακοί. Ή τέλος πάντων, κι αν δεν πάνε φυλακοί, να τους κόψει το μισθό. On... 9.43 Ιντερβέτ & Σπορτς, η ώρα είναι 8 και 9 πρώτα λεπτά. Πριν προχωρήσουμε στη συνέχεια της μεταδοσεώς μας, να σας θυμίσουμε ότι αυτό που όλοι ζητάμε από μια ασφαλιστική εταιρεία είναι τι άλλο, η συνέπεια, να είναι συνεπής σε ό,τι πει. Η NP Ασφαλιστική λοιπόν, μια 100% ελληνική ασφαλιστική εταιρεία, είναι ακριβώς αυτό. Συνεπής σε ό,τι γράφει σε κάθε συμβόλαιο που υπογράφει με εσάς, δηλαδή με τους πελάτες της. Γι' αυτό και η NP Ασφαλιστική μέσα σε 20 χρόνια κέρδισε την εμπιστοσύνη σας και σήμερα έχει ένα δίκτυο πωλήσεων με 800 συνεργάτες σε ολόκληρη την Ελλάδα. Ο ασφαλιστής της NP Ασφαλιστικής είναι ο δικός σας ασφαλιστής, ο δικός σας άνθρωπος, που είναι πάντα δίπλα σας όταν τον χρειάζεστε. Σας προσφέρει λοιπόν η NP Ασφαλιστική μια πλήρη σειρά ασφαλιστικών προϊόντων. Αν ασφαλίσετε τώρα το αυτοκίνητό σας και κάντε το, όσοι τώρα μας ακούτε και είστε στους δρόμους και το αυτοκίνητο είναι ανασφάλιστο, όχι επειδή είστε τίποτα μπαταχτσίδες, αλλά επειδή υπήρχαν άλλες προτεραιότητες, έπρεπε να πληρωθεί κανένα φροντιστήριο του παιδιού ή του εγγονιού, να πληρωθεί κανένα σούπερ μάρκετ ή κανένας λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος. Εξοικονομήστε λεφτά και ασφαλίστε το ανασφάλιστο αυτοκίνητό σας και γι' αυτό η NP Ασφαλιστική σας βοηθάει, σας προσφέρει μια έκπτωση 20%, η οποία μάλιστα δεν θα ισχύει μόνο για αυτόν τον ένα χρόνο, αλλά θα ισχύει για πάντα. Αν τώρα ασφαλίσετε το σπίτι σας στην NP Ασφαλιστική, και αυτό κάντε το, γιατί με την κλιματική αλλαγή και όλα αυτά που συμβαίνουν και καλοκαίρι μπροστά, πυρκαγιές, ιστορίες, το ασφάλιστρο, προσέξτε, 1 ευρώ και 30 λεπτά για κάθε τετραγωνικό του σπιτιού σας. Εμπιστευτείτε λοιπόν την NP Ασφαλιστική, μια αμιγώς ελληνική ασφαλιστική εταιρεία, η οποία λειτουργεί με σύγχρονα ευρωπαϊκά πρότυπα και η οποία είναι συνεπής σε ό,τι πει.

0: περισσότεροι. Και αυτό τους τρομάζει πολύ.
1: Η Μαρία Καριστιανού απευθύνει κάλεσμα για την αυριανή παρουσίαση του κόμματός της στη Θεσσαλονίκη και ξεκαθαρίζει ότι δεν θα κάνει face control στο κίνημα με αφορμή σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για πρόσωπα που φωτογραφίζονται δίπλα σε συνεργάτες της και υπέγραψαν την ιδρυτική διακήρυξη.
0: Ούτε να μας αναχαιτήσουν, ούτε να σταματήσουν τον αγώνα μας για δικαιοσύνη μπορούν. Γνωρίζουμε ότι δίπλα μας θα βρεθούν άνθρωποι φυτευτοί και κακοπροαίρετοι με σκοπό να μαυρώσουν την καθαρή και νοτική εικόνα του κινήματος, αλλά δεν θα τα καταφέρουν.
1: Ο Θανάης Αυγερινός ανάρτησε το απόσπασμα από τη μήνυση που κατέθεσε σε βάρος του Νίκου Χαρακάλιου, με την οποία ζητά από τον εισαγγελέα να καλέσει για μάρτυρα τη Μαρία Ζαχάροβα για να διαψεύσει εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών τους ισχυρισμούς του επικοινωνιολόγου περί ρωσικής επιρροής στο κόμμα Καριστιανού.
2: Θα τους τρελάνουμε στην νομιμότητα, λοιπόν, γιατί παρατράβηξε το αστείο. Καλή αρχή. Ιστερόγραφο, Καραχάλιε, άσε τις δηλώσεις και φέρε τις αποδείξεις και τους μάρτυρες για τις.
3: Δεν αποτελείται από επαγγελματίες πολιτικούς.

0: σήμερα η Μαρία, την Τρίτη ο Αλέξης.
1: Πηξίδα. Ο Αλέξης Τσίπρας πήρε την άποψη των νέων για το πώς πρέπει να πει το νέο του κόμμα, με τον πρώην πρωθυπουργό να σημειώνει ενηγματικά ότι δεν είναι καθόλου κακές ιδέες.
2: Οι τεκτονικές αλλαγές σε όλα τα κόμματα θα είναι τέτοιου μεγέθους που θα αποδηγηθούμε μοιραία σε μια αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού.
1: Το κόμμα Τσίπρα έχει βάλει σε μεγάλες οδύνες την Κουμουνδούρου και μετά τη διαγραφή Πολάκη ήρθε η παρέτηση του γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ. Σύμφωνα με πληροφορίες εκφράζονται σκέψεις ακόμα και για διαρκές συνέδριο, ώστε να ληφθεί απόφαση ότι ακόμη και στο παραπέντε των εκλογών να αποφευθεί μια αντιπαραθετική εκλογική διάταξη του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στο κόμμα Τσίπρα.
3: Είναι προφανές μετά την επιστολή παρέτηση Καλπάκη και τα όσα αναφέρει και με τα λόγια που τα περιγράφει, πως πρέπει να αλλάξει άμεσα η απόφαση περί απομάκρυνσής μου από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
0: Αυτά λέει και ο Πολάκης.

0: Τεκτονικό σκηνικό. Τεκτονικές, ξετεκτονικές αλλαγές. Ο μεγάλος βρίσκεται σε άλλο μήκος κύματος.
1: Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ, κύριε Υπουργέ, κύριε Γενική Γραμματέα, κύριε Διευθύνοντα Σύμβουλε του Υπερταμείου, κύριοι Διευθύνοντες Σύμβουλοι των Συγκοινωνιών της Αθήνας, φίλες και φίλοι, αγαπητοί συνάδελφοι, σας καλωσορίζουμε στο αμαξοστάσιο των Σεπολίων, που αποτελεί την επιχειρησιακή αφετηρία του Μετρό της Αθήνας. Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ, η παρουσία σας εδώ αποτελεί για τους εργαζόμενους στις συγκοινωνίες την αναγνώριση της σημαντικής συμβολής τους στην αναπτυξιακή προσπάθεια που είναι σε εξέλιξη και δημιουργεί νέες προοπτικές για τις συγκοινωνίες του 2030. Τον τελευταίο ένα χρόνο, με την καθοδήγηση του αναπληρωτή...

0: Ο Μητσοτάκης στις δημόσιες συγκοινωνίες. Η εκδήλωση είχε όλα τα χαρακτηριστικά ενός event. Μόνο ρε παιδί μου που το έργο είναι χιλιοπαιγμένο.
1: Είπαμε λοιπόν το 2023 ότι πρέπει να κάνουμε μια σειρά από σημαντικές παρεμβάσεις και βάλαμε κάποιους συγκεκριμένους και μετρήσιμους στόχους. Θα ξεκινήσω με τα λεωφορεία.
2: Μέχρι το τέλος του πρώτου τριμήνου του 2024.
3: Με 900 καινούργια λεωφορεία έως τα μέσα του 2025.
4: Στην Αθήνα μέχρι το τέλος του 2025 θα κυκλοφορούν συνολικά 900 καινούργια λεωφορεία.
1: Είχαμε πει ότι θέλουμε μέχρι τα μέσα του 2026 να έχουμε τουλάχιστον 1000 καινούργια λεωφορεία στους δρόμους της Αθήνας.
0: Και αυτό λέει όχι μόνο το πετύχαμε, αλλά υπερβήκαμε και τους στόχους. Κάθε τόσο πάει και στο αμαξοστάσιο και κάτι εξαγγέλει. Αλλά το χθεσινό event το οποίο οργανώθηκε από τον Κυρανάκη, αυτόν ο οποίος μέσα στα πλαίσια, συγγνώμη που γελάμε, της κυκλοφοριακής αναβάθμισης ήθελε οι μεθυσμένοι τα Σαββατόβραδα να έχουν τσάμπα ταξί. Ήταν αυτό μια από τις ιδέες του. Τέλος πάντων, είναι αυτός που αναμόρφωσε υποτίθεται το κτηματολόγιο. Χτες λοιπόν φώναξε το Μητσοτάκη για να κάνουν αυτή την εκδήλωση αποσπάσματα της οποίας σας μεταδίδουμε ραδιοφωνικώς.
5: Κυρίου Κυρανάκη, οι συγκοινωνίες της Αθήνας έχουν καταφέρει πολλά. Η προσωπική του επαφή με τους εργαζόμενους αλλά και τους πολίτες που καθημερινά χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς έδωσε λύσεις άμεσες και βιώσιμες σε χρόνια προβλήματα.
0: Τέλος πάντων, μην χρησιμοποιήσουμε καμιά βαριά έκφραση. Έχουμε πει επανειλημμένως από αυτή εδώ τη ραδιοσυχνότητα ότι μόνη λύση στο κυκλοφοριακό της Αθήνας είναι η τέταρτη γραμμή του μετρό. Ανάλογες φιέστες μικρότερου βεληνικούς είχαν γίνει και πριν από μερικούς μήνες για τον Μετροπόντικα.
6: Η Αθηνά, ένας από τους δύο μετροπόντικες της γραμμής 4 του μετρό, έφτασε το πρωί στον τελικό της προορισμό, στο Φρέρ Ευαγγελισμού, στη συμβολή των οδών Βασιλέως Κωνσταντίνου και Μιχαλακοπούλου. Όταν τρύπησε το τείχος, το περίφημο δηλαδή Breakthrough, ακουγόταν το τραγούδι των Doors, Break On Through.
7: Μετά από μήνες αδιάκοπης υπόγειας διαδρομής, ο Μετροπόντικας Αθηνά αναδύεται στο φρέαρ του Ευαγγελισμού στη συμβολή των οδών Βασιλέως Κωνσταντίνου και Μιχαλακοπούλου. Ένα τεράστιο μεταλλικό σώμα που έσκαβε ασταμάτητα στο υπέδαφος της πόλης φτάνει στον προορισμό του, γράφοντας ένα κρίσιμο κεφάλαιο για τη γραμμή 4 του μετρό.
0: Αυτά σας λέγαν πριν από 3-4 μήνες. Άκου να δεις όμως τι έγινε πριν από ένα μήνα και κάτι.
8: Η γραμμή 4 του μετρό της Αθήνας μπαίνει σε νέα φάση, αλλά με καθυστέρηση. Η λεγόμενη κίτρινη γραμμή δεν θα είναι τελικά έτοιμη το 2029, όπως ξέραμε. Ο νέος στόχος πάει πλέον για το Σεπτέμβριο του 2032. Μιλάμε δηλαδή για μια καθυστέρηση πάνω από 3 χρόνια. Είναι χαρακτηριστικό ότι η κοινοπραξία του έργου έχει προτείνει ακόμη πιο πίσω χρονοδιάγραμμα, μέχρι 2034.
0: Δηλαδή, σε 10 χρόνια από τώρα. Και ενώ αυτή είναι η ζωφερή πραγματικότητα, και ενώ το κυκλοφοριακό έχει εξελιχθεί σε έναν εφιάλτη για όλους εσάς που είστε τώρα στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας. Ο Πρωθυπουργός έχει την άποψη ότι αυτό συμβαίνει επειδή η οικονομία πάει καλύτερα.
2: Πρέπει να πω ότι και όσο γενικά η οικονομία πηγαίνει καλύτερα, έχουμε περισσότερη κίνηση στους δρόμους και αυτό μας υποχρεώνει να κάνουμε παρεμβάσεις σε...
0: Έχουμε περισσότερη κίνηση γιατί η οικονομία πάει καλύτερα. Και στην αρχή της κυβερνητικής θητείας εξηγγέλλετο εν χορδές και οργάνης η γραμμή 4 του μετρό.
9: Η γραμμή 4 Άλσος Βεΐκου Γουδί 13 χιλιομέτρων με 15 σταθμούς θα εξυπηρετεί περισσότερους από 340.000 κατοίκους καθημερινά. Το εργοτάξιο στην Κατεχάκη, από όπου θα ξεκινήσει η γραμμή, επιθεώρησε ο Υπουργός Μεταφορών Κώστας Καραμανλής.
0: Αυτά λέγονται στην αρχή της τετραετίας. Ήταν τότε που ο Καραμανλής, το Αχιλλέος, είχε πει και αυτή τη φοβερή ατάκα.
10: Ξέρετε, σύμφωνα με αρκετές μελέτες που έχουν γίνει, η Αθήνα σε σχέση με άλλες πόλεις της Ευρώπης, το πρόβλημα της κίνησης δεν είναι τόσο έντονο.
0: Αυτά έλεγες. Και χθες, για πολλωστή φορά, ο Μητσοτάκης εγκαινίασε καινούργια λεωφορεία.
11: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
12: Το ανθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνη χρωματική.

0: Fresh every day. Bread. Bakery and deli. Bread. Kalamata.
1: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια. Μόνο σε ταράτσας. Θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
2: Κάζα σημαίνει σπίτι. Πολυκατάστημα Κάζα σημαίνει τα πάντα για το σπίτι, τον κήπο, τη βεράντα, την παραλία, ακόμη και για τα κατοικίδια. Πολυκατάστημα Κάζα. Μικροέπιπλα, τραπεζάκια, ηλεκτρικές μικροσυσκευές κουζίνας για τουριστικά καταλήμματα. Θα βρείτε ακόμα πλαστικές δουλάπες, σιρταριέρες, γλάστρες, λάστιχα ποτίσματος, καλαμωτές, μαξιλάρια, τραπέζια, καρέκλες και φυσικά χαρτικά, απορρυπαντικά και είδη κουζίνας και μπάνιου. Πολυκατάστημα Κάζα, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα. Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Τετάρτη και Σάββατο 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα. Πολυκατάστημα Κάζα, όλα του κόσμου τα καλά, ακόμα πιο φθηνά και ποιοτικά.
3: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82-735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
4: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721-083-957.
5: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
6: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
7: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
7: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
6: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
7: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
6: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
7: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.

0: Η ώρα είναι 8:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
1: Έχουμε Αλφα, παντού.
0: Δηλαδή?
1: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
3: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
4: Συντονίσου. Σε κατακραυγή για το βίντεο το οποίο έδωσε στην δημοσιότητα ο Ισραηλινός Υπουργός Εθνικής Ασφαλείας Ιταμάρ Μπεν-Γκβίρ και στο οποίο εμφανίζονται ακτιβιστές του Στολίσκου, δεμένοι και γονατιστοί. Ο Υπουργός εμφανίζεται να υψώνει η Ισραηλινή σημαία και να φωνάζει: «Καλώς ήρθατε στο Ισραήλ, εμείς κάνουμε κουμάντο εδώ». Σε διάβημα διαμαρτυρίας προχώρησε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, χαρακτηρίζοντας απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα τη συμπεριφορά του Ισραηλινού Υπουργού. Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης στο πλαίσιο του συνεδρίου του κύκλου ιδεών. Κατηγόρησε την κυβέρνηση για θεσμική εκτροπή σχετικά με το ζήτημα των υποκλοπών, ενώ χαρακτήρισε προβληματική για την δημοκρατία την στάση της ηγεσίας της δικαιοσύνης. Εν τω μεταξύ, την οργισμένη αντίδραση του πρόεδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη προκάλεσε η διαρροή στον τύπο αποσπασμάτων από όσα υπόθηκαν ανάμεσα στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη και τον διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη κατά την κλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Ο κύριος Κακλαμάνης κάνει λόγο για κοινοβουλευτική εκτροπή. Την υπογραφή νέων συλλογικών συμβάσεων εργασίας για ΟΣΥΣΤΑ, ΣΥΚΕ, ΟΑΣΑ, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε εκδήλωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στο αμαξοστάσιο Σεπολίων για την ανανέωση του στόλου των λεωφορείων. Υπενθύμησε το στόχο για 1000 νέα λεωφορεία ως τα μέσα του 2026. Τόνισε μάλιστα ότι η κυβέρνηση σχεδιάζει την προσέλκυση νέων οδηγών μέσω δωρεάν εκπαίδευσης και σταθερής επαγγελματικής προοπτικής. Μυστήριο εξακολουθεί να υπάρχει με την οσμή αερίου στα νότια προάστια. Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας διαχείρισης του δικτύου φυσικού αερίου, δεν διαπιστώθηκε διαρροή αερίου στο δίκτυο του λεκανοπεδίου, αποκλείοντας ένα από τα βασικά σενάρια που αρχικά προκάλεσαν ανησυχία. Εξετάζεται να προέρχεται η οσμή από την ναυπηγό επισκευαστική ζώνη Περάματος και Σαλαμίνας ή από δεξαμενόπλιο που βρίσκεται γεροβολεμένο ανοιχτά της Αίγινας και κάνει εργασίες καθαρισμού δεξαμενών. Στις 10 παρα 20 το βράδυ, λόγω εργασιών, θα κλείσουν σήμερα οι σταθμοί της γραμμής 2 του μετρό σε πόλη Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο. Στον καιρό, άστατος ο καιρός με βροχές και καταιγίδες σε ορεινά κυρίως σε τμήματα της χώρας, ιδιαίτερα της κεντρικής Θεράς και της Πελοποννήσου. Τοπικά ισχυρή βορειοδυτική άνεμη στο Αιγαίο. Στην Αττική συγκεκριμένα, νεφώσεις οι οποίες στις θερμές ώρες της ημέρας θα αυξηθούν και είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή ασθενείς τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 22 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτή την ώρα.
5: Intervention Sports, το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.

Αμισήλ συνιστάται εδώ και πάρα πολλά χρόνια από επαγγελματίες της υγείας για την αντιμετώπιση δερματικών παθήσεων. Λόγω της αποτελεσματικότητάς του, λόγω της άνεσης με την οποία μπορεί να χορηγηθεί σε τρεις διαφορετικές μορφές, σε τζέλ, σε σπρέι και σε κρέμα, και βεβαίως λόγω της έλλειψης σημαντικών αλληλεπιδράσεων με άλλα φάρμακα, δηλαδή παρενεργειών. Το Λαμισίλ αποτελεί μια αποτελεσματική τοπική δερματική θεραπεία ανεξαρτήτως της ηλικίας του ασθενούς, της εστίας της λοιμόξεως ή και της έκτασής της. Η δραστική του ουσία εξουδετερώνει τους μύκητες και τα κλινικά συμπτώματα συνήθως αρχίζουν να υποχωρούν και να βελτιώνονται μέσα σε λίγες μόνον ημέρες. Το Λαμισίλ επίσης πρέπει να ξέρετε ότι χρησιμοποιείται εδώ και πάρα πολλά χρόνια σε πάρα πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο και έτσι υπάρχει μια τεράστια κλινική εμπειρία για τη χρήση του και την ασφάλειά του. Μπορεί να εφαρμοστεί εύκολα μία ή δύο φορές την ημέρα ανάλογα με την ένδειξη. Αν πάντως δεν υπάρξει βελτίωση μέσα σε μια εβδομάδα μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας, οι ασθενείς καλό είναι να επικοινωνήσουν με το φαρμακοποιό για να βεβαιωθούν ότι το προϊόν, το Λαμισίλ δηλαδή, χρησιμοποιείται σωστά ή και να επισκεφτούν τον γιατρό τους για να επιβεβαιώσει την όποια διάγνωση. Λαμισίλ κρίμ λοιπόν, Λαμισίλ σε κρέμα, Λαμισίλ derm gel, σε γέλι, έτσι ώστε να απορροφάτε ταχύτατα, και Λαμισίλ σπρέι για ψεκασμό. Βεβαίως το Λαμισίλ ενδείκνεται μόνο για εξωτερική χρήση, μόνο για ενήλικες και πρέπει να φυλάσσετε μακριά από τα παιδιά.

0: κύριε Γενική Γραμματέα, κύριε Διευθύνοντα Σύμβουλε του Υπερταμείου, κύριοι Διευθύνοντες Σύμβουλοι των Συγκοινωνών της Αθήνας, φίλες και φίλοι, αγαπητοί συνάδελφοι. Σας καλωσορίζουμε στο αμαξοστάσιο των Σεπολίων, που αποτελεί την επιχειρησιακή αφετηρία του Μετρό της Αθήνας.
1: Έτσι ξεκίνησε η γιορτούλα, η οποία έγινε χθες στα Σεπόλια με την παρουσία του Προέδρου της Κυβερνήσεως. Αποτελεί, λέει, το κέντρο του μετρό. Του μετρό, η γραμμή 4 του οποίου θα καθυστερήσει 10 ολόκληρα χρόνια από σήμερα που μιλάμε, θυμηθείτε το.
2: Η γραμμή 4 του μετρό της Αθήνας μπαίνει σε νέα φάση, αλλά με καθυστέρηση. Η λεγόμενη κίτρινη γραμμή δεν θα είναι τελικά έτοιμη το 2029, όπως ξέραμε. Ο νέος στόχος πάει πλέον για το Σεπτέμβριο του 2032. Μιλάμε δηλαδή για μια καθυστέρηση πάνω από 3 χρόνια. Είναι χαρακτηριστικό ότι η κοινοπραξία του έργου έχει προτείνει ακόμη πιο πίσω χρονοδιάγραμμα μέχρι το 2034.
1: Δηλαδή, να σε κυβέρνηση σχεδόν 7 χρόνια. Να έχεις πάρει τα δις του Ταμείου Ανάκαμψης και να μην μπορείς να ολοκληρώσεις το σημαντικότερο ίσως έργο για την πατρίδα, αφού το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού της, καλός ή κακός, ζει σε αυτό το λεκανοπέδιο και καθημερινώς ταλαιπωρείται με τις εξαιρετικά αντίξωες, για να χρησιμοποιήσουμε μια ήπια έκφραση, κυκλοφοριακές συνθήκες.
3: Τόσο η εφιαλτική εικόνα που καταγράφεται στις κεντρικές οδικές αρτηρίες της πόλης λειτουργεί για πολλούς αποτρεπτικά. Τις περισσότερες ώρες της ημέρας για να κινηθεί κάποιος από το κέντρο προς τα βόρεια χρειάζεται πάνω από μία ώρα. Τα νεύρα και οι αντοχές χιλιάδων οδηγών δοκιμάζονται. Ο Κηφισός μοιάζει με απέραντο πάρκινγκ. Μέσα σε αυτό το χάος, η απουσία της αστυνομίας που θα μπορούσε να βοηθήσει είναι εκοφαντική.
4: Έχουμε στα χέρια μας τις τελευταίες 2 εβδομάδες παρατηρείται μεγαλύτερη κίνηση μεταξύ 3 το μεσημέρι και 9 το βράδυ. Όπως μετέφεραν, είναι η μεγαλύτερη σε διάρκεια κυκλοφοριακή συμφόρηση που έχει καταγραφεί στην Αθήνα. Κατά μέσο όρο λοιπόν πλέον οι οδηγοί περνούν 2 με 3 ώρες στους δρόμους της Αθήνας, πόσο μάλλον τώρα τις γιορτινές μέρες που βγαίνουν οι άνθρωποι να κάνουν τα ψώνια τους και γυρνάνε με νεύρα στο σπίτι.
1: Αυτά είναι αποσπάσματα από κατά καιρούς ρεπορτάζ που έχουν κάνει καλοί συνάδελφοι στους τηλεοπτικούς σταθμούς.
5: Κηφισός 7.30 το πρωί. Το ποτάμι της ταλαιπωρίας. Ατελείωτες ουρές χιλιάδων αυτοκινήτων.
6: Θα φτάσουμε στον προορισμό μας.
7: Μέχρι τα Χριστούγεννα.
8: Το ίδιο πράγμα κάθε μέρα.
6: Χειροτερεύει η κατάσταση.
8: Όχι απλά χειροτερεύει, έχει γίνει, δεν πάει άλλο.
1: Να συμβαίνουν λοιπόν όλα αυτά.

0: Εσύ να ισχυρίζεσαι ότι είτε πρέπει να δοθεί έμφαση στο ποδήλατο.
1: Έμφαση στο ποδήλατο. Έχουμε δυστυχώς ελάχιστη χρήση ποδήλατου στην Αθήνα σήμερα και είναι κάτι που το καταλαβαίνω απόλυτα και εγώ είμαι ποδηλάτης.
0: Εσύ είσαι ποδηλάτης, αλλά σ' άλλους έχεις κάνει τη ζωή ποδήλατο. Εγώ είμαι, λέει, ποδηλάτης. Πρέπει να δώσουμε έμφαση στο ποδήλατο. Ακούστε το όλοι εσείς που είστε τώρα στα αυτοκίνητά σας. Βλέπετε το GPS να είναι στα κόκκινα, έτσι αυτή η λωριδίτσα, η Μπορντό. Ακούστε τι πρεσβεύει αυτός ο οποίος, τέλος πάντων, είναι υπεύθυνος για τις τύχες της χώρας σας με τη δική σας ψήφο. Τη δική σας δηλαδή, ένας στους πέντε τον ψηφίζει τώρα πια, αλλά την τελευταία φορά ο άνθρωπος, και μπράβο του, πρέπει να τα λέμε όλα, πήρε 41%. Ο άνθρωπος ο οποίος λέει πάρτε τα ποδήλατα, γιατί πρέπει να κάνουμε τη χρήση του αυτοκινήτου πιο δύσκολη.
1: Ο σκοπός μας πρέπει να είναι να κάνουμε σταδιακά τη χρήση του αυτοκινήτου πιο δύσκολη.
0: Πιο δύσκολη. Δηλαδή εσείς που είστε τώρα μέσα και κάνετε μια ώρα για να φτάσετε στον προορισμό, θα κάνετε 2 ώρες. Και όλα αυτά γιατί η οικονομία πάει καλύτερα.
1: Πρέπει να πω ότι όσο γενικά η οικονομία πηγαίνει καλύτερα, έχουμε περισσότερη κίνηση στους δρόμους.
0: Πάει καλύτερα η οικονομία, άρα λοιπόν έχουμε περισσότερη κίνηση. Τι θέλετε, ρε, να είναι η οικονομία στα τάρταρα, να είναι άδειοι δρόμοι για να κυκλοφορείτε εσείς με άνεση. Κάνουμε και μια γιορτούλα.
2: Κοινωνία της Αθήνας, φίλες και φίλοι, αγαπητοί συνάδελφοι, σας καλωσορίζουμε στο αμαξοστάσιο των Σεπολίων.
0: Μίλησαν όλοι. Πήρε στο τέλος τον λόγο και ο πρόεδρος της κυβερνήσεως.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ, αγαπητά στελέχη διοικήσεις της ΟΣΥ, της ΣΤΑΣΥ, του ΑΣΑ, αγαπητές και αγαπητοί εργαζόμενοι. Πράγματι με πολύ μεγάλη χαρά και συγκίνηση βρίσκομαι σήμερα μαζί σας για να διαπιστώσω την ομολογουμένως εντυπωσιακή πρόοδο η οποία έχει συντελεστεί στις συγκοινωνίες της Αθήνας τα τελευταία χρόνια.
0: Μάλιστα. Αυτή η εντυπωσιακή πρόοδος λοιπόν, η οποία έχει συντελεστεί στις συγκοινωνίες της Αθήνας, ακούστε τα όλοι εσείς, σημαίνει ότι το μετρό καθυστερεί, όχι να έρθει να κατασκευαστεί.
2: Η γραμμή 4 του μετρό της Αθήνας μπαίνει σε νέα φάση, αλλά με...
0: Αλλά με καθυστέρηση.
2: Η κίτρινη γραμμή δεν θα είναι τελικά έτοιμη το 2029 όπως ξέραμε. Ο νέος στόχος πάει πλέον για το Σεπτέμβριο του 2032. Μιλάμε δηλαδή για μια καθυστέρηση πάνω από 3 χρόνια. Είναι...
0: Αλλά κατά τα άλλα, ο πρόεδρος της κυβερνήσεως είναι ενθουσιασμένος.
3: Πρέπει να σας πω ότι το 2023, όταν καταθέσαμε στους Έλληνες πολίτες το πρόγραμμά μας, το θυμάται καλά ο Υπουργός, είχαμε προτάξει τη βελτίωση των αστικών συγκοινωνιών ως μια κεντρική πολιτική προτεραιότητα.
0: Και την πέτυχες. Καθυστέρησε στο μετρό 10 χρόνια. The silent shapes, I hear it call. Αλλά και πριν από το 2023, επειδή όπως έχουμε πει, εμείς έχουμε αρχείο. Κοίτα να δεις τι έλεγες τον Απρίλιο του 21 εν μέσω πανδημίας, και τότε στο αμαξοστάσιο είχες πάει.
4: Ξανά έχουμε δυο. Και κράτησες το λόγο σου, κύριε Πρωθυπουργός.
5: Όχι απλά. Ήρθαμε με περισσότερο αλεφορία και με νέες προσλήψεις.
4: Καλή αρχή.
6: Ευχαριστώ.
4: Τι λόγο λέει ο Καρμανό.
6: Είναι το 622.
4: Το 622. Το είναι.
6: Πολύ γαλάτσι.
0: Με μάσκες.
7: Πράγματι 13 χρόνια είχαμε γίνει προσλήψεις.
8: Εμείς από την πρώτη στιγμή είπαμε ότι θέλουμε να στηρίξουμε τα μέσα μαζικής προσφοράς.
7: μας στα λεωφορεία της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.
0: Αυτά έλεγες 9 Απριλίου του 2021. Πέρασαν τα χρόνια, πάμε 3 Ιουλίου του 2024.
8: Πάμε να δούμε.
9: Ακριβώς.
8: Μας περίμενε ο πρόεδρος. Ελάτε, κύριε πρόεδρε.
9: Να δούμε την δέσμευσή μας για περισσότερα και καλύτερα καινούρια λεωφορεία στους δρόμους της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Ήδη, όπως είπε ο κύριος Υπουργός, κυκλοφορούν τα πρώτα 250 ηλεκτρικά.
0: Ήταν δίπλα σου τότε ο Σταϊκούρας που τον καθάρισε σαν αυγό. Αυτά Ιούλιο του 24. Μες στο κατακαλό καιρό. Αμέσως μετά τις διακοπές του Αυγούστου, μπαμ, ξανά στο αμαξοστάσιο.
10: Καλησπέρα.
11: Καλησπέρα, εδώ
10: με το δεξί.
11: Με το δεξί.
10: Καλησπέρα, Πρωθυπουργέ μου.
9: Η κυβέρνηση έχει δρομολογήσει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια ανανέωσης και εξυγχρονισμού του στόλου των αστικών λεωφορείων και των περιαστικών λεωφορείων, των δρομολογιών που καλύπτουν συνολικά την περιοχή της Ανατολικής Αττικής. Και αυτό το οποίο βλέπετε σήμερα είναι τα 30 πρώτα καινούργια λεωφορεία, τα οποία...
0: Πέρασε ο καιρός, ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου, 14 Φεβρουαρίου, πας στο Ρέντι ξανά. Πας ξανά στο Ρέντι.
9: Η στήριξη των μέσων μαζικής μεταφοράς της πρωτεύουσας αποτελεί ένα κεντρικό στοίχημα της κυβέρνησης και χαίρομαι που πιστοποιώ και σήμερα ότι αυτός ο σύνθετος σχεδιασμός υλοποιείται ακριβώς όπως τον έχουμε προγραμματίσει.
12: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Ξεκινάει η εβδομάδα με πλούσια πολιτική ατζέντα. Θα ξεκινήσω, Μαρία και Χριστίνα, από το κυβερνητικό επιτελείο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφτηκε νωρίς το πρωί το αμαξοστάσιο του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών στο Κορωτή.
0: Και χθες ξανά μανά τα ίδια.
13: Και το κάναμε διότι σε κανέναν άλλον κλάδο δημόσιων υπηρεσιών δεν ήταν πιο έντονο το δακτυλικό αποτύπωμα της κρίσης.
0: Άντε τώρα, σε βλέπω ξανά σε κανένα αμαξοστάσιο σε κανένα 2-3 μήνες. Και στα 2 λεπτά που μας απομένουν, ακούστε τώρα το quiz της ημέρας.

0: Αν έπρεπε λοιπόν να το πω με μία εικόνα, γιατί κάποιος να μας ξαναψηφίσει, ας σκεφτεί μόνο ότι αν το τριψήφιο τηλέφωνο χτυπήσει στις 3 το πρωί, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει σε ένα κόσμο αστάθειας και αβεβαιότητας.
1: Γιατί αυτό το κόλλημα του Προέδρου της Κυβερνήσεως με το τριψήφιο. Quiz. Την απάντηση σας τη δίνουμε ευθύς αμέσως.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Πλύνε και στέχνωσε ρούχα, σεντόνια, κουβέρτες, παπλώματα, γρήγορα, έξυπνα και οικονομικά, σε λιγότερο από μία ώρα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Πλυντήρι αυτοεξυπηρέτησης με χέρμα. Πλένεται από 5 ευρώ, στεγνώνεται από 1 ευρώ. Δωρεάν απορρυπαντικό, μαλακτικό και 4 ακόμα επαγγελματικά καθαριστικά που πέφτουν αυτόματα στην πλήση σας. Κατάλληλο για φοιτητές, φαντάρους, Airbnb, ξενοδοχεία, κομμωτήρια, γυμναστήρια. Το κατάστημά μας λειτουργεί 365 ημέρες από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και παρέχει μηχάνημα ανταλλαγής χαρτονομισμάτων σε κέρματα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Φαρών 156, Καλαμάτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-014-877. Smart Wash Self-Service Laundromat. Για καθαρά ρούχα με τον έξυπνο τρόπο.
4: Με τον έξυπνο τρόπο.
5: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός. Είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
6: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
7: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
6: Για τα μερεμέτια?
7: Εκεί.
6: Και για τα βαψίματα?
7: Τι λέμε.
6: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
7: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
8: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
7: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
7: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
8: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
7: Τηλέφωνο 27210-69454.
8: Κλίμης.
7: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
9: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
10: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
4: Η άνοιξη κάνει τα πάντα να δείχνουν πιο όμορφα, πιο αισιόδοξα. Ας την υποδεχτούμε και στο σπίτι μας.
11: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει ήδη φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
4: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
11: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
4: Λόγω εποχής προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
11: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
4: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
12: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
13: Μόνο αυτό βλέπεις. Που λάμπει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
12: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
13: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
12: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
13: Τηλέφωνο 27210-9711.
12: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
14: Η ώρα είναι 9.
15: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα, μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
16: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.
17: Χορηγός εκπομπής.
18: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπόλης. Δήμητρα Δημοπούλου. Νικηταρά 3α στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιοπόλης.gr.
19: Πρωινή καρφίτσα. Καθημερινά από τις 9 το πρωί από το κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94 και 8.

0: What have we here, buddy? Mysterious scribblings.
1: Έλε, παιδί μου, είναι 9 και 2. Πρέπει να βγούμε στον αέρα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Τι κάνετε?
1: Χρόνια πολλά, Κωνσταντίνε. Χρόνια πολλά, Κωνσταντίνα. Χρόνια πολλά, Κωστή. Ντίνο.
2: Χρόνια πολλά, Ελένη.
1: Χρόνια πολλά, Κωστούλα. Ντίνα. Κάτσε, σκεφτώ τα παράγωγα.
2: Ντιντί.
1: Έλλη. Γιατί βγαίνει κι αυτό. Από το Ελένη, βέβαια.
2: Α, ναι.
1: Ελένη, υπάρχει Ελένιος. Είδω η απορία. Χρόνια πολλά σε σένα. Και σε σένα. Και σε όλους τους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες. Αναλήψεως επίσης. Υπάρχει όνομα, άραγε. Για λέγε. Λέγε.
2: Λοιπόν, Κωνσταντίνος, Κώστας, Κωστής.
1: Μ' αρέσει τα παράγωγα.
2: Ντίνος, Κωνσταντίνα, Κωνσταντία.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, δώσε.
2: Κωνσταντία, Κωστούλα.
1: Ναι, ναι.
2: Ντίνα, Νάντια.
1: Νάντια, ναι.
2: Νάντια. Ελένη, Έλενα, Ελεάνα.
1: Ναι.
2: Πάλι το Ελεάνα, το έχει με διαφορετικό τρόπο, ναι. Με δύο νι. Ελίνα.
1: Α, είναι σαν το Γιάννη, με ένα και δύο. Για πάμε.
2: Ελίνα, Λένα, Λενίτσα, Λέγνο,
1: Λενιό,
2: Λινιό, Ελεονόρα. Πω, πω. Νόρα.
1: Γιατί θυμήθηκες την Ελεονόρα της τηλεόρασης και είπες πω, πω. Ναι. Που είναι και ευρωβουλευτής, νομίζω.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Είδες πως μου ήρθε εμένα.
2: Μαριλένα.
1: Μάλιστα.
2: Ελενάκη, Νίτσα, Νέλη και Νεφέλη.
1: Νεφέλη γιατί ρε παιδιά?
2: Έλα μου ντε.
1: Επειδή έχει
2: Από το Έλλη.
1: Χρόνια πολλά. Χρόνια καλά. Χρόνια χαμογελαστά. Σου είπα να μου πεις και για το της αναλήψεως αν υπάρχει όνομα.
2: Δεν έχουμε. Δεν έχουμε της αναλήψεως.
1: Τι δεν έχουμε όνομα?
2: Ναι.
1: Έχουμε μόνο αυτό.
2: Mm-hmm.
1: Εντάξει. Είναι γιατί γιορτάζουν οι γουρνοπούλες. Όχι οι γουρνοπούλες, οι γουρνοπούλες.
2: Γουρνοπούλες.
1: Στην Βεσσαλία είναι γουρνο. Τα λέμε δεν είναι γουρνή. Είναι γουρνος. Εμείς θα πήραμε, την παραγγείλαμε στο Volcanoes Farm. Άμα προλάβετε κι εσείς, πάρτε ένα τηλέφωνο ή πηγαίνετε Φαρών 150. Γιατί όποιος πρόλαβε, πρόλαβε. Και γιατί επιλέγουμε Volcanoes? Γιατί φυσικά είναι ψημένοι στον ξυλόφουρνο. Γι' αυτό τον επιλέγουμε. Αλλά στο πρώτο ημίωρο και στο κανάλι Ένα Καλαμάτας και στην πρωινή καρφίτσα και με την Ιωάννα Γουρνά και μαζί μου ο Άγγελος Μπαρδονής είναι το βιβλιοπωλείο Βιβλιοπωλείο.
2: Τέλειο.
1: Γιατί άλλαξα ημίωρο, πήγα στο τέταρτο ξαφνικά. Βιβλιοπωλείο Βιβλιοπωλείς Νικηταρά 3α είναι στο κέντρο της πόλης της Καλαμάτας. Σε όλα τα social media φυσικά, αλλά και με εξαιρετικές προσφορές στο e-shop βιβλιοπόλης.gr. Το βιβλιοπωλείο της καρδιάς μας κυριολεκτικά, διότι απευθύνεται σε όλους μας, σε όποια κατηγορία και αν ανήκουμε, είτε επαγγελματικά, είτε στη σταδιοδρομία μας, είτε στο μαθητικό κομμάτι, είτε στο σπουδαστικό, είτε στο φοιτητικό, είτε στο εκπαιδευτικό, στο επιχειρήν, σε εκείνο, σε τ' άλλο, το βιβλιοπόλης είναι ο χώρος μας, θα το λέω καθημερινά και το πιστεύω και το εννοώ αυτό που σας λέω, γιατί μόνο στο βιβλιοπωλείο Βιβλιοπωλής καλύπτεται κυριολεκτικά τις ανάγκες από ένα βιβλιοπωλείο τις οποίες μπορεί να έχετε. 9 και 6 είπα πολλά, 27 2 10 92 500 του καναλιού 1 το τηλέφωνο.
2: Του καναλιού απέναντι. Πείτε εδώ πως το θέλω.
1: Επίσης διαδικτυακά στην πλατφόρμες αναμετάδοση των ραδιοφώνων δεν το πιάσα. Θα μου το κάνεις off the record, Γιάννα.
2: Πώς λέει το άσμα.
1: Social media, ξέρω πώς λέει το άσμα. Είσαι εδώ που κόλλαγε, δεν ξέρω. Λοιπόν, στα social media, κανάλι 1 Καλαμάτα, στο 1 αριθμητικά με λατινικούς ή ελληνικούς χαρακτήρες. Και όταν σου λένε off the record, θα το κάνεις. Δεν θα. Πατάς κατά πατάς τους κανόνες της δημοσιογραφίας. Δεν τα λες όλα, παιδί μου. Ναι. Πες τις ειδήσεις, ορίστε.
2: Να κρατάμε τίποτα μεταξύ μας.
1: Έλα, πάμε. Για να δω τι θα μου πεις πρώτα-πρώτα. Πες μου ότι χαλάει ο καιρός, γιατί έρχεται Σαββατοκύριακο και μου ανεβαίνει πίεση. Γιατί όλο λέω τούτη την Κυριακή θα πάω στη θάλασσα. Τούτη την Κυριακή θα πάω στη θάλασσα και οπότε το λέω βρέχει. Μήπως θα σταματήσω να θέλω να πάω στη θάλασσα.
2: Θα βρέχει μέχρι την Τρίτη.
1: Μέχρι την Τρίτη. Άρα δεν θα πάμε στη θάλασσα.
2: Εντάξει, τα χαλιά να πλύνουμε, να προλάβουμε.
1: Όχι, άστα εκεί που είναι. Και όταν θα είμαστε σίγουροι ότι δεν ξαναβρέχει, τότε θα ξεκινήσουμε. Γιατί τώρα λάσπη ρίχνει. Εδώ ναι. Πλένουμε το αυτοκίνητο. Προσπαθούμε εκεί με το πανάκι να καθαρίσουμε το breeze. Ορίστε. Σήμερα είπαμε.
2: Σήμερα είναι για θάλασσα.
1: Για θάλασσα λέει.
2: Δεν είναι. Όχι, αγαπώ, είναι.
1: Σήμερα εγώ δεν θέλω. Άμα δεν έχει σταθεροποιηθεί η θερμοκρασία για 3-4 μέρες, στους 25-26, εγώ την κοιτάω με κι άλλη. Άσε που δεν θέλω να με βαρέσει τα 40 κύματα. Για την παράδοση, τα 40 κύματα. Ναι, δεν θέλω.
2: Γιατί σήμερα είναι τα 40
1: δεν
2: κύματα.
1: Θέλω, έρχεται βροχή. Ναι, νομίζω ναι. Σήμερα δεν είναι τα 40 κύματα. Πού πήγες καλέ εσύ? Έλα εδώ.
2: Έλα εδώ κούκλα μου. Πού πήγες?
1: Έλα εδώ κουκλίτσα μου. Ναι, νομίζω σήμερα είναι. Έφυγε.
2: Έφυγε, μας άφησε.
1: Γιορτάζει και η εκκλησία, παρακαλώ πολύ, η οποία βρίσκεται κοντά στο λιμάνι για όσους. Καλέ,
2: ξανάρθε.
1: Κύματα, ξανάρθε. Η κουκλίτσα μου. Το πρώτο μπάνιο.
2: Και είναι
1: το πρώτο
2: σήμερα.
1: Μπάνιο. Ναι.
2: Εγώ το έχω κάνει 2 εβδομάδες πριν.
1: Για όσους έχουν ελέγξει τα καρδιαγγειακά τους, παιδιά, κοιτάτε, μην πάτε τίποτα. Και είχαμε ένα γεγονός που νομίζω ότι είναι.
2: Πριν 3 μέρες με έναν ηλικιωμένο.
1: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, το νου σας δεν είναι να κάνουμε κολπάκια με τη θερμοκρασία τώρα και με τη θάλασσα, έτσι. Γι' αυτό εσύ, κουκλίτσα μου, κάτσε στα αυγά που θες και πρώτο μπάνιο. Λοιπόν, από χθες παίζει λοιπόν σε όλα τα τοπικά μέσα το 80%.
2: Το δικό μας το 80% του Αηγιάννη του Καρβουνί.
1: Ναι.
2: Το έχουμε φτάσει 80%.
1: Ναι, αλλά αυτή η δεξαμενή θα πρέπει να διοχετεύεται το water από την άλλη δεξαμενή που δεν έχουμε κάνει τίποτα στο πίδημα. Ή έχουμε κάνει και δεν το έχουμε μάθει. Εκείνη η δεξαμενή τι παίζει? Εκείνη που κατέρευσε, εκείνη που πρόπερση ήτανε, Παναγία μου, τι πάθαμε. Βουή, για να μην πω σουβί που έλεγε η γιαγιά μου. Με εκείνη τι κάνουμε? Κάνουμε?
2: Ξέρω εγώ.
1: Ή επειδή δεν κάνουμε δεν το λέμε? Λέμε μόνο ότι κάνουμε.
2: Το ένα το φτάσαμε 80% πάντως.
1: Ναι, αλλά αυτή η δεξαμενή παίρνει το νερό από την άλλη.
2: Που τα παίρνει από την άλλη.
1: Ποια άλλη? Δεν έχει άλλη.
2: Δεν έχουμε.
1: Τελειώσαμε. Μετά η ίδια η γη. Ή ό,τι αναβλύζει. Λοιπόν, προχώρα. Ένα ήταν αυτό. Το εμπεδώσαμε, παιδιά. Χειροκροτήσαμε, χαρήκαμε. Ξέρουμε ότι θα λύσει πάρα πολλά προβλήματα. Και έπρεπε να γίνει αυτό το έργο. Όμως να μπει σε μια σειρά και να μας πείτε τι γίνεται και με την άλλη. Τη βασική, την αρχική. Διότι νομίζω, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, γιατί είμαι και σε μια ηλικία όπου ξεκινάνε και τα διάφορα εκεί της άνοιας και τα λοιπά και τα λοιπά, ότι υπάρχει μια διαδικασία σύνδεσης και των πηγών του Αγίου Φλόρου προκειμένου να εξασφαλίσουμε την πρέπουσα ποσότητα και να είμαστε σίγουροι ότι μπορούμε να καλύψουμε τις ανάγκες των κατοίκων του Δήμου και πλάς και κάτι άλλο γύρω γύρω.
2: Να.
1: Σωστά.
2: Σωστό.
1: Για συνέχα. Πάει αυτό.
2: Το Υπουργείο Πολιτισμού.
1: Το αναλύουμε. Πολύ το αναλύσαμε. Από χθες όλοι το αναλύουμε.
2: Ναι.
1: Φτάνει, παιδιά, μπάστα.
2: Το Υπουργείο Πολιτισμού θωρακίζει τα μνημεία του Δήμου, του νομού. Πού είναι το
1: μεθόνη.
2: Κάστρο? Όχι, αυτό ποιο? Το έχουμε φροντίσει.
1: Αυτό το φροντίσαμε, γι' αυτό λέω. Ένα ήταν η μεθόνη.
2: Ναι.
1: Θα φτιάξουμε το τείχος.
2: Έχουμε το νιόκαστρο στην Πύλο.
1: Μάλιστα.
2: Και έχουμε και το κάστρο της Καλαμάτας.
1: Ναι, αυτό είχε ξεκινήσει και πριν καιρό, έχουν γίνει κάποιες εργασίες, αλλά δεν είχε ολοκληρωθεί.
2: Όχι.
1: Άρα λοιπόν μπαίνει και το κάστρο της Καλαμάτας.
2: Ναι, και σε πρόγραμμα πυροπροστασίας, που το κάστρο της Καλαμάτας παίρνει 8.000 ευρώ και το κάστρο της Πύλου παίρνει το ιστορικό ποσό, δύο λεπτό.
1: Δύο.
2: 12.5.
1: Α, παίρνει περισσότερα, είναι πιο μεγάλο φαίνεται.
2: Ναι.
1: Δεν έχω πάει. Πειράζει.
2: Α, ούτε έχω πάει. Έχω πάει στα Πέριξ της Πύλου.
1: Και εγώ, σε όλα τα Πέριξ της Πύλου. Εκεί δεν έχω πάει, αλλά είναι μια καλή ευκαιρία να πάμε.
2: Πάντως, ψηφίστηκε χθες,
1: ναι,
2: για να το ξέρετε, από το Δημοτικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΚ, η εκπτώση συνέπειας.
1: Ποιες εκπτώσεις συνέπειας, άμα έχεις λεφτά.
2: Άμα έχεις λεφτά,
1: δεν σε φτάνουνε, μισό λεπτό. Άμα έχεις να πληρώσεις τη ΔΕΗ, η οποία σου στέλνει κάτι λογαριασμούς, που αν δεν έχεις πει υπογλώσιο, έχεις τελειώσει, είναι de facto. De facto όμως. Ειδικά οι τωρινοί λογαριασμοί, κρατηθείτε. Εάν δεν σας έχουν έρθει, γιατί εμένα μου ήρθε πρωί-πρωί για να μου πει καλημέρα. Λοιπόν.
2: Αχ, ευτυχία.
1: Ναι, δεν έχεις υπόψη. Λοιπόν, οι τιμές της κιλοβατόρας, και ελπίζω να είστε και από τους τυχερούς, να σας έχουν κάνει και τη μέτρηση. Γιατί όπως συζητούσα και με έναν εξαιρετικό φίλο εδώ, τώρα τελευταία έρχονται κατ' εκτίμηση. Mm-hmm. Εμένα προσωπικά μου έχει έρθει ένας κατ' εκτίμηση. Λέω και εγώ, και με τη δική μου την εκτίμηση την έχετε. Σας εκτιμώ ιδιαιτέρως. Γι' αυτό θα σας καταβάλω ό,τι μπορώ. Έτσι δεν είναι? Και εγώ κατ' εκτίμηση.
2: Κατ' εκτίμηση.
1: Έχω κάθε δικαίωμα. Αφού εκτιμούμεθα. Κατάλαβες?
2: Ναι.
1: Λοιπόν, επειδή θα σας βρει ντουβρουντζάς, θα πρέπει να υπολογίζετε double του βρουτζάς τώρα και τη διακοπή. Διότι για να είστε συνεπείς και να πάρετε ένα 15%. Για κάνε τον πολλαπλασιασμό, αγόρι μου, κάτσε να βάλω εγώ το κομπιούτερ και τώρα μην μπαίνω στη διαδικασία να βάζω το μυαλό μου πρωί-πρωί και δεν έχω πιει ούτε μία ρουφιξιά από τον καφέ. Μία δεν έχω πιει. Αυτό σημαίνει ότι είμαι λίγο ζορισμένη. Λοιπόν, αν ο λογαριασμός σας είναι 115. Οπα. Κάτσε, γιατί αυτό έχει κρατήσει και τους χθεσινούς. 115 επί 2,15. Πλάκα μας κάνεις? Δεν μπορεί, κάτι έχει γίνει λάθος. Λοιπόν, επί 15. 115, όχι 11,5 αγάπη μου. Πρέπει να πιω επιγόντως καφέ.
2: Μια γουλιά καφέ.
1: Ναι, πρέπει να το πιω επί 100%. Λοιπόν, θα έχετε μια έκπτωση της τάξης των 17, δηλαδή θα πληρώσετε 98. Πρέπει λοιπόν να φροντίσετε να τα έχετε. Γιατί αν δεν τα έχετε, δεν θα μπορείτε να το πληρώσετε.
2: Δεν δικαιούστε έκπτωση.
1: Ναι, δεν θα έχετε.
2: Δεν γίνεται.
1: Δεν θα έχετε έκπτωση. Όμως υπάρχουν και περιοχές που όντως χρειάζονται αυτή η έκπτωση.
3: Κάνω απόψε από το πρωί που ξέρω.
1: Και είναι και μεγαλύτερη.
3: Να δεσμευτώ.
1: Και μπράβο.
3: Εδώ καίγεται ο κου.
1: Μπορεί να μην μπορείτε έτσι τους 1, 2, 3, 4 πρώτους λογαριασμούς, γιατί μπορεί να έχετε αφήσει και φίλες. Βάλτε το όμως στο πρόγραμμα. Τι το κοιτάς, παιδάκι μου, νεράκι είναι.
3: Μπορεί να μπω, μπορεί να φύγω και να ξανά.
1: Λοιπόν, θα τους βάλετε σε μια σειρά και θα τα καταφέρετε.
2: Με επινήξατε.
1: Γιατί μπορώ. 9 και 15 άσμα.
3: Μη μου ζητάς να ορκιστώ. Σ' αυτό το χήμα κόσμο εγώ που ζω.
1: Να πιω και την ρουφιξία καφέ, ρε παιδιά. Μην γκρινιάζατε γιατί έβαλα τραγούδι.

0: Αντώνης Ρέμος, Μάνος Πυροβολάκης, ο κριτικός. Μπορεί να βγω, μπορεί να μπω, μπορεί να φύγω, να ξαναρθώ. Τέλος πάντων, όλα μπορεί.
1: Αέρας αναπτύξεως.
0: Λέγε.
1: Είναι στην Ιχαλίαν.
0: Μάλιστα. Ω, εξαιρετική ανάπτυξη.
1: Ε, ναι.
0: Ναι, θα κυκλοφορούμε εκείνες τις μάσκες που κυκλοφορούν στον πυρηνικό, το έχεις δει.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Μιλάμε για εξέλιξη, τρομερή και φοβερή.
1: Ξεκινά λοιπόν
0: και
1: η λειτουργία.
0: Και τους λάβανε και όλους υπόψη τους, δηλαδή που είχαν αντιρρήσεις.
1: Χωριό, χωριό πήγαν.
0: Ναι, ναι, όχι, ναι, αυτή. Και στο και το και Δημοτικό στο Συμβούλιο είχε αποφασίσει και το Περιφερειακό. Κανονικότατα. Δεν θα πω τι. Η επένδυση θα γίνει. Ναι, βιο κάτι, ε.
1: Ναι, είναι.
0: Βιο απορριμμα. Για διάβασέ το μου. Όχι, είναι δύσκολη η λέξη. Θέλω να είστε εδώ να μου το λες.
1: Λοιπόν, είναι νέα. Μάλιστα. Μονάδα.
0: Μάλιστα.
1: Μεγάλης επεξεργασίας, μη επικίνδυνων.
0: Μη.
1: Αποβλήτων.
0: Μη επικίνδυνων.
1: Μη επικίνδυνων.
0: Μάλιστα.
1: Αποβλήτων προς παραγωγή βιοαερίου και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
0: Λοιπόν, θα παίρνουν την κοπρία. Θα παίρνουν ό,τι είναι άχρηστο από τη ροκομεία. Θα παίρνουν ό,τι είναι άχρηστο από πυρηνελεουργία. Τα λέω σωστά?
1: Ορθότατα.
0: Γιατί δεν τα διαβάζω και λες, όχι, πες το αυτό στους φίλους και τις φίλες.
1: Όντως, παιδιά.
0: Ναι.
1: Όντως.
0: Λοιπόν, θα το μετατρέπουν, διότι αυτό το εργοστάσιο, το οποίο θα βρίσκεται και σε μια έκταση περίπου 15.000 στρωμάτων. Σωστά.
1: Ορθότατο.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι, γιατί το περιμένουμε και καιρό αυτό. Κατάλαβες, έχει ακουστεί εδώ και καιρό.
1: Και 5 εκατομμύρια ευρώ.
0: Έτσι. Σε μια εταιρεία η οποία έχει έδρα τη Βόρεια Ελλάδα. Συμφωνείτε?
1: Τη Βιοστέρεα.
0: Βόρεια Ελλάδα θα το μετατρέψει στους αντιδράσεις του ήλιου και θα παράγει ενέργεια την οποία απευθείας δεν θα χρειάζεται καμία κανένα μεταβατικό στάδιο, θα τη λαμβάνει ο ΔΔΕ και αυτοί ξέρετε τι θα λαμβάνουν? Τα λεφτά τους, διότι δεν το κάνουν ούτε για το περιβάλλον ούτε για την ομορφιά σας. Όχι, το κάνουν διότι είναι μια ιδιωτική εταιρεία η οποία με αυτόν τον τρόπο παράγει ενέργεια και ορθά κάνει εδώ που τα λέμε. Αλλά αρκεί να τηρηθούν οι προδιαγραφές, γιατί μιλάμε για μία ήδη επιβαρημένη περιοχή. Θέλετε να το πιάσουμε από την Καλλιρόη? Θέλετε να το πιάσουμε όντως από τα πυρηνολογία, εργοστάσια και δεν ξέρω εγώ τι? Γενικώς υπάρχει μία βεβαρημένη περιοχή και εμείς δεν θέλουμε να την επιβαρύνουμε περισσότερο. Άρα θα πρέπει να τηρηθούν, διότι το ίδιο μας είχαν πει και για την Καλλιρόη. Αλλά τώρα υπάρχουν νέα δεδομένα με πιθανή ακατελειότητα κατάπωσης του water, του νερού στην περιοχή, με ελέγχους και αποτελέσματα, με πόθεν έσχος που βγαίνουν στον αέρα και ποιοι μπορεί να κάνουν δεν ξέρω εγώ τι. Γενικώς έχει γίνει μια αναμπουμπούλα. Υπάρχει μια αναμπουμπούλα. Να τα δούμε αυτά με λίγη προσοχή και να δούμε και να γίνουν τα απαραίτητα έγγραφα ούτως ώστε όντως να τηρηθούν τα απαραίτητα μέτρα για τη σωστή λειτουργία αυτού του εργοστασίου. Γιατί αν ληφθούν και όντως δεν επιβαρύνεται το περιβάλλον, είναι είναι ο τρόπος παραγωγής ενέργειας του μέλλοντος. Γιατί θα μπορούμε οτιδήποτε δεν χρειαζόμαστε να το χρησιμοποιούμε προς όφελός μας και να μην επιβαρύνουμε τον πλανήτη. Κατάλαβες, παιδί μου? Ευχαριστώ. Μπορείς να συνεχίσεις.
1: Εγώ έχω μια ερώτηση.
0: Κάνε και δύο.
1: Η ΔΕΙΑ έχει το σύστημα για να πάρει?
0: Τι να πάρει, παιδί μου, η ΔΕΙΑ?
1: Ό,τι θα γίνει εκεί πέρα. Μπορεί, μπορεί. Για το, για την Ιχαλία. Μπορεί να γίνει κατασκευή, ναι, συστήματος διασύνδεσης για να παίρνουμε το ρεύμα από εκεί.
0: Ο ΔΔΕ.
1: Ο ΔΔΕ και η ΔΕΙΑ σε επίπεδο water.
0: Άστο, μην τα μπερδεύεις αυτά δύο. Η συγκεκριμένη εταιρεία δεν παράγει water, παράγει ρεύμα.
1: Yes.
0: Okay. Πρόβλημα έχουν στην Καλλιρόη με το εργοστάσιο απορριμμάτων, mm, επεξεργασίας στην Καλλιρόη με το νερό που είχαν ήδη. Δεν υπάρχει καμία διασύνδεση. Μην μου τα μπερδεύεις.
1: Δεν έχουμε διασύνδεση.
0: Όχι, δεν υπάρχει.
1: Α, γιατί...
0: Αλλά όμως όταν βρέχει και τα σκουπίδια είναι έξω σε ένα προαύλιο χώρο, όπως καταλαβαίνεις, οι υδροφόροι ορίζοντες δεν είναι αυλάκι που πάει το νερό στην πηγή και από την πηγή στα σπίτια μας. Άρα λοιπόν μολύνεται το περιβάλλον.
1: Mm.
0: Εντάξει, το περιβάλλον μπορεί να μολύνεται. Όπως έχει γίνει και στη Μαραθώνακα. Σε παρακαλώ πολύ. Δεν είναι

0: επικίνδυνα όταν αφήνονται έτσι. Τα σκουπίδια όταν βρέχει και τα ζουμιά τους, εσύ τα λες να είναι ακίνδυνα?
1: Καθόλου.
0: Λοιπόν,
1: εμείς τα επικίνδυνα τα κάνουμε ακίνδυνα και τα μη επικίνδυνα τα κάνουμε.
0: Το συγκεκριμένο εργοστάσιο κάποια απόβλητα, ναι, αρκεί να τηρήσει και να λειτουργήσει με όλους τους κανόνες που πρέπει και που είναι και σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εντάξει, διότι αυτό το οποίο θα δημιουργηθεί τώρα εδώ έχει δημιουργηθεί πολλάκις σε πολλές χώρες του εξωτερικού. Εντάξει, απλά εκεί οι κανόνες τηρούνται. Εδώ δεν ξέρω τι κάνουν. Για πάμε σε διαφημίσεις.
2: Χορηγός εκπομπής.
3: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210 28 828 και www.vivliopolis.gr.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς, για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
4: Τι βλέπεις? Μόλις κουνήσει την ουρά της.
5: Όλοι την προσκυνάνε.
4: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
5: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρε της κυλίτσα.
6: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
7: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
6: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
7: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
6: Τηλέφωνο 27210 87 164.
7: Ανοιχτά όλη μέρα.
6: Pet Market Σπυρόπουλος.
7: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
8: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
9: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
10: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
11: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
10: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
11: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
10: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
11: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
10: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
11: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση. Η ώρα είναι 9:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
12: Έχουμε Αλφα, παντού.
11: Δηλαδή?
12: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια.

0: Οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
1: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
2: Άμεσα, έμπειρα, αποτελεσματικά, υπεύθυνα δίπλα σας για έγκυρη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Λογιστικό, φοροτεχνικό γραφείο, Βάβα Λικέλη. Τηλέφωνο 27210-99023.
3: Νέα διεύθυνση, Θεμιστοκλέους 85 Θήτα, Καλαμάτα.
4: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
5: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
6: Συντονίσου. Χορηγός εκπομπής.
7: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210 83 957.

0: Για να ξεκινήσουμε το δεύτερο ημίωρο, πρέπει να πούμε στάνταρ χρόνια πολλά στον Κώστα. Εκεί του Κώστα στην οικία Μπουρνιά, σήμερα είναι μια γιορτή. Λίγο διαφορετική. Χρόνια πολλά Κωστή, χρόνια πολλά να είσαι καλά, γερός, δυνατός, πάντα με το χαμόγελό σου να μας υποδέχεσαι.
1: Poems, no less. Poems, everybody.
0: Και φυσικά να
1: money gets back. I'm all right, Jack.
0: Συνεχίσεις να μας χαρίζεις εξαιρετικά μεσηνιακά και όχι μόνο πιάτα.
1: Think I'll buy me a football.
0: Και να απολαμβάνουμε ένα εξαιρετικό μεσημεριανό φαγητό στο χώρο σου, εκεί στου Κώστα, στην οικία Μπουρνιά. Φυσικά με το team της Μαρίας στην κουζίνα, με τα παιδιά τα οποία μας εξυπηρετούν εκεί μαζί με τον Κώστα έξω. Καλή και σήμερα η μέρα μέχρι το απόγευμα, οπότε απολαύστε ή αν γιορτάζετε κάντε τις κρατήσεις σας. Θα περάσετε πάρα πολύ όμορφα εκεί. Από όπου και αν μας ακούτε και βρεθείτε στην πόλη της Καλαμάτας, σας συστήνουμε ανεπιφύλακτα να επισκεφθείτε και να γευθείτε εκεί στου Κώστα το εξαιρετικό του φαγητό. Πάμε να συνεχίσουμε, Άγγελε.
2: Συνεχίζουμε.
0: Πάμε. Τι γίνεται στη χώρα μας?
2: Χθες είχαμε στο Κοινοβούλιο την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας.
0: Ναι, ναι, είναι αυτό που ο κύριος Ούλης από τον Άριο Πάγο δεν πήγε.
2: Ναι. Ο κύριος Τζαβέλας δεν εμφανίστηκε.
0: Μα είχε στείλει έτσι κι αλλιώς, είχε ενημερώσει εγγράφος.
2: Ναι, και είχε πει ότι είναι εναντίον της διάκρισης των εξουσιών να ελεγχθεί ο πρόεδρος του Άριου Πάγου από το Κοινοβούλιο.
0: Ναι, ναι. Μάλιστα επικαλέστηκε και του παρελθόντος αποφάσεις και οι ίδιες.
2: Βεβαίως, βεβαίως. Και εκεί μίλησε ο αρχηγός της ΕΕΠ.
0: Όπου θα πήγαινε και ο κύριος Ανδρουλάκης να παρακολουθήσει γι' αυτό το λόγο.
2: Βεβαίως.
0: Τη συζήτηση.
2: Η συνεδρίαση έγινε και κλεισμένων των θυρών. Και ο κύριος Ανδρουλάκης βέβαια διασταύρωσε τα ξύφη του με τον κύριο Δημήρη. Τον αρχηγό της ΕΕΠ. Τον αρχηγό της ΕΕΠ. Το θέμα ήταν η παρακολούθησή του. Και αν υπάρχει σήμερα αρχείο, κάποια μαρτυρία που να μπορέσει να καταθέσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Βγήκαν η συνομιλία τους παράνομα από τη συνεδρίαση και την έχουμε όλοι. Άμα θέλετε να... Γιατί...
0: Και δεν έχει παρέμβει ακόμη κανείς γι' αυτό.
2: Ο πρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Κακλαμάνης, ξεκίνησε έρευνα για να δει ποιος βουλευτής ή υπάλληλος της Βουλής διέρευσε όλα αυτά στον τύπο. Γιατί δεν είναι πρόβλημα, λέει, του δημοσιογράφου που τα έβγαλε, αλλά είναι πρόβλημα αυτού που τα έδωσε στο δημοσιογράφο. Ο διάλογος του κυρίου Ανδρουλάκη με τον κύριο Δημήρη ξεκινά. Ο κύριος Δημήρης λέει, τον φάκελο της παρακολούθησης του κυρίου Ανδρουλάκη τον έδωσα στην ΑΔΑΕ. Στο φάκελο γράφονται οι λόγοι παρακολούθησής μου, λέει ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Όχι, εμπεριέχεται μόνο η διάταξη. Δηλαδή δεν παραδώσατε τους λόγους για τους οποίους διατάχθηκε η παρακολούθησή μου. Πού είναι αυτά τα έγγραφα? Και απαντά ο κύριος Δημήρης, πολλές φορές τα αιτήματα γίνονται και προφορικά. Δηλαδή λέτε ότι η δική μου παρακολούθηση διατάχθηκε προφορικά? Αυτό μου λέτε? Όχι, δεν λέω αυτό. Τι λέτε? Έχετε δει κάποιο έγγραφο για τους λόγους παρακολούθησής μου? Όχι, δεν τους έχω δει. Όταν κλιμάκιο της ΑΔΑΕ ήρθε στην υπηρεσία για έλεγχο, τότε τους είδα. Και τους δείξαμε ό,τι είχαμε.
0: Το διατάφτα.
2: Εκεί τελειώνει και ο διάλογος,
0: ναι,
2: γιατί που βγήκε στη δημοσιότητα.
0: Ναι.
2: Ο κύριος Ανδρουλάκης κάνει λόγο ότι ο κύριος Δημήρης τους κοροϊδεύει.
0: Μάλιστα.
2: Και ότι πρέπει να γίνει άμεσα εξεταστική και αργότερα, μετά τη δίκη, προανακριτική. Ήταν πολύ σημαντική ημέρα χθες για την υπόθεση των υποκλοπών. Mm-hmm. Παρόντες ήταν και βουλευτές και υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας μέσα στο χώρο. Mm-hmm. Δεν τοποθετήθηκαν επί του θέματος. Και ο κύριος Δημήρης, κάθε φορά που του γινόταν μία ερώτηση που τον έφερνε σε μία θέση αδυναμίας, έλεγε παρακαλώ προχωρήστε στην επόμενη ερώτηση. Και η αντιπολίτευση κάνει λόγο ότι δεν απάντησε ουσιαστικά σε τίποτα. Όμως σήμερα είναι μια μέρα πολιτικών εξελίξεων, γιατί σήμερα έχουμε την ίδρυση του κόμματος κυρίας Καριστιανού στη Θεσσαλονίκη. Αναμένεται να ανοίξει την εκδήλωση μια γνωστή ηθοποιός. Αυτό λένε οι πηγές από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Το πρόγραμμα είναι ισορροπημένο και στην αριστερά και στη δεξιά. Οι πολιτικές προσωπικότητες που θα επανδρώσουν το κόμμα δεν είναι πολιτικοί, ούτε πρώην, ούτε συνεργαζόμενοι, ούτε κάτι άλλο. Και όλα τα βλέμματα πέφτουν στη Θεσσαλονίκη σήμερα. Και θα πάει να καταθέσει αύριο η κυρία Καριστιανού στον Άριο Πάγο το κόμμα της για τη δημιουργία.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, στον απόϊχο όλων αυτών έχουμε τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού στους Financial Times, ο οποίος δήλωσε ότι έχουμε ένα θέμα με τον πληθωρισμό, ένα θέμα βασικό, το οικονομικό, και ότι η κυβέρνηση λαμβάνει στοχευμένα μέτρα ανακούφισης προς τους πολίτες και είναι η πρώτη προτεραιότητα το κόστος ζωής για την κυβέρνηση αλλά και όλων των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων. Έτσι. Ο Πρωθυπουργός δήλωσε πως αξιοποιεί η κυβέρνηση όποιο δημοσιονομικό περιθώριο διαθέτει προκειμένου να απαλύνει την καθημερινότητα και το ύψος το οποίο έχει φτάσει ο πληθωρισμός στη χώρα μας.

0: Αν έρθει σε μια φωτογραφία με ποδοσφαιρική μπλούζα στην οποία αναγράφεται ο ρυθμός 26 ημερομηνία που θα μας ανακοινώσει όπως φαίνεται το κόμμα του και η φωτογραφία συνοδεύεται από την εξής φράση: όλη η ομάδα προετοιμάζεται για τη μεγάλη μέρα. Ποια να είναι αυτή η ομάδα? Έχουμε τίποτα καινούρια? Ονόματα? Έχει αρχίσει τις αναρτήσεις από το Σάββατο 16 Πέμπτου, Αλέξης Τσίπρας, λέγοντας: το Μάρτι ήταν νωρίς, στις 17 Πέμπτου τον Σεπτέμβρη θα είναι αργά. Τι θέλει να μας πει άραγε? Στις 18 Πέμπτου ούτε νωρίς ούτε αργά, τώρα είναι η ώρα. Εκεί είναι που είχε και το 26-5,
1: ναι,
0: τα δύο νούμερα, υπονοώντας φυσικά το 26-5. Σήμερα πουρνό, είπε να μας επισκεφθεί διαδικτυακός και να ανεβάσει και τον αριθμό 26.
1: Η ανάρτηση που έκανε το πρωί είναι με μια μπλούζα της Μπαρτσελώνα, της ομάδας από την Ισπανία.
0: Εντάξει, είπα να μην μπω σε τόσο βάθος επειδή έχει, είδα τα χρώματα.
1: Έχει σημασία γιατί η Μπαρτσελώνα στην Ισπανία είναι η ομάδα και καλά της αριστεράς, των φτωχών. Οπότε θέλει να κάνει ένα τέτοιο, μια τέτοια παρομοίωση.
0: Ναι, να, θα το θάμε. Δηλαδή το ίδιο φρούτο δύο φορές θες να μου πεις. $106 το βαρέλι.
1: Έχουμε χαλάσει τη συνήθειά μας να κοιτάω τις τιμές του πετρελαίου.
0: Έχει άνοδος, τι λέω εγώ τώρα. Και εντάξει.
1: Άχω, πόσο είπατε εσείς?
0: 106 ήτανε.
1: 106,5 είναι τώρα.
0: Έτσι. Δεν απαντώ, λείπω. Κατάλαβες, Άγγελε, που πάει όλη η κατάσταση.
1: Και έχουμε και πολλές εξελίξεις στο χώρο της αριστεράς.
0: Της αριστεράς ή της Μέσης Ανατολής?
1: Εκεί
0: γιατί
1: θα πάμε.
0: Ήμασταν.
1: Εκεί θα πάμε αμέσως μετά.
0: Μου αλλάζεις έτσι κατεύθυνση. Για πάμε.
1: Λοιπόν, την Παρασκευή θα έχουμε ανεξαρτητοποίηση 5 βουλευτών της Νέας Αριστεράς.
0: Ποιος το λέει αυτό, από πού το διάβασες? Θέλω να ξέρω τη σελίδα.
1: Είναι επίσημο. Είναι από πηγές εντός της Νέας Αριστεράς.
0: Όπως.
1: Όπως την κυρία Ελένη Καλογεροπούλου,
0: ναι,
1: η οποία εμφανίζεται στη βραδινή εκπομπή του Action 24.
0: Μάλιστα, και το είπε.
1: Βεβαίως.
0: Για πάμε.
1: Λοιπόν, Αλέξης Χαρίτσης.
0: Τι, φεύγει.
1: Ανεξαρτητοποιείται. Έφυγε Αχτσιόγλου.
0: Την έφυγε για να την αφήσει στους άλλους.
1: Είναι κύριος.
0: Πάντα ο Αλέξης Χαρίτσης.
1: Ναι.
0: Α, αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει ουδής. Για πάμε.
1: Ο κύριος Τζανακόπουλος. Η κυρία Αχτσιόγλου, Πανεσέτ.
0: Σύζυγος.
1: Πανεσέτ.
0: Ναι. Το ζεύγος θα λες λοιπόν, για να καταλαβαίνουμε.
1: Ναι. Ο κύριος Ηλιόπουλος.
0: Όχι, αυτός δεν είναι.
1: Ο Νάσος Ηλιόπουλος.
0: Ναι, γνωστός.
1: Και ο ένας από τους δύο μειονοτικούς βουλευτές της Νέας Αριστεράς.
0: Ναι. Δεν μου λες, αγόρι μου.
1: Κυρία.
0: Πότε είπες παρετούνται?
1: Την Παρασκευή αύριο.
0: Ναι, του μηνού 22.
1: 22.
0: Ίσα που προλαβαίνουν δηλαδή να δηλώσουν τη συμμετοχή στο άλλο.
1: Κοντεύουν.
0: Έχουνε λίγες μέρες. Έρχεται.

0: Ωραιότατο ο Μιχάλης. Λοιπόν, ο ΠΚΠΕ στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τα μη πολιτικά πρόσωπα σήμερα, αύριο οι βουλευτές.
1: Πάμε σιγά σιγά.
0: Από σήμερα λοιπόν και τις επόμενες ημέρες περίπου 50 πρόσωπα, τα οποία περιλαμβάνονται στην δικογραφία για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ και τις παράνομες επιδοτήσεις του 2021. Ξεκινάμε με υπαλλήλους, πρώην στελέχη και ελεγκτές του οργανισμού, οι οποίοι αναμένεται φυσικά να ζητήσουν προθεσμία. Και αύριο το πρωί έχουν κληθεί ενώπιον των εισαγγελέων οι 11 βουλευτές, δηλαδή της Πόπης Παπανδρέου και του Διονύση Μουζάκη, ενώ τους εισαγγελείς, οι 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, για τους οποίους έχει ψηφιστεί η άρση ασυλία τους από τη Βουλή. Οι 9 εξ αυτών, Κώστας Τσιάρας, Νότης Μηταράκης, Δημήτρης Βαρτζόπουλος, Μάξιμος Σενετάκης, Θεόφιλος Λεονταρίδης, Κώστας Κρέκας, Βασίλης Βασιλιάδης, Χρήστος Μπουκόρος και Γιάννης Κεφαλογιάννης, ελέγχονται για πλημεληματικού χαρακτήρα πράξης, ενώ οι υπόλοιποι δύο, Εκατερίνη Παπακώστα και Κώστας Καραμανλής, τι μου λέει αυτό το όνομα, για κακουργηματικές πράξεις.
1: Είναι λίγο γνωστός ο κύριος Καραμαλής.
0: Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα αποφασίσει εάν θα ασκηθούν ποινικές διώξεις ή αν οι δικογραφίες θα μπουν στο αρχείο. Μία εξέλιξη την οποία, όπως καταλαβαίνετε, δεν θα χαροποιήσει όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι έπρεπε να πάρουν αυτά τα λεφτά, αλλά βγήκαν μπροστά κάποιοι γιατί είχαν τις άκρες τους και κάναν πάρτι. Οι υπόλοιποι ψάχνουν να βρουν το φάρο. Έτσι εμείς πάμε σε διαφημίσεις.

0: Χορηγός εκπομπής.
1: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
3: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
4: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
5: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
4: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
5: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
6: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
5: Θανόπουλο Σέρβις.
6: Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
3: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
7: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
3: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
7: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
3: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
7: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-9711.
3: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
8: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης, αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27-210-23-778 και 21-132.
9: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
8: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κτέο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
0: Η ώρα είναι 10. Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27-210-21-135 και 21-136.
10: Μαζί για το Αλεξανδράκιο. Μια σπουδαία μουσική βραδιά αλληλεγγύης θα πραγματοποιηθεί στο Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 8.30. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης Χάρης Βαρθακούρης θα ερμηνεύσει τις μεγάλες του επιτυχίες σε μια μοναδική συναυλία την οποία θα παρουσιάσει η Αντελίνα Βαρθακούρη. Η εκδήλωση διοργανώνεται από τον Όμιλο Αφίντεα, κορυφαίο πάροχο πρωτοβάθμιση φροντίδα υγεία και διαγνωστικών υπηρεσιών. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η έμπρακτη στήριξη του Αλεξανδράκιου Ιδρύματος, γυροκομείο πτωχοκομείο. Προπόληση more.com, κέντρα Αφίντεα Καλαμάτας Μεσίνης και σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία στην Καλαμάτα.
8: Χορηγός επικοινωνίας κανάλι 1.
11: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
12: Χορηγός εκπομπής. Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.

τρίτο ημίωρο. Κανάλι ένα Καλαμάτα στους 94 και 8. Πρωινή Καρφίτσα, στο μικρόφωνο Ιωάννα Γουρνά. Μαζί μας φυσικά το σέρβις αυτοκινήτων του Σοκράτη Σάμιου, διότι με ζέστη και με κρύο, με βροχή, με χιόνι, με χαλάζι, ο Σοκράτης είναι εκεί. Και γιατί είναι εκεί? Διότι φροντίζει για τη δική μας ασφάλεια. Πώς φροντίζει για τη δική μας ασφάλεια? Συντηρώντας και επισκευάζοντας το αυτοκίνητό μας με τα καλύτερα και τα πιο επώνυμα ανταλλακτικά και τους πιο έμπειρους τεχνικούς στο χώρο του αυτοκινήτου. Και πού θα βρούμε το Σοκράτη Σάμιο? Πανεύκολα. Νικολάου Πλαστήρα 32. Είναι δεξιά στο τέρμα της οδού Αρτέμιδος. Σε αυτό τον εξαιρετικό δρόμο που έχει γίνει η ανάπλαση βλέπουμε και τον εξαιρετικά καινούριο χώρο του Σοκράτη Σάμιου. Βλέπουμε και τα αυτοκίνητα και τους ιδιοκτήτες που γνωρίζουν ήδη και δεν τον αλλάζουν με τίποτα. Και γινόμαστε και εμείς σταθεροί πελάτες του σέρβις αυτοκινήτων Σοκράτη Σάμιου, διότι και δεν πληρώνουμε πολλά και κάνουμε σωστή δουλειά. Αυτή είναι και η διαφορά. Και συνεχίζουμε λοιπόν, σας είπαμε και για τον ΟΠΕ και ΠΕ και για το τι ξεκινά από σήμερα. We don't need no thought control. Στον κινηματογράφο Ολύμπιον λοιπόν η παρουσίαση του νέου κόμματος.

0: Είπες για τον κύριο Τεμπονέρα, ο οποίος είπε πως θα βρίσκεται στο θυσίο στις 26 Μαΐου. Υπάρχει μία συναντήληψη με τον Αλέξη Τσίπρα, είπε ο Διονύσης Τεμπονέρας. Στην ΕΡΤ.
1: Είναι σίγουρο. Ο κύριος Τεμπονέρας ήταν σίγουρο ότι θα πάει στον κύριο Τσίπρα.
0: Εντάξει.
1: Είναι ένα από τα παιδιά του.
0: Ναι.
1: Που θα μπορούσε να είναι και φυσικά, γιατί είναι και πολύ μικρό σε ηλικία.
0: Μάλιστα.
1: Μαζί με τον κύριο Καλπάκη που παραιτήθηκε πριν δύο μέρες από το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Μάλιστα.
1: Όμως την πληροφορία τη μάθαμε. Μην ανησυχείτε. 4 και 6 Ιουνίου θα καλέσει ο κύριος Φάμελος όλα τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ και την Πολιτική Επιτροπή και την Κεντρική Γραμματεία για να συζητήσουν για τις περαιτέρω κινήσεις του κόμματος.
0: Λοιπόν... Και για όσους δεν το διάβασαν, γιατί δεν έψαξαν πάρα πολύ έτσι στα δημοσιογραφικά sites ή δεν φροντίζουν τα υπόλοιπα μέσα να το δημοσιοποιούν, με πανό το οποίο έγραφε έξω ο Πλεύρης από το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, υποδέχθηκαν τον Υπουργό Μετανάστευσης Θάνο Πλεύρη, ολοκληρώνοντας το πανό, η θέση του είναι μόνο στα πειθαρχικά. Αυτό ήταν και το σύνθημα που άκουσε ο Υπουργός Μετανάστευσης όταν προσήλθε και όταν αποχώρησε από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών σε ημερίδα για το μεταναστευτικό δίκαιο. Μάλιστα.
1: Μάλιστα.
0: Επίσης εξέλιξη έχουμε στο ΣΥΡΙΖΑ, διότι αποφάσισε ο κύριος Φάμελος να συγκαλέσει Κεντρική Επιτροπή στις 6 Ιουνίου. Νωρίς το θυμήθηκε.
1: Διαγραφές, αποχωρήσεις.
0: Νωρίς το θυμήθηκε. Μάλλον περίμενε, ρε παιδί μου, τον Τσίπρα για να το κάνει.
1: Περίμενε νεύμα αρχηγού.
0: Μάλλον. Μάλιστα.
1: Στο Ιράν έχουμε πάρα πολλές καλές εξελίξεις. Έχουμε ανάρτηση που έκανε ο Αμερικανός πρόεδρος το βράδυ σήμερα και είπε ότι εξετάζεται πρόσφατη αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου μέσω του Πακιστάν. Πηγές από το Ιράν αναφέρουν ότι θα γίνει τελικά η υπογραφή της συνθήκης. Mm-hmm. Γιατί εξετάζεται πολύ θετικά από την Τεχεράνη. Οπότε πέφτουν οι τιμές. Λογικά.
0: Θα πέσουν. Θα δεν πέφτουν πέσουν. Αυτή τη στιγμή, ανεβαίνουν.
1: Θα πέσουν.
0: Θα. Θα βάζεις αυτό το θα μπροστά.
1: Θα.
0: Ή μπορείς να βάζεις ελπίζουμε ότι θα πέσουν.
1: Με το ελπίζουμε είναι πιο θετικό το κλίμα.
0: Ελπίζουμε ότι θα πέσουν.

0: Εξαιρετική, Μαντώ.
1: Πολύ ωραίο.
0: Ε? Mm-hmm. Για πάμε να μας πεις λοιπόν τώρα τι άλλο έχεις.
1: Τι άλλο έχω. Έχω φρέσκα κουλούρια ως κουλουράς.
0: Πάμε κουλουρά.
1: Θα μετακινηθούμε στο Πεκίνο.
0: Ναι.
1: Όπου είχαμε εκεί τη δεύτερη συνάντηση των μεγάλων ηγετών.
0: Δηλαδή,
1: ο πρόεδρος Πούτιν με τον Σι.
0: Σι.
1: Yes. Συζητήσανε για τη συμμαχία Ρωσίας-Κίνας ή αλλιώς τον Ρωσοκινέζικο.
0: Όλα αυτά μετά τη συνάντηση με τον...
1: με τον Ντόναλντ Τραμπ.
0: Με τον Τραμπ.
1: Βεβαίως.
0: Ναι, μην το ξεχνάμε.
1: Με πηγές.
0: Πρώτα ο Τραμπ, μετά ο Πούτιν. Για να δούμε. Ελπίδα δεν βλέπω να υπάρχει στον άλλο πόλεμο.
1: Ναι, όντως.
0: Μεταξύ Ουκρανίας και...
1: Είχαμε μεγάλες επιθέσεις αυτή την εβδομάδα.
0: Ναι, γι' αυτό το λέω.
1: Και είχαμε πάνω από 600 drone που χτύπησαν τη Μόσχα. Θυμάστε που λέγαμε ότι η παραγωγή ελληνικών drone είναι γύρω στα 3.500 μηνιαίως. Εκείνη τη μέρα στη Μόσχα πέσανε μόνο 700.
0: Μόνο.
1: Για μια μέρα.
0: Άρα λοιπόν μας στοιχίζει ο Κούκος Αηδώνη με την Ουκρανία. Γιατί εμείς τη στηρίζουμε, εμείς την πληρώνουμε.
1: Ναι.
0: Πρέπει να τελειώνουμε σιγά σιγά με αυτό.
1: Mm-hmm.
0: Εντάξει, παρατηρώ και το εξής φαινόμενο Ουκρανίας-Ρωσίας και τώρα ήρθε και το Ιράν, οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Ισραήλ και μπλα μπλα μπλα.
1: Ναι.
0: Όλοι όταν ξεκινούσαν αυτοί οι πόλεμοι έλεγαν η Ουκρανία θα εξαφανιστεί, η Ρωσία υπερδύναμη. Θα αφανίσει και θα καταφέρει. Λοιπόν, η Ρωσία ούτε έχει καταφέρει να πάρει τα εδάφη τα οποία είχε στο μυαλό της ότι μπορεί εύκολα να πάρει από την Ουκρανία. Και ο πόλεμος συνεχίζεται πόσα χρόνια τώρα?
1: Πέντε.
0: Λοιπόν, ένα κομμάτι είναι αυτό που ανατρέπει τη λογική του υπερδυνάμεις, κερδίζουμε κτλ. Και η δεύτερη έρχεται τώρα στη Μέση Ανατολή, όπου έχουμε τις δύο σούπερ ντούπερ χώρες, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ισραήλ, που θα αφάνιζαν επίσης μέσα σε χρόνο το Ιράν. Και πόσο καιρό κρατάει αυτό?
1: Είμαστε τώρα στον τρίτο μήνα.
0: Είσαι σίγουρο?
1: 3,5.
0: Μόνο.
1: Από τη μεγάλη επίθεση των Αμερικανών.
0: Όχι, από όταν ξεκίνησε, πες μου. Από όταν
1: 2,5 χρόνια.
0: Έτσι, από όταν ξεκίνησε να πονάει εμάς το νεφρό μας, γιατί άρχισαν να αλλάζουν τα οικονομικά δεδομένα.
1: 2,5 χρόνια.
0: Έτσι, μπράβο. Άρα λοιπόν, όλο αυτό δεν σας δημιουργεί εσάς έτσι μια απορία? Υποτίθεται ότι έχουν τις δυνατότητες οι πολύ μεγάλες χώρες.
1: Ναι.
0: Έτσι, γιατί ακούς ότι θα κάναμε στη Ρωσία, ότι θα τους καταστρέφαμε οικονομικά, ότι θα τους κάναμε εκείνο, θα τους κάναμε τάλο, θα παθαίνανε εκείνο. Τι πάθανε ακριβώς? Το ίδιο γίνεται τώρα. Άρα λοιπόν αυτή είναι η νέα μέθοδος, θα ρωτήσω εγώ, επαναπροσδιορισμού των οικονομικών πόρων του πλανήτη.
1: Mm-hmm.
0: Μάλλον αυτό γίνεται.
1: Αυτό είναι.
0: Για πες λοιπόν τώρα για τη συνάντηση.
1: Είχαμε λοιπόν
0: γιατί
1: τη συνάντηση.
0: Γιατί εγώ διαβάζω για την Μπέλα Χαντίτ, τη θεωρώ πιο σημαντική, η οποία έσκασε στις Κάνες με φόρεμα εμπνευσμένο από εμφάνιση της Jane Birkin το 1969. Τη θεωρώ τρομερή είδηση.
1: Την κυρία Birkin. Κυρία δεν είναι. Ναι, δεν είναι πια. Άμα είναι το 1900.
0: Δεν
1: τόσο.
0: Είναι η κυρία Μπέλα Χαντίτ.
1: Η κυρία Χαντίτ.
0: Εμφανίστηκε της Jane Birkin.
1: Α, εμείς στο Πεκίνο συνολάκια δεν είχαμε.
0: Τώρα εμείς εδώ πέρα στο Πεκίνο με το Σι και το Λι και το Μι.
1: Οικονομική συμμαχία.
0: Ναι.
1: Στρατιωτική συμμαχία.
0: Ναι, τα ίδια. Τάζει παντού ο Σι.
1: Ναι, παντού.
0: Ωραίος.
1: Είναι μανούλα.
0: Ωραίος.
1: Είναι Κινέζος.
0: Το έχει. Το έχει το παλικάρι.
1: Ναι, συζήτησαν για την εισβολή στην Ουκρανία. Ότι πλέον έχουμε τον πέμπτο χρόνο της εισβολής. Εντάξει, η Ρωσία αντέχει, η Κίνα πληρώνει. Μια χαρά είμαστε. Και το κινέζικο όνειρο. Επέκταση οικονομική και στην Ευρώπη περισσότερο και στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό συζήτησαν και με τον Ντόναλντ.
0: Okay.
1: Είμαστε καλοί σύμμαχοι. Φιλιά αγκαλιές.
0: Φιλιούνται, αγκαλιάζονται.
1: Δυνατά, δυνατά. Μπορούμε και πιο δυνατά.
0: Δυνατά, δυνατά. Δυνατά, δυνατά υπάρχει άσμα. Ελευθερία Αρβανιτάκη. Δυνατά, δυνατά, δυνατά. Γίναν όλα δυνατά τα δυνατά. Δυνατά. Αλλά δεν μου το είπες νωρίτερα. Όχι, δεν βρέχει έξω. Στο τραγούδι βρέχει. Θάλασσα είναι. Ο Νικολάκης έχει πάρει τις θάλασσες. Το κύμα ήτανε.
1: Με αυτόν θα πάει ο Αλέξης στην Ιθάκη.
0: Ναι. Ούτε τον ήλιο να με βέρει. Όχι, άμα πάει με τον έκπτωτο άγγελο, άστο. Ξέρουμε που θα πάει. Ένα σκοτάδι αγάπη.

0: βρε τον Νικολάκη με τον έκπτωτο. Τι διάβαζες, παιδί μου, σε κινητό σου?
1: Διάβαζα για το Ισραήλ.
0: Για πες.
1: Τι γίνεται? Γιατί βγήκε ένα βίντεο από το Υπουργείο Στρατιωτικών, ναι. όπου έδειχνε την κατάσταση με την οποία φιλοξενούνται, εντός εισαγωγικών, τα πληρώματα από το στόλο της απελευθέρωσης που πήγαιναν στη Γάζα, τρόφιμα και φάρμακα. Εμφανίστηκε λοιπόν στο βίντεο ο Υπουργός Στρατιωτικών του Ισραήλ με τους ανθρώπους γονατισμένους στο έδαφος με το κεφάλι κάτω στο δάπεδο, με στρατιώτες με αυτόματα όπλα πάνω τους, να τους χτυπούν, να τους βρίζουν, να τους διαλύουν την ανθρώπινη ύπαρξη και αξιοπρέπεια.
0: Ισχύει.
1: Και αυτό προκάλεσε αντιδράσεις διεθνώς με τις εξής χώρες: Γαλλία, Αγγλία, Γερμανία, Ιταλία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Καναδά, Ολλανδία και Βρετανία, να κάνουν διάβημα στην πρεσβεία του Ισραήλ και να ζητούν να επιστραφούν οι πολίτες τους, σόι και αυλαβείς. Εντός του Ισραήλ έχει ξεσπάσει ένα εμφυλιοπολεμικό κλίμα. Όντως, η κυβέρνηση του Μπέντζαμιν Νετανιάχου κατέρευσε, γιατί αυτός ο υπουργός ανήκει στην ακροδεξιά πτέρυγα της κυβέρνησης που συνεργάζονται με το κόμμα του Νετανιάχου. Ο υπουργός εξωτερικών του Ισραήλ, ο Γκιντεόν Σαρ, έκανε ανάρτηση λέγοντας: προκάλεσες εν γνώση σου ζημιά στο κράτος μας σε αυτή την επέσχυντη επίδειξη, και όχι για πρώτη φορά. Δεν είσαι εσύ το πρόσωπο του Ισραήλ. Με τον κύριο Νετανιάχου να κάνει λόγο.
0: Τρώγονται δηλαδή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Άσχημα.
1: Τελειώνει ο πόλεμος στη Γάζα σιγά σιγά.
0: Ναι.
1: Τελειώνει ο πόλεμος με το Ιράν, γιατί έρχονται σε συνομιλίες οι Αμερικανοί. Ναι. Οπότε η ακροδεξιά πτέρυγα του Ισραήλ πρέπει να βρει ένα άλλο αφήγημα.
0: Ναι, ισχύει αυτό.
1: Αφού έχουν χάσει τους τρομοκράτες που χτυπούσαν στη Γάζα, έχουν χάσει τον Χαμενεή που ήταν ο διάβολος επί της γης.
0: Ναι.
1: Με κάτι πρέπει να ασχοληθούν. Και η σύλληψη αυτών των ανθρώπων έγινε στα χωρικά ύδατα της Κύπρου, ούτε καν σε ισραηλινή περιοχή.
0: Παίζει παιχνίδι πάντως.
1: Ναι.
0: Η Κύπρος.
1: Και ο κύριος Χρυστοδουλίδης δεν έχει κάνει κάποια δήλωση γι' αυτό.
0: Ακριβώς.
1: Ούτε για εμάς που συνέλαβαν. Εδώ έγινε σε εμάς, κάτω από την Κρήτη, που συνέλαβαν επίσης ένα πλήρωμα πλοίου, το Ισραηλινό πολεμικό ναυτικό.
0: Καλά, εδώ ακόμη κοντέψαμε να μην ξέρουμε από πού μας ήρθε το ντρόουν.
1: Το ντρόουν.
0: Αυτό πάλι πώς το έχεις? Είχαμε πάλι δηλώσεις, έτσι.
1: Από τον Ουκρανό Υπουργό Εξωτερικών, λέγοντας ότι το ντρόουν εκεί θα βρέθηκε κατά λάθος. Αλλά
0: όχι,
1: και που βρέθηκε.
0: Ζητάει από την Ουκρανία να μας ζητήσει συγγνώμη.
1: Ναι, ναι, ναι. Ο κύριος Γεραπετρίτης το ζήτησε.
0: Ο κύριος Δένδιας.
1: Ο κύριος Δένδιας το ζήτησε.
0: Ναι,
1: γιατί
0: ναι,
1: είχα
0: ναι.
1: δει τις δηλώσεις του κύριου Γεραπετρίτη. Δεν ήξερα ότι έχει τοποθετηθεί.
0: Ναι, ναι, ναι. Νομίζω εχθές.
1: Ναι. Ναι, ναι, ναι.
0: Σωστά.
1: Πολύ σωστά. Οπότε έχουμε εξελίξει παντού.
0: Ναι.
1: Παντού, παντού, παντού.
0: Για να δούμε τι είναι αυτό. Είμαι πολύ περίεργη να το ακούσω, δεν ξέρω καν τι είναι. Είναι αυτό που θα μας πάει στις διαφημίσεις πάντως. Ο δίσκο. Δίσκο. Έλα τώρα, ελληνική δίσκο.

0: Χορηγός εκπομπής. Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 27325 και 6984 5974 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Η άνοιξη κάνει τα πάντα να δείχνουν πιο όμορφα, πιο αισιόδοξα. Ας την υποδεχτούμε και στο σπίτι μας.
3: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει ήδη φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
2: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
3: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
2: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
3: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 23 745 και στο www.papalukas.gr.
2: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης. Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210 41 137 και 6946 057 295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
4: Το ανθοπωλείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89, στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπωλείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
2: Η ώρα είναι 10:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
5: Έχουμε Αλφα παντού.
2: Δηλαδή?
5: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα λουμινίδας.

0: Μνημονίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Α παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Α εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Α. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
1: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
2: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
3: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
4: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
5: Casa Pet Corner, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
4: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
5: γάτες,
4: τροκτικά,
5: ερπετά,
4: ψάρια και πτηνά.
5: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
4: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
5: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
4: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
5: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
4: Τηλέφωνο 27 21 0 95 900.
5: Παράδοση και στο χώρο σας.
4: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
5: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
4: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
6: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
7: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
7: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
6: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
7: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
6: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27 220 22 064 και 25 925 και στο www.πατσαβούρας.com.
7: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
8: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
9: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
10: Συντονίσου. Χορηγός εκπομπής.
11: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
12: Κρεοπολείο Volcanos Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα. Όλα από την φάρμα μας στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
13: Κρεοπολείο Volcanos Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 60 1156.
12: Κρεοπολείο Volcanos Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε στο τέταρτο ημίωρο της πρωινής καρφίτσας. Παραμένετε συντονισμένοι στους 94 και 8. Κανάλι 1 Καλαμάτα. Στην τηλεφωνική γραμμή είναι ο Γιώργος Γεωργιάδης από τον Ελλάδα 943. Τον καλημερίζω. Καλημέρα Γιώργο.
1: Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα. Μια ωραία μέρα. Ξεκινάμε πολύ ευχάριστη για εμάς τους δημοσιογράφους.
0: Ναι.
1: Το απόγευμα έχουμε Ολύμπιον.
0: Mm-hmm.
1: Μεθαύριο, την επόμενη εβδομάδα, έχουμε το συνάδελφο του Φόσκολου. Πιστεύω να τελειώσει η λάμψη.
0: Ναι. Σήμερα δηλαδή τι περιμένεις από το Ολύμπιον με την ανακοίνωση του κόμματος?
1: Δεν έχει διαρρεύσει, ενώ ξέρουμε ότι Κραουνάκης είναι το τραγούδι που έχει γραφτεί μόνο για την Τρίτη.
0: Ναι.
1: Δεν έχει διαρρεύσει, τουλάχιστον σε μένα, εγώ δεν το έχω βρει. Ποια είναι η γνωστή ηθοποιός που θα προλογίσει?
0: Ναι, αυτό ισχύει. Και εμείς το είπαμε πρωί, αλλά ποια είναι, δεν μας έχει.
1: Ναι, είδες,
0: είναι ερώτημα.
1: Είναι ένα πολύ σοβαρό ερώτημα. Ποια θα είναι η γνωστή ηθοποιός? Δηλαδή, το άγχος του κόσμου αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, δεν είναι ο πληθωρισμός, είναι η ηθοποιός.
1: Πώς θα λένε το κόσμο το κόμμα της Καρυστιανού, η ηθοποιός, πώς θα λένε το κόμμα του Τσίπρα και ο Κραουνάκης με το τραγούδι. Αυτό είναι το πρόβλημα της Ελλάδας αυτή τη στιγμή.
0: Το βασικό πρόβλημα.
1: Το βασικό πρόβλημα της Ελλάδας πρέπει να ξέρεις ότι λύθηκε.
0: Ποιο ήταν αυτό που το λύσαμε και δεν το ξέρω.
1: Ναι, από τη στιγμή που σε ένα βαθμό ο Πρωθυπουργός είδε την ακρίβεια και θύμωσε κιόλας.
0: Α, Financial Times, εννοείς.
1: Πρώτα απ' όλα την είδε. Καταρχάς ναι. Στο συνέδριο.
0: Στο συνέδριο,
1: είδε ότι
0: ναι.
1: Υπάρχει ακρίβεια.
0: Ναι.
1: Μέχρι τώρα δεν το είχε δει.
0: Εντάξει, πού θες να το δεις?
1: Δεν όφυλε να γνωρίζει.
0: Συγγνώμη.
1: Δεν το είχε πει τίποτα και ο Θεοδωρικάκος.
0: Ναι.
1: Ενώ τώρα που την είδε και σε ένα βαθμό θύμωσε, μόλις θυμώσει λίγο ακόμα, λύθηκε το πρόβλημα.
0: Αχα. Πάντως στους Financial Times είπε, δήλωσε ότι ό,τι μπορεί η κυβέρνηση και ό,τι διαθέτει θα το διαθέσει στους πολίτες, ούτως ώστε να μην, πονέσουν πολύ με αυτό τον πληθωρισμό.
1: Ναι, εμείς καταρχάς στο πρώτο μέρος είχαμε την κυρία Ζιάνκα, τον υπουργό των Βενιζελοπολών της Αττικής, και λέει: ξεκινάμε από τα νησιά το 2,50, να είστε σίγουροι, και στην υπόλοιπη Ελλάδα το 2,30-35 έχει έρθει ήδη, να δούμε πού θα πάει, και στην Αττική είμαστε στο 2,15, αλλά δεν είναι και αυτό.
0: Κοίταξε να δεις, και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχουμε ανωδική πορεία στην τιμή του πετρελαίου αναβαρέλι, οπότε περαστικά μας.
1: Ναι. Αλλά εδώ θα μπορούσαν να βρεθούν δύο λύσεις σύμφωνα με την κυρία Ζιάκα. Η πρώτη λύση είναι κάποια στιγμή, όπως το πετρέλαιο κίνηση το έχουμε κρατήσει χαμηλά με αυτά που έχουμε κάνει, να κάνουμε το ίδιο και στη βενζίνη και να φύγουμε με το πας από εδώ και πας από εκεί.
0: Ναι.
1: Και δεύτερον, που αυτό λέει τουλάχιστον.
0: Ναι, αλλά το πας όμως μας βγάζει από αδιέξοδα.
1: Ποια?
0: Τα δημοσκοπικά.
1: Α, εντάξει, οκ.
0: Πας το ένα, πας το άλλο, κάτι κάνουμε. Τσουκ,
1: κάτι κάνω.
0: Ανεβαίνουμε προς τα πάνω. Άμα κόψουμε τα πας.
1: Τίποτα, θα κόψουμε την τιμή αν μπορέσουμε να δώσουμε στην Αγγλία κατευθείαν το θέμα.
0: Καλά, αυτό το έχουμε συζητήσει εξ αρχής. Το βλέπουμε ότι δεν έχει τέτοια διάθεση η κυβέρνηση. Οπότε, ό,τι και να πούμε, εγώ και εσύ, μόνο ο κόσμος είναι αυτός που θα αποφασίσει εάν αυτά τα οποία του λέει η κυβέρνηση τον καλύπτουν ή όχι.
1: Εντάξει, τώρα προς το παρόν θα το σκέφτεται μεταξύ κυβέρνησης και το όνομα της Καρυστιανού και το όνομα του Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Αυτά είναι τα μεγάλα προβλήματα.
0: Το μεγάλο είναι, μεγάλα.
1: Λοιπόν, πάμε. Και μετά είχαμε τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Καραγκούνη. Ξεκινάω με το θέμα ότι δεν θα κοπούν οι συνταξίριας παρά την απόφαση του ΣΤΕ.
0: Ναι, ναι, εγώ έχω μία άποψη επ' αυτού.
1: Ότι δεν θα κοπούν οι συντάξεις κυρίας.
0: Το δήλωσε η... Ναι, ναι.
1: Το είπε και σε εμάς στην εκπομπή μας ο κ. Καραγκούνης, ότι δεν θα κοπούν με νομοθέτημα που θα υπάρξει, αλλά...
0: Εδώ σε θέλω.
1: Στην ερώτησή μου. Ο κ. Πρωθυπουργός το 19, τον έχουμε παίξει σε βίντεο, αν θέλετε το έχουμε και έτοιμο να το βάλουμε, λέει, όπως έλεγε ο Τσίπρας, με ένα νόμο θα διώξω τα μνημόνια και τα χορεύουν τα ούλια. Ο νόμος Κατρούγκαλου την πρώτη μέρα που βγαίνει με την άλλη καταργείται. Πότε θα τελειώσει ο νόμος Κατρούγκαλου, λέω.
0: Ναι. Εύλογο ερώτημα, το είχαμε όλη η απορία αυτό.
1: Κάθε φορά, λέω, θα ζουν οι συνταξιούχοι εκτός από τα λεφτά που όλοι γνωρίζουμε ότι τους πήρανε όλοι μας, όλοι σας. να έχουν ένα άγχος αν το αύριο θα έχουν και άλλα προβλήματα ή δεν θα το έχουν. Δηλαδή δεν μπορούν να ζήσουν αυτοί οι άνθρωποι μέχρι τα 100 με το ίδιο άγχος που μακάρι να πάνε όλοι 100 αν θα πάρουν αύριο σύνταξη ή όχι. Και πόσοι.
0: Συγγνώμη, αλλά μιλάμε για συντάξεις οι οποίες είναι ήδη πολύ ισχνές.
1: Ναι, άρα μιλάμε ότι αν γίνουν ισχνότερες
0: ακριβώς
1: το πρόβλημα.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, είπε ότι αποδομείται και σιγά σιγά καταργείται, δεν μπορούμε πιο γρήγορα να το κάνουμε.
0: Μάλιστα, επομένως δεν θα ζητηθούν και αναδρομικά. Αυτό μας όχι. Λες.
1: Όχι, όχι, όχι, ούτε θα ζητηθούν αναδρομικά, ούτε θα μειωθούν. Τουλάχιστον δήλωσε επίσημα κάθετα ο κ. Καραγκούνης στη δική μας εκπομπή.
0: Ναι, νομίζω και η υπουργός, η κυρία Κεραμέως, κάτι τέτοιο άφησε να εννοηθεί.
1: Αυτό είπε και η κυρία Κεραμέως, αλλά πάντα εγώ λέω, δεν λέω αυτό που διάβασα κάπου, λέω αυτό που ακούν τα αυτάκια μου επίσημα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή αύριο ας πούμε αν συμβεί κάτι άλλο, χτύπα ξύλο, θα μπορώ να πω συγγνώμη, να παίξω τη δική μου εκπομπή σε απόσπασμα για να έχω πάλι να τον ρωτήσω.
0: Σωστά, σωστά, σωστά.
1: Με τη δική του φωνή.
0: Τι άλλο σας είπε ο κύριος Καραγκούνης ή
1: λοιπόν,
0: μόνο...
1: Λοιπόν, μπράβο τους που τελικά, σε αυτούς που κάποτε χειροκροτούσαμε, μετά τους βρίζαμε, μετά τους ξαναχειροκροτούσαμε, μετά τους ξαναβρίσαμε, που πήραν βαρέα και ανθυγίνα.
0: Ναι. Παρόλα αυτά δεν έχουν πάρει όλα όσα τους έχουν τάξει, έτσι.
1: Τουλάχιστον κάτι πήραν μετά από πόσα χρόνια.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ισχύει αυτό. Μιλάς για νοσηλευτές, μιλάς για ΕΚΑΒ, για όλο αυτό το οποίο διαβάσαμε χθες.
1: Ναι, δεν μπορεί μία να τους χειροκροτούμε στα μπαλκόνια, μία να τους βρίζουμε, μετά να τους χειροκροτούμε, μετά να δηλώνει ο Πρωθυπουργός ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν δώσει τα πάντα και μετά, μιλάμε να... και μετά να ακούμε ότι είναι κομμουνιστές.
0: Σωστό και αυτό.
1: Δηλαδή, ναι. Αν είναι κομμουνιστές, δεν θα πάρουν βαρέα και ανθυγιεινά. Αυτή ήταν μια απορία.
0: Ναι.
1: Μην με ρωτήσει αν απάντησε.
0: Όχι, δεν θα σε ρωτούσα.
1: Λοιπόν, μετά πήγαμε σε ένα θέμα που του λένε και η δουλειά σας, το μικροσύστα. Τι σημαίνει με τον κύριο Τζαβάρα, ότι μια υπόθεση που οι συνάδελφοί του από το άλλο δικαστήριο τη στείλαν στον Άριο Πάγο γιατί είδαν νέα στοιχεία, κάνανε λάθος, είπε ο κύριος Τζαβάρας και την έβαλε στο αρχείο. Και τελικά συμφωνείτε με την άποψη του κυρίου Γεωργιάδη ότι ήμασταν 151 και ό,τι θέλουμε κάνουμε. Αυτό λέει το Σύνταγμα. Μα δεν σας αρέσει, αλλά το Σύνταγμα. Ναι. Άρα ούτε προανακριτικές σήμερα θα ψηφίσετε, ούτε εξεταστικές.
0: Ναι.
1: Η απάντησή του ήταν ότι απέφυγε το ερώτημα για τον κύριο Γεωργιάδη και είπε ότι εμείς δεν βλέπουμε νέα στοιχεία και αφού δεν βλέπουμε νέα στοιχεία δεν μπορούμε να τρέχουμε σε εξεταστικές και σε προδανακριτικές χωρίς λόγο και αιτία, μόνο και μόνο προεκλογικές δηλαδή φάσεις, γιατί όταν χρειάστηκε με Τριαντόπουλο και Καραμαλή και την ασυλία των υπουργών μας, των βουλευτών μας, εμείς ήμασταν θετικοί.
0: Ναι, μιλάς για τις υποκλοπές.
1: Μιλάω για τις υποκλοπές και ταυτόχρονα.
0: Γιατί έχουμε και τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Και γι' αυτό είπα και λίγο για το ΟΠΕΚΕΠΕ. Γι' αυτό
0: ναι,
1: είπα και
0: γιατί σήμερα ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Προανακριτικές σήμερα και εξεταστικές αύριο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή
0: ναι.
1: Γι' αυτό το είπα και τα δύο μαζί. Ναι, ναι, ναι. Και ΟΠΕ. Αλλά είναι πιο ψηλά αυτή τη στιγμή οι υποκλοπές.
0: Ναι, είναι πιο ψηλά.
1: Δεν μπορεί. Δηλαδή κάνανε λάθος οι δικαστές του Πρωτοδικείου και στείλαν την υπόθεση στον Άριο Πάγο διότι βρήκανε νέα στοιχεία. Πρώτο. Δεύτερο. Αυτό είναι ερωτήσεις που κάνουμε και προσπαθούμε με ερωτήσεις αν πήραμε απαντήσεις.
0: Όχι, δεν θα σε ρωτήσω γιατί γνωρίζω πώς γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Γνωρίζω ότι δεν θα πάρεις καμία απάντηση.
1: Είναι μια αστεία υπόθεση που μπαίνει στο αρχείο.
0: Ναι.
1: Πού έγκυται το γεγονός ότι θέλει 151 ψήφους γιατί είναι με εθνικά θέματα. Αφού δεν υπάρχει παρακολούθηση, δεν υπάρχει τίποτα, είναι μια υπόθεση του αρχείου.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν βγαίνει η εξεταστική με 120 ως συνήθως και πρέπει για εθνικούς λόγους να πάσει 151 ψήφους. Δηλαδή είναι εύλογα ερωτήματα όλου του κόσμου. Τα οποία δεν απαντούνται. Δεν απαντούνται, δεν παίρνουν. Η απάντηση είναι ότι δεν θέλουν να πάνε προανακριτικά και εξεταστικά μέχρι τις εκλογές.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα και το δικό μας θέμα εδώ με την δυσοσμία στην παραλιακή μας, στη Ριβιέρα.
0: Βγάλα τα άκρη.
1: Όχι.
0: Α, εντάξει. Πάντως ο καθένας έχει άποψη. Απόψεις ακούστηκαν πολλές.
1: Εμένα την καλύτερη άποψη μου την έδωσε ο Μανώλης.
0: Για πες.
1: Είπε ότι κάποια γνωστή βαρβοκοβιομηχανία ψέκασε να μην ανέβουν για το Final Four αύριο.
0: Σωστός. Ίσως είναι η καλύτερη τοποθέτηση, εμπεριστατωμένη τουλάχιστον, που έχουμε ακούσει μέχρι τώρα.
1: Ναι, γιατί ακούσαμε ότι έρχεται μεγάλο σεισμός. Ο κ. Παπαδόπουλος, ο σεισμολόγος, είπε ότι δεν είναι ευγενή τα αέρια που απελευθερώνονται όντως πριν από μεγάλους σεισμούς.
0: Και φυτοπλακτών διαβάσαμε και σκαραμαγκά διαβάσαμε και πλοία και δεξαμενές και όλα.
1: Ο κ. Κολυδάς, που το έχω εμπιστοσύνη, όπως και ο κύριος Αργιανής, δήλωσαν το πιθανότερο είναι δεξαμενόπλιο που έπλυνε τα αποθεματικά του.
0: Έτσι. Και που τα άδειασε, δεν μας είπε μόνο, αλλά δεν έχει καμία σημασία.
1: Αφού γνωρίζουμε όλοι, γιατί να μας το πει.
0: Έλα μου ντε, έλα μου ντε. Λοιπόν, ναι.
1: Εσείς τώρα, τι γίνεται με το φόρουμ.
0: Εμείς με ποιο, εμείς δεν έχουμε φόρουμ τώρα, τελείωσε το φόρουμ.
1: Ναι, το ξέρω τι πώς ήταν, ποιοι ήρθαν, ποιοι δεν ήρθαν, να μάθουμε εκείνους εδώ.
0: Εντάξει, ήρθανε μεγάλες προσωπικότητες αυτή την προηγούμενη εβδομάδα. Πρώτα απ' όλα ήρθε ο Πρωθυπουργός.
1: Εντάξει, τώρα
0: ήρθε και, μισό λεπτό, ήρθε και ο κύριος Πιερακάκης.
1: Εντάξει, λύθηκε, ήρθε και ο πρωταθλητής Ευρώπης.
0: Λοιπόν, άκου, είχαμε, περίμενε, είχαμε τον πρωταθλητή Ευρώπης, είχαμε Λαγκάρτ, είχαμε την κυρία του Δουνουτού, είχαμε την κυρία Μελώνη, η οποία ήταν και στα ΣΥΕΛ, φωτογραφήθηκε. Μάλιστα. Είχαμε σε ήχηδες υπουργούς εξωτερικών, από Κουβέιτ, από εδώ, από εκεί, γενικώς. Είχαμε...
1: Τον υπουργό όλων των χαρτοφυλακίων δεν είχατε όμως.
0: Ποιον?
1: Το συνονόματο. Έναν υπουργό έχουμε όλο το χαρτοφυλακείο.
0: Θα μου λες που επί παντός επιστήτου και με άποψη. Ναι, ναι, ναι. Έτσι για να μπαίνω ρε παιδί μου πιο καλά στο πνεύμα. Είχαμε όμως, είχαμε και Μεγάλη Βρετανία, είχαμε Μάλτα, είχαμε νομίζω και από τις βόρειες ευρωπαϊκές χώρες.
1: Σας επισκέφτηκαν, οπότε τώρα τους περιμένετε για διακοπές.
0: Κοίταξε να δεις, φαντάζομαι, αν είναι, φαντάζομαι ότι πέρασαν καλά. Φαντάζομαι ότι πέρασαν καλά. Τους έκανε το χατήρι και ο καιρός. Οπότε συγχαρητήρια στον κύριο Κυριακού και στην εταιρεία την οποία έχει ιδρύσει για να το ξανακάνει.
1: Λοιπόν, εγώ θέλω να πω ένα καθοριστικό πριν κλείσουμε που έγινε χθες στη δική μας εκπομπή. Έστειλε ακροατής μήνυμα στο τέλος της εκπομπής και λέει: καλά, μία ώρα εκπομπή και δεν είπατε τίποτα για την Καλαμάτα. Ποιος είναι από τις γης σας λάθος?
0: Έτσι, μπράβο, διότι προχθές είπατε και έγινε. Εντάξει, έγινε έτσι. Κάνουμε τα μπαντούρι εμείς με τη γουρουνοπούλα μας.
1: Καλά, αυτό είναι αλήθεια.
0: Γιατί σήμερα να ξέρεις όλη η Καλαμάτα σήμερα μυρίζει γουρουνοπούλα λόγω της αναλήψεως, αλλά και Κωνσταντίνου και Ελένης.
1: Και χρόνια πολλά και στις Ελένες και στις Κώστας
0: και σε όλες. Λοιπόν, μία είδηση που έχω να σου πω που είναι πάρα πολύ σημαντική και που γίνεται Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στην πόλη, έτσι, είναι μία ενέργεια και εγκαίνια εικαστικής έκθεσης που αφορά φυσικά το σιδηροδρομικό δίκτυο και την προσπάθεια επαναλειτουργίας ενός κομματιού στην Πελοπόννησο.
1: Και το γεωφύρι της Άρτας πήρε κάποια χρόνια.
0: Ναι, αυτό.
1: Εσείς μην κάψετε κανέναν από κάτω.
0: Έχουμε μια ανοιχτή συζήτηση το Σάββατο το απόγευμα, έτσι, όπου... θα συμμετέχουν προσωπικότητες. Εμείς αύριο στην εκπομπή θα έχουμε το πρωί από πλευράς Δήμου Καλαμάτα στον αντιδήμαρχο τον κύριο Πάπα Ευσταθίου τηλεφωνικά και στις 10 θα έχουμε τον κύριο Χρυσόγελο από το Δήμο Αθηναίων που θα βρεθεί στην πόλη της Καλαμάτας να μιλήσουμε για αυτό το θέμα και για τις προοπτικές που μπορεί να έχει.
1: Τώρα που θα γίνει ο ανασχηματισμός και δεν θα είναι ήδη υπουργοί στο συγκεκριμένο Υπουργείο Συγκοινωνιών, να το συζητήσουμε με τους καινούργιους.
0: Αλήθεια, μιλήσει. Τώρα που είπες Υπουργείο, διάβασες φαντάζομαι για την αντιμετώπιση που είχε ο κύριος Πλεύρης εχθές στην παρουσία.
1: Από το Δικηγορικό Σύλλογο.
0: Ναι,
1: με αγάπες και φιλιά.
0: Έτσι, φιλούνται, αγκαλιάζονται.
1: Ναι, με αγάπες και φιλιά.
0: Με αγάπες και φιλιά, και έτσι θα κλείσουμε. Και έτσι θα σε αποδείξω.
1: Με αγάπες και φιλιά. Και χρόνια πολλά σε όλους.
0: και φιλιά. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο Γεωργιάδη. Την καλημέρα μας στον Ελλάδα 943 σε όλους εκεί.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Θα τα πούμε. Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλημέρα. Φιλιά πολλά, φιλιά.

0: πληγώσει.
1: Καλημέρες πολλές, χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζουν. Να περάσετε όμορφα. Ραντεβού αύριο το πρωί λίγο μετά τις 9. Την αγάπη μας.
2: Βεβαίως. Φιλάκια.
1: Γεια σας. Μην ξεχάσω γιατί μας περιμένει και στο Βαλκάνος Φάρμ και η γουρνοπούλια που έχουμε παραγγείλει. Φεύγουμε.

0: Χορηγός εκπομπής.
1: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
2: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
1: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
2: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27 63 0 61 145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
1: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27 210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
2: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης, ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 02 47 47 και 697 38 84. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
4: Πλύνε και στέχνωσε ρούχα. Σεντόνια, κουβέρτες, παπλώματα. Γρήγορα, έξυπνα και οικονομικά σε λιγότερο από μία ώρα. Smart Wash Self Service Laundromat. Πλυντήρι αυτοεξυπηρέτησης με χέρμα. Πλένεται από 5 ευρώ, στεγνώνεται από 1 ευρώ. Δωρεάν απορρυπαντικό, μαλακτικό και 4 ακόμα επαγγελματικά καθαριστικά που πέφτουν αυτόματα στην πλήση σας. Κατάλληλο για φοιτητές, φαντάρους, Airbnb, ξενοδοχεία, κομμωτήρια, γυμναστήρια. Το κατάστημά μας λειτουργεί 365 ημέρες από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και παρέχει μηχάνημα ανταλλαγής χαρτονομισμάτων σε κέρματα. Smart Wash Self Service Laundromat. Φαρών 156, Καλαμάτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 014 877. Smart Wash Self Service Laundromat. Για καθαρά ρούχα με τον έξυπνο τρόπο.
5: Με τον έξυπνο τρόπο. Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας.
6: Τον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
7: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 21 0 27 325 και 69 84 59 74 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
8: Η ώρα είναι 11.
9: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27 210 21 135 και 21 136.
10: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων, σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27 210 69 444 και 66 055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
11: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
2: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
3: Μόνο αυτό βλέπεις. Που λάμπει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
2: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
3: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
2: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
3: Τηλέφωνο 27210 97.
2: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
1: Το ορθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία. Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, λιανική χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.

0: Γέρες, γλάστρες, λάστιχα ποτίσματος, καλαμωτές, μαξιλάρια, τραπέζια, καρέκλες και φυσικά χαρτικά, απορρυπαντικά και είδη κουζίνας και μπάνιου. Πολυκατάστημα Κάζα, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα. Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Τετάρτη και Σάββατο 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα. Πολυκατάστημα Κάζα. Όλα του κόσμου τα καλά, ακόμα πιο φθηνά και ποιοτικά. Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περιποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
1: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
2: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
3: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
2: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύσεις στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
3: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
2: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-09711.
3: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
4: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
5: Όλοι την προσκυνάνε.
4: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
5: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρα της κυλίτσα.
6: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ. Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
7: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
8: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
7: Τηλέφωνο 27210-87164.
8: Ανοιχτά όλη μέρα.
7: Pet Market Σπυρόπουλος.
8: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
9: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιοπολής.gr.
10: Η ώρα είναι 11:30.
11: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
12: Έχουμε Αλφα, παντού.
11: Δηλαδή?
12: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
13: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
14: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
13: Συντονίσου.

την ωραία τα λάθη, γιατί μοιάζουν με μας. Ποια ζωή έχεις διαλέξει, ποια ζωή κουβαλάς. Είναι ωραίες οι λέξεις που δεν βγάζουν φωνή, γιατί έχεις να παίξεις

Φεύγει ο μπαμπάς για τη δουλειά, η μάνα καθαρίζει. Μια ολοστρόγγυλη ζωή τριγύρω μου ανθίζει. Ένας καφές ξεκούρασης, δυο λόγια στο μπαλκόνι. Και μια ζεστή φέτα ψωμί με βούτυρο που λιώνει. Η μπάλα η πορτοκαλί, κομμάτι της ψυχής μου. Αρχαία και λατινικά ο δρόμος αντοχής μου. Το Σαββατόβραδο συχνά με τους παππούδες μένεις. Και Κυριακή όλοι μαζί στη λίμνη βουλιαγμένης. Πίνε το καιρό σαν μαύρο δάφνης γλύκα. Η ευτυχία υπάρχει ρε στα τσιμεντένια σπίτια. Να το φωνάζει συνεχώς για να τα ακούσουν κι άλλοι. Και να πιστεύεις πως αυτό το νιώθουν κι οι μεγάλοι. Και ξαφνικά μνημόνια, φωνές και καταιγίδα. Και η μαμά νυχτερινή και ο μπαμπάς στην πρίζα. Με τη γιαγιά σαν μπαλαντέρ με κουρασμένο πόδι. Έρχεται η θλίψη αργά αργά σαν το βαλέ και κόβει. Και οι καυγάδες είναι πια το μόνιμο φαΐ σου. Είναι δυο άγνωστοι γονείς, δεν είναι οι δικοί σου. Μια μάνα ήσυχη έτσι απλά οπλίζει και πληγώνει. Και ένας μπαμπάς λιωμαϊντελώς κρεμίζει το σαλόνι. Ακούς ποτήρια στη σκεπή και στην ντουλάπα πιάτα. Και να είναι ο μικρός προς τα δασκάσεις βρε μαλάκα. Με τα κρεβάτια χωριστά καρδιές σε απραξία. Και εσύ το κρίμα το παιδί στην πολυκατοικία. Και προσπαθείς να ονειρευτείς, να πεις, να καταλάβεις. Αν πιάσεις μόνο το κακό, ίσως να το προλάβεις. Μα είναι δύσκολο πολύ, είναι σβηστά τα φώτα. Κι η λέξη διαζύγιο κρεμιέται πια στην πόρτα. Τα δάχτυλα αρχίζουν πια να δείχνουν και να κρίνουν. Οι φίλοι λίγοι και καλοί και λίγοι πια θα μείνουν. Θέλεις τρεις βότκες το λεπτό πριν κάπου να μιλήσεις. Και προσπαθείς τρόπο να βρεις.

0: βήματά σου σταθερά σου δείχνανε ποιος είσαι. Μα από σήμερα είναι αλλιώς, αρχίζεις να εωρείσαι. Η μάνα άχαρη σκιά που στέκεται μπροστά σου, και ο μπαμπάς μιας Κυριακής η εκκρεμότητά σου.
1: Σου λείπουν καθημερινά οι φίλοι σου, οι φλόροι, γιατί τρώνε το χρόνο σου συνέχεια δικηγόροι. Είσαι παιδί και ξαφνικά σαν άντρας μεγαλώνεις. Όλα καινούργια γύρω σου κι όμως

0: θες να δραπετεύσεις και ψάχνεις λίγη λογική για να στρατοπεδεύσεις.
1: Πόση θα είναι η διατροφή, πόσες οι επισκέψεις και εσύ το κόκκινο πανί για τις διαπραγματεύσεις. Το σπίτι εγώ, τα μάτια εσύ, το εξοχικό στη μέση και να μην βρίσκεις μια αγκαλιά μέσα της να σε δέσει.

0: Τα χρόνια τρέχουν σαν νερό, τα νεύρα έχουν τελειώσει. Η παιδικότητά σου εκεί κι ας έχεις μεγαλώσει. Χτίζεις με αίμα και σιωπή μια διαδρομή δική σου. Μια μέρα γίνεσαι μπαμπάς και αλλάζει η ύπαρξή σου.
1: Και τελικά το μυστικό είναι να συγχωρήσεις. Η αγάπη ασβέστης καθαρός, ότι δεν θες να σβήσεις. Φόβος ποτέ για ένα παιδί δεν είναι αν θα χωρίσεις. Μα να περάσει μια ζωή και να μην.

0: μέσα στο σύμπαν αυτό υπάρχει ένα ανώτερο όν και είναι σίγουρα παιδί αγαπημένων γονιών.
1: Μέσα στο σύμπαν αυτό υπάρχει ένα ανώτερο όν.

0: Μεσόγειος, φωτιά καίγεται η γειτονιά σου. Μα εσύ στο τζόκερ ψάχνεις λύσεις στα προβλήματά σου. Σε κυβερνάνε, έλα μωρέ, μαζί κι δεν βαριέσαι. Μια καρδιά.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
3: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
2: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
3: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
2: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
3: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
2: Θανόπουλο Σέρβις.
3: Νέα διεύθυνση, Βιπέμε Λιγαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
2: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε? Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
4: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
2: Για τα μερεμέτια?
4: Εκεί.
2: Και για τα βαψίματα?
4: Τι λέμε.
2: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
4: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
2: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
4: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
4: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
2: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
4: Τηλέφωνο 27210-69454.
2: Κλίμης.
4: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
5: Η ώρα είναι 12.
1: Ακρίβεια διαμαντιού. Ευελιξία χρυσού. Επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξίδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210, 21135 και 21136.
6: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.
7: Επίβαση στις 4. Η ΑΕΚ τσεκάρει την περίπτωση του 30χρονου διεθνούς αριστερού μπακ της Augsburg, Δημήτρη Γιαννούλη, όπως αναφέρει το Transfer Feed. Μέχρι την Παρασκευή αναμένεται να πραγματοποιηθεί το ραντεβού του Χωσέλου με τη Λίμπαρ με τον Βαγγέλη Μαρινάκη για το σχεδιασμό της νέας χρονιάς στο στρατόπεδο του Ολυμπιακού. Οι Ερυθρόλευκοι ενδιαφέρονται για τον 30χρονο χαφ της Ράγιο Βαγεκάνο, Ουνάι Λόπεθ, σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα. Οι Πειραιώτες είναι πολύ κοντά στο να παραχωρήσουν τον Ντιόγκο Νασιμέντο με δανεισμό στη Ρίο Άβε, όπως αναφέρει ο Βραζιλιάνος δημοσιογράφος Πάμπλο Ολιβέιρα. Η Στουγκάρ ενδιαφέρεται για τον 22χρονο μεσοεπιθετικό του ΠΑΟΚ Γιάννη Κωνσταντέλια, σύμφωνα με τη γερμανική Bild. Ο 38χρονος προμονητής Γιάκομπ Νίστρουμπ, νούμερο 1 στόχος του Παναθηναϊκού, βρίσκεται στο στόχαστρο της Άιντρακτ Φραγκφούρτη, σύμφωνα με την δανέζικη Κάμπο. Καλαμάτα εξετάζει την περίπτωση του 24χρονου κοσταρικανού εξτρέμ της Χάρτς, Κένεθ Βάργκας, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Κέβιν Χιμένες. Τελευταίος χορός για τη φετινή Super League. Στις 6 ο Ατρόμητος υποδέχεται στο Περιστέρι τον υποβασμένο Πανσεραϊκό στο πλαίσιο της 10ης και τελευταίας αγωνιστικής των play-out. Η Γαλανό-Λευκή ΠΑΕ ανακοίνωσε ελεύθερη είσοδο για τον κόσμο. Ραδιοφωνική κάλυψη από 9.43, Intervention Sports και τηλεοπτική από Nova Sports 2. Η Κηφισιά κοντράρεται με την ΑΕΛ στο Απόστολος Νικολαίδης. Οι Λαρισαίοι δίνουν το τελευταίο τους παιχνίδι στην ΑΕ Εθνική, καθώς από τη νέα σεζόν θα αγωνίζονται στη Super League 2. Σέντρα στις 7. Περιγράφει για τον 9.43 Intervention Sports ο Γιώργος Ιωάννου. Τηλεοπτική μετάδοση από Κοσμοτέ Sport 2. Την ίδια ώρα ο Πανετολικός φιλοξενεί τον Αστέρα Τρίπολη στο Αγρίνιο. Ο Κοσμοτέ Sport 1 η μετάδοση. Η Μπεσίκτας ενδιαφέρεται για τον 32χρονο διεθνή τερματοφύλακα Οδυσσέα Βλαχοδήμου, ο οποίος αγωνίζεται ως δανεικός της Σεβίλη από την Νιούκαστ, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα από την Τουρκία. Η Κόβεντρη είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του 35χρονου Ολλανδού μέσου της Al Ettifaq, Τζίνι Βαϊλάντουμ, σύμφωνα με το Football Insider. Η Άστον Βίλα επικράτησε 3-0 της Φράιμπουργκ και κατέκτησε το Europa League. Οι χωριάτες επέστρεψαν στη League Phase του Champions League της επόμενης σεζόν. Σκόρερ του τελικού ήταν οι Τίλεμανς, Μπουεντία και Ρότζερς. Για τον πρωταγώνα των παράζει υποβασμού της Bundesliga, στη νέα κοίμηση Wolfsburg Paderborn. στα playoffs του NBA. Ο Oklahoma City Thunder επικράτησαν 122-113 το San Antonio Spurs, σοβαρίζοντας σε 1-1 τη σειρά του τελικού της Δύσης. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται ο Θείος από το χωριό Γιώργος Χελάκης.
8: 943 Intervention Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
9: Στο Intervention Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervention με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: ελλάδαeco.gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Αρχίζει τώρα η εκπομπή «Η Θεία από το χωριό». Προσδεθείτε και μην καπνίζετε. Για περίπου δύο ώρες θα περιπλανηθούμε μαζί στην αθλητική και όχι μόνο την αθλητική επικαιρότητα και θα το κάνουμε χωρίς φόβο και χωρίς πάθος. Έχουμε τον τρόπο. Φαντάζομαι συμφωνείτε, το ξέρετε. Νίκος Κατσάτσος στη δημοσιογραφική επιμέλεια.

Μία και καμία, όπως λέγαμε στο στρατό. Αύριο αρχίζει το Final Four, αύριο αρχίζει η νέα πέμπτη σειρά προσπάθεια του Ολυμπιακού να κατακτήσει την Ευρωλίγκα.

Θυμίζω για όσους τυχώς ξεχνάνε, αύριο στις 6 ώρα τζάμπολο Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε, το παιχνίδι το κρίσιμο για να βρεθεί ο Ολυμπιακός στον μεγάλο τελικό της Κυριακής.

Ο κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι που λέει και η παροιμία, αλλά από ό,τι φαίνεται ο Αταμάν μας αποχαιρετά. Ήδη υπάρχουν δημοσιεύματα που τον συνδέουν με την Μπαρτσελόνα και άλλες ομάδες, γιατί προφανώς ο Τούρκος προπονητής, επειδή έκανε μια χρονιά άσχημη στο Παναθηναϊκό, δεν έχασε κάτι από την αξία του. Έτσι. Και θα βρεθούν πολλές ομάδες να ενδιαφερθούν για την περίπτωσή του.

Γενικά για προπονητές θα γίνει μεγάλη συζήτηση τώρα προς το τέλος της εβδομάδας και δεν αναφέρομαι μόνο στην επιστροφή του Τζουλιάνι στον Ολυμπιακό, έτσι μια σπουδαία επιστροφή, γιατί ο Αλμπέρτο Τζουλιάνι έχει συνδέσει το όνομά του με επιτυχία στον Ολυμπιακό και θα επιχειρήσει και πάλι να επαναφέρει τους Πειραιώτες στην κορυφή του ελληνικού βόλεϊ. Εδώ αναφερόμαστε κυρίως σε ποδόσφαιρο. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με το Ράφα Μπενίτεθ. Οικονομικά το θέμα έχει ισορροπήσει. Μόλις 5,5 εκατομμύρια θα πάρει ως αποζημίωση για να φύγει από τον Παναθηναϊκό. Δεν είναι πολλά λεφτά. Δεν είναι πολλά λεφτά, όχι. Στον ΠΑΟΚ είμαστε σε αναμονή ενός νέου ραντεβού. Δεν ξέρω αν θα είναι διαζώσιση μέσω Skype του Ιβάν Σαββίδη με τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Δεν θεωρείται σίγουρο ότι ο Ρασβάν Λουτσέσκου θα συνεχίσει στον πάγκο του ΠΑΟΚ. Εγώ θα σας έλεγα ότι οι πιθανότητες αυτή τη στιγμή είναι μοιρασμένες. Αναμένεται συζήτηση και του κύριου Μαρινάκη σήμερα αύριο με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Πολλοί σκέφτονται, αναρωτιούνται μήπως υπάρχει θέμα προπονητή στον Ολυμπιακό. Όχι, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει θέμα προπονητή στον Ολυμπιακό. Έχει αρχίσει ήδη ο σχεδιασμός της επόμενης μέρας. Σχεδιασμός που γίνεται και με τη συμμετοχή του προπονητή του Ολυμπιακού. Αυτού του συγκεκριμένου προπονητή, κυρίες και κύριοι, όχι κάποιου άλλου.

Λοιπόν, στον κάθε Κώστα, στην κάθε Κωνσταντίνα, στην κάθε Ελένη, ευχόμαστε χρόνια πολλά και καλά, με υγεία και δύναμη. Είναι πολύς ο κόσμος που γιορτάζει σήμερα, Κωνσταντίνου και Ελένης. Σε όλους ευχόμαστε τα καλύτερα. Είναι και πολλοί ακροατές μας με αυτό το όνομα και σε αυτούς ευχόμαστε τα καλύτερα και ευχόμαστε το ίδιο στον Κώστα, τον Σαμοθράκη, τον Κώστα που έχουμε εδώ.

Διαβάζω το θέμα που έχει βγάλει τον Καζέτα, ότι ο Κωστίνια βρίσκεται από τις αρχές της εβδομάδας, λέει, στην Αγγλία για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του από τον Ολυμπιακό στην Brighton. Αυτές είναι πληροφορίες του Gazeta.gr. Τις σεβόμαστε απολύτως, τις μεταδίδουμε. Η Brighton, όπως ξέρετε, έχει πάρει τον Κοστούλα από τον Ολυμπιακό. Και να δούμε τώρα τι θα γίνει και με τον Κωστίνια, τον Πορτογάλο δεξιό μπακ. Λέγεται ότι και σε αυτόν, όπως και στον Κωστούλα, αυτό που προτάθηκε είναι συμβόλαιο με πενταετή διάρκεια.

Ο κύριος Γιαννακόπουλος έχει δημοσιεύσει μια φωτογραφία, ένα αγκαλιά με τον Αταμάν και λέει: όποιος ξεχνά αυτές τις στιγμές είναι ανάξιος να αγαπά τον Παναθηναϊκό. Ψαχτείτε, λέει, να δείτε που είναι το σημερινό μας ραντεβού. Μάλιστα.

φίλος μου Στέφανος μου λέει: τελικά βρεθεί ο Χελάκη και εσύ και ο Θείος Κόγκα είστε μεγάλοι βασανιστές να βάλετε να παρακολουθήσει Final Four και Ολυμπιακό ορισμένους αντιολυμπιακούς μετρητές φάουλ κτλ. Δεν είναι πρέπον, λίγη κατανόηση δείξτε. Λέει εδώ ο φίλος μου Στέφανος: γεια σου ρε Στέφανε. Η δουλειά είναι δουλειά και την κάνουμε όλοι. Στέφανε! Στέφανε!

Τους θερμούς χαιρετισμούς μας και τα χρόνια πολλά στην κυρία Ελένη, την κυρία Ελένη Ζώη, την συνιδιοκτήτρια εδώ του σταθμού. Χρόνια πολλά και ευτυχισμένα, χαίρετε την οικογένειά της.

πείμα για τον Ολυμπιακό είναι να μπορέσει να ανταπεξέλθει σε αυτή την πίεση, σε αυτό το άγχος που του δημιουργεί πρώτον το ότι το Final Four γίνεται στην Ελλάδα. Δεύτερον, το ότι τερμάτισε πρώτο στην κανονική περίοδο και κατά τεκμήριο, έτσι συνομολογείται, έπαιξε το καλύτερο μπάσκετ μαζί με την Βαλένθια και έχει τον τίτλο του φαβορή. Και τρίτον, έτσι, αυτό το επιπλέον άγχος που του δημιουργεί το γεγονός ότι έχει πάει μέχρι τώρα σε 4 τελικούς στη σειρά και δεν έχει καταφέρει τίποτα. Αυτό είναι ένα άγχος που καλείται ο Ολυμπιακός να το αντιμετωπίσει και αρχής γενομένης από αύριο να δείξει μέσα στο παρκέ αυτό που όλοι έχουν ως εκτίμηση, ότι αυτή τη στιγμή είναι η καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη. Προκύπτει αυτό από όλη του την παρουσία μέσα στη χρονιά, αλλά εδώ μιλάμε για παιχνίδια μία και έξω. Είναι άλλο ένα παιχνίδι μία και έξω και άλλο συνολικά στη χρονιά. Και εγώ έχω την εντύπωση ότι αν το η Ευρωλίγκα ήταν πρωτάθλημα, ο Ολυμπιακός θα έβγαινε πρώτος. Δεν είναι όμως πρωτάθλημα. Πάμε στο τέλος σε αγώνες knockout και εκεί τα πράγματα, επειδή είναι ένα παιχνίδι, είναι πιθανό να αλλάξουν. Και να μην επιβεβαιωθεί δηλαδή ότι ο καλύτερος σε όλη τη χρονιά θα κερδίσει και το μία και έξω παιχνίδι.

Στο μεταξύ φουντώνουν και τα σενάρια για μεταγραφή του Κωνσταντέλια από τον ΠΑΟΚ στο εξωτερικό και φαίνεται ότι στα σενάρια αυτά εμπλέκεται και η Στουτγκάρδη, η ομάδα με την οποία είχε συμφωνήσει πέρυσι ο Κωνσταντέλιας, και μεταγραφή χάλασε λίγο πριν μπει μες στο αεροπλάνο ο παίκτης. Έχω όμως την εντύπωση, και δεν ξέρω ποια είναι η δική σας γνώμη, ότι με 20 εκατομμύρια ευρώ ο ΠΑΟΚ δεν είναι διατεθειμένος να δώσει το Γιάννη Κωνσταντέλια. Ο φίλος μου ο Λευτέρης λέει καλησπέρα Θείο, χρόνια πολλά στον υπερμέγιστο Κώστα Σαμοθράκη. Έτσι μπράβο, έτσι μπράβο. Κύριε Χελάκη, ο κύριος Καραπαπάς υπέψε χθες απαράδεκτο ειρωνικό σχόλιο για την περιοχή του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού. Ο Ολυμπιακός είναι τόσο τεράστιος σύλλογος που δεν θα έπρεπε ο εκπρόσωπός του να τον μικραίνει. Όλες οι ομάδες να είναι δυνατές για να έχει μεγαλύτερη αξία η πρωτιά μας. Ευχαριστώ, Νικήτας. Κοίτα μου, δεν γνωρίζω σε ποιο σχόλιο αναφέρεσαι. Έτσι όπως το έχεις γραμμένο, φαντάζομαι ότι εννοείς κάτι για τον Βοτανικό. Δεν μπορώ όμως να σου πω παραπάνω, γιατί δεν το ξέρω το σχόλιο. Δεν το παρακολούθησα την ώρα που έκανε την παρουσίαση των εισιτηρίων διαρκές ο αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού. Είχαμε εκπομπή.

ξεχνά και είδηση της τελευταίας στιγμής που λέει ότι ακυρώθηκε το ραντεβού όσο ήταν προγραμματισμένο, στο βαθμό που ήταν προγραμματισμένο, ανάμεσα στον κύριο Γιαννακόπουλο και στον Εργκίν Αταμάν.

Ο φίλος μου ο Γιάννης λέει χρόνια πολλά στον Κώστα Σαμοθράκη και στη Λένα Καραλή. Πολύ ωραία τα λέει ο φίλος μου. Σήμερα εκτός από τον Κώστα έχουμε και Ελένη εδώ, και εκτός από την κυρία Ελένη Ζώη, έχουμε την Ελένα Καραλή που θα την ακούτε αύριο και την Κυριακή. Έτσι είναι η Ελένα που έχει για βοηθό της πάρει το Γκουγκαλίδι, ναι. Για βοηθό εννοώ στο ρεπορτάζ. Αυτό είναι, μην μπερδευόμαστε. Ελένα μου, χρόνια πολλά και καλά. Θα παρακαλέσω τις δεσποινίδες που τηλεφωνούν και στέλνουν μηνύματα ζητώντας τον Κώστα Σαμοθράκη να μην επιμείνει. Ο Κώστας δεν είναι εδώ, ο Κώστας ανάρρωσε, έχει επιστρέψει στα καθήκοντά του και στο site και στο ραδιόφωνο και σε όλες του τις άλλες υποχρεώσεις, όχι απαραίτητα τις επαγγελματικές, σε όλες του τις άλλες υποχρεώσεις. Δεν είναι όμως εδώ, έτσι, μην τον ψάχνετε εδώ, δεν θα τον δείτε εδώ. Ξέρετε που θα τον δείτε τον Κώστα, στην Πειραϊκή. Σήμερα το πρωί, μάλιστα, μετά από 2-3 ημέρες, γιατί όπως ξέρετε ήταν στο νοσοκομείο, την έκανε τη βόλτα του στην Πειραϊκή, στο Πασαλιμάνι, στην Ακτή Μιαούλη, ο Κώστας Σαμοθράκης. Και υποθέτω τώρα κάπου εκεί, περί την Ακτή Μιαούλη, κάνει τη βόλτα την πρωινή, γιατί ξέρετε, του συνέστησε ο γιατρός περπάτημα, έτσι και αλλιώς περπατούσε ο Κώστας, αλλά τώρα θα κάνει μία βόλτα το πρωί και μία βόλτα αργά το βράδυ, αφού πέσει ο ήλιος, γιατί τώρα και ανοίξει η ζεστή. Θα σας ενημερώσω ο σχετικός, κυρίες μου, για να μπορέσετε να στέκεστε δεξιά και αριστερά του δρόμου και να πετάτε άνθη κατά τη διέλευση του Κώστα. Πώς θα γίνει δηλαδή? Ο φίλος μου ο Βασίλης λέει καλημέρα σε όλους, χρόνια πολλά σου εορτάζοντας. Κοντόφθαλμη διαδικασία του Final Four από την Ευρωλίγκα. Ύστερα από μακριά αγωνιστική χρονιά που έπαιξαν όλοι με όλους και play-off στις τρεις νίκες, να κρίνεται ο τίτλος σε ένα παιχνίδι. Είναι μεγάλη αδικία, μεγάλη χοντράδα. Όμως το NBA, όπως το NBA, τι πειράζει. Με τελική τελικό στα πέντε παιχνίδια. Αυτή είναι η λύση που προτείνει εδώ ο φίλος μου ο Βασίλης. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Γιώργο, λέει ο φίλος μου Δημήτρης, στη θέση του Κωστίνια. Ποιον βλέπετε από το εξωτερικό, δεν μπορώ να σας πω, παιδιά, δεν μπορώ να σας πω ότι ξέρω την αγορά και ξέρω που μπορεί να χτυπήσει ο Ολυμπιακός. Αν με ρωτάτε από την Ελλάδα, ο αναρχόμενος δεξιόχους μπακ είναι ο Τσάπρας του Λεβαδιακού. Θεωρώ εγώ, ανεξάρτητα της υπόθεσης Κωστίνια, ότι ο Ολυμπιακός, αν δεν έχει, που νομίζω ότι έχει, θα ενδιαφερθεί οπωσδήποτε για αυτό το παίχτη.

Και ναι, έχετε δίκιο. Δεν ήταν αυτή η καλύτερη χρονιά του Κωστίνια στον Ολυμπιακό. Η καλύτερη ήταν η περσινή. Εγώ εξακολουθώ να πιστεύω ότι ένας πάρα πολύ ταχυδυναμικός παίκτης, πολύ aggressive ποδοσφαιριστής, ο οποίος αν τέριαζε σε κάποιο άλλο πρωτάθλημα θα σας έλεγα ότι είναι το αγγλικό. Μπορεί να παίξει σε τόσο ψηλό επίπεδο. Δεν το ξέρω. Αυτό το ξέρουν αυτοί οι οποίοι τον τσέκαραν και θεωρούν ότι μπορεί να τους κάνει τη δουλειά.

Ο φίλος Γιώργος, ο φίλος μου Γιώργος λέει την καλημέρα μου θεία Γιώργο στα παιδιά στο σταθμό και στην ραδιοφωνική παρέα μας. Χρόνια πολλά στην κυρία Ελένη, στον Κώστα Σαμοθράκη, στη Λένα Καραλή. Επίσης καλή ανάρρωση και γρήγορα κοντά μας. Καλή εκπομπή με εκτίμηση ο Γιώργος, ο φίλος μου, ο Ολυμπιακός από την Δάφνη. Ο φίλος μου ο Τριαντάφυλλος με ρωτά, ο Αθανασίου δεν παίζει θέση του Κωστίνια. Όχι, ο Κωστίνια είναι δεξιός μπακ, ο Αθανασίου είναι αριστεροπόδαρος και παίζει αριστερό μπακ. Φίλε μου Τριαντάφυλλε,

Είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα η συνέντευξη τύπου της Ευρωλίγκας για το Final Four. Είναι εκεί οι προπονητές και των τεσσάρων ομάδων και ένας παίκτης από κάθε ομάδα. Μπορείτε να μπείτε επαναλαμβάνω στο 943sports.gr και να παρακολουθήσετε την συνέντευξη.

Έτσι, οι αλλαγές προπονητών πάνε και έρχονται. Σας είπαμε, ο Τσάμπι Αλόνσο θα είναι ο νέος προπονητής της Τσέλσι. Ο Μουρίνιο θα είναι προπονητής στη Ρεάλ Μαδρίτης. Και από ό,τι φαίνεται στην Μπενφίκα, της οποίας τον πάγκο άδειασε ο Μουρίνιο, θα είναι νέος προπονητής στην Μπενφίκα ο Μάρκο Σίλβα.

χθες δεν είχε κανένα πρόβλημα απέναντι στην Φράιμπουργκ και Άστον Βίλα, την καθάρισε, πήρε το Europa League, πρόσθεσε ένα ακόμα Europa League στη συλλογή του Unai Emery, ένας από τους καλύτερους προπονητές στην Ευρώπη. Αυτό σημαίνει ότι άνοιξε το δρόμο η Άστον Βίλα προκειμένου ο Ολυμπιακός να μην παίξει στο δεύτερο αλλά στον τρίτο προκριματικό γύρο για το Champions League, και αυτό θα ριστικοποιηθεί εφόσον πάρει την τέταρτη θέση, όχι την πέμπτη, την τέταρτη θέση στην Premier League η Άστον Βίλα.

Πέμπτο τρόπο για το Γιούνα Έμερι με τρεις διαφορετικές ομάδες. Τρία έχει πάρει με τη Σεβίλη, ένα με τη Βιγιαρεάλ και πήρε και ένα τώρα με την Άστον Βίλα. Να θυμίσω ότι με τη συμμετοχή τους στον τρίτο προκριματικό γύρο οι Ερυθρόλευκοι εξασφαλίζουν ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα τη συμμετοχή τους στη League Phase του Europa League.

0: αξία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα.
1: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
2: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
3: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
2: Για τα μερεμέτια?
3: Εκεί.
2: Και για τα βαψίματα?
3: Τι λέμε.
2: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
3: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
4: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
3: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
3: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης.
3: Τηλέφωνο 27210-69454.
4: Κλίμης.
3: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
5: Ακούς ρε πως πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
6: Πω πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
5: Άλλαξα συνεργείο.
6: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
5: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
6: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
7: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
8: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
7: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
8: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
7: Τηλέφωνο 27240-27270.
9: Η ώρα είναι 12:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
10: Έχουμε αλφα, παντού.
9: Δηλαδή?
10: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
11: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
12: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
13: Συντονίσου. Ο Υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης, μιλώντας στην εκπομπή μας «Η Ελλάδα σήμερα», ο Υφυπουργός προσέθεσε ότι η ένταξη των νοσηλευτών και των διασωστών του ΕΚΑΒ στα βαρέα και ανθυγιεινά ήταν κάτι που έπρεπε να γίνει. Συνεδριάζει η Ολομέλεια της Βουλής για την σύσταση ΗΜΗ Προνεκριτικής Επιτροπής για τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Πήλιο Λιβανό και την πρώην Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Φωτεινή Αραμπατζή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έπειτα από σχετικό αίτημα του ΠΑΣΟΚ αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ με την Νέα Αριστερά. Για να εγκριθεί η πρόταση για προνεκριτική απαιτούνται 151 θετικές ψήφοι. Αύριο Παρασκευή θα εισαχθεί στην Ολομέλεια η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Το κόμμα της ανακοινώνει σήμερα στην Θεσσαλονίκη η Μαρία Καριστιανού. Το ραντεβού έχει δοθεί για τις 18:30 το απόγευμα στον κινηματογράφο Ολύμπιον στην πλατεία Αριστοτέλους. Η Μαρία Καριστιανού με ανάρτησή της στα social media καλεί τους πολίτες σε μαζική συμμετοχή, αφήνοντας σαφείς οι υπόνοιες για προσπάθεια υπονόμευσης του κινήματός της από πολιτικούς κύκλους. Το κατόφλι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ θα περάσουν σήμερα και αύριο συνολικά 50 πρόσωπα. Μεταξύ των 50 υπόπτων βρίσκονται μη πολιτικά πρόσωπα όπως ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρης Μελάς, αλλά και οι 11 γαλάζιοι βουλευτές των οποίων τα ονόματα περιλαμβάνονται στη σχετική δικογραφία. Σε δημόσια διαβούλευση έως και τις 4 Ιουνίου τέθηκε ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης από το Υπουργείο Εσωτερικών φέρνοντας σημαντικές αλλαγές. Μεταξύ αυτών

0: Καταργείται ο δεύτερος γύρος στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Δημόσια συγγνώμη ζήτησε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης από ασθενή, η οποία κατέγραψε τον αναισθησιολόγο την ώρα που αυτός τη ζητάει φακελάκι. Ο Υπουργός Υγείας ζήτησε από την διοίκηση του νοσοκομείου να προχωρήσει άμεσα σε όλες τις νόμιμες ενέργειες, ώστε ο αναισθησιολόγος να απομακρυνθεί από το ΕΣΥ. Στις 10 παρά 20 το βράδυ, λόγω εργασιών, θα κλείσουν σήμερα οι σταθμοί της γραμμής 2 του μετρό σε πόλη Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο. Στον καιρό, άστατος καιρός με βροχές και καταιγίδες σε ορεινά κυρίως τμήματα και ιδιαίτερα της κεντρικής Στερεάς και της Πελοποννήσου. Τοπικά ισχυρή βορειοδυτική άνεμη στο Αιγαίο. Στην Αττική συγκεκριμένα, λίγες νεφώσεις, οι οποίες στη διάρκεια της ημέρας θα αυξηθούν και είναι πιθανό να εκδηλωθούν ασθενείς τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 26 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν την ώρα. Επόμενη πολιτική ενημέρωση στη 1:30.
1: .43 Intervention Sports. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, ακούτε πάντα την εκπομπή Η Θεία από το χωριό, από τον 943 Internet and Sports, στο ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα, έξω από τα συστήματα. Καλημέρα κύριε Χελάκη, μου λέει εδώ ο φίλος μου Στέλιος, έστω και τώρα στο πλαίσιο της ελληνοποίησης της ομάδας σας, κοιτάξει ο Ολυμπιακός και τα παιδιά που πέρασαν από την ομάδα και έκαναν καριέρα έξω, όπως ο Σάλιακας, ο Λυκογιάννης, ο Νικολάου. Και αφού η ομάδα του Βολάνιου έχει μουλαρώσει και δεν το δίνει, ας πάρει το Χουτεσιώτη. Αν και με το Βάσκο δεν πιστεύω ότι θα τύχουν της προσοχής του. Κοιτάξτε να δείτε τώρα, ο Μεντιλίμπαρ ήταν ψημένος να πάρει το Βολάνιο, παιδιά. Τι συνέβη όμως, ας τα είπα και χθες. Τις τελευταίες αγωνιστικές, τις κρίσιμες που ήταν τα μπαράζ της Ανόδου από τη Γάματα στη Β' κατηγορία της Αθήνας, δεν ξέρω πόσο ο προπονητής την είδε διαφορετικά και τον άφησε τον Παναγιώτη στον πάγκο. Ο Παναγιώτης ήταν υγιής, προπονητής κανονικά τα πάντα. Στον πάγκο ο Παναγιώτης. Πάω με την Λίμπαρ μια μέρα. Εντάξει, δεν το κατάλαβα κανείς, είχε και πολύ κόσμο, 4.500-5.000 άτομα σε ένα παιχνίδι του Αρίωνα. Και τι να δει, τον Παναγιώτη στον πάγκο. Είχε παραγγείλει μια πορτοκαλάδα, την είπε βιαστικά και έφυγε. Σου λέει τι κάνω εδώ πέρα τώρα. Μα δεν παίζει ο Παναγιώτης. Καταλαβαίνετε. Είναι θέματα τώρα αυτά. Εγώ συμφωνώ απόλυτα ότι πρέπει να υπάρχουν όχι μόνο στον Ολυμπιακό, σε κάθε ομάδα Έλληνες παίχτες, να υπάρχει ένας κορμός ελληνικός. Δεν μπαίνω σε ονόματα, αλλά πρέπει. Και ο Ολυμπιακός την είχε αυτή τη δυνατότητα το χειμώνα. Και δεν φταίει η διοίκηση του Ολυμπιακού αν ο Ολυμπιακός έμεινε με δύο μπακ κοινοτικούς αριστερούς, τον πώς τον λένε, τον Μπρούνο και τον Ορτέγκα. Ήταν διαθέσιμος Αθανασίου. Ήταν διαθέσιμος. Δεν τον ήθελε ο Μεντιλίμπαρ. Είναι κουκιά μετρημένα αυτά. Ο φίλος μου Βασίλης μου λέει, Γιώργο, χθες είδα το Μασούρα live να σκοράρει και ανάλογα με το πρωτάθλημα που έπεσε ήταν πρωταγωνιστής. Αλλά αφού ρε πρόεδρε γερνάνε και τα κουκόρια σου και βγήκε όπως βγήκε δεύτερος Ολυμπιακός και χθες η Άρσενα σου έφερε και άλλο δώρο, δώσε φράγκα στο Μεντιλίμπαρ να κάνει 5 βαρβάτες μεταγραφές επίπεδου Champions League, λέει ο φίλος μου. Και συνεχίζει λέγοντας ο Σπυρίδων Άδωνης Γεωργιάδης, καλώς μία που ζήτησε την απομάκρυνση της αναισθησιολόγου από το σύστημα υγείας, κακώς χίλια που δεν προσλαμβάνει γιατρούς, τους αφήνουν με μισθούς πείνας και 20 εφημερίες το μήνα και κλείνει τα νοσοκομεία. Λοιπόν, αναφέρεται στην περίπτωση με την αναισθησιολόγο, νομίζω δεν θυμάμαι πού τώρα, σε Αγίους Αναργύρους, η οποία ζήτησε φακελάκι από τον γιατρό, σύμφωνα με την καταγγελία, μπροστά δεν είμαστε, ζήτησε φακελάκι από τον ασθενή, με συγχωρείτε, προκειμένου να τον. Να του κάνει αναισθησία. Έτσι δεν είναι. Αυτό προκύπτει από καταγγελία. Δεν είμαστε μπροστά, δεν ξέρουμε. Υπάρχει και βίντεο πάντως. Φέρεται να ζήτησε φακελάκι 150 ευρώ από ασθενής. Από ασθενή. Ο Γεωργιάδης είπε θα απομακρυνθεί από το ΕΣΥ. Μάλιστα να γίνουν όλες οι προβλεπόμενες από το πειθαρχικό δίκαιο διαδικασίες για τον αναισθησιολόγο αυτό, αλλά κοιτάξτε να δείτε, το πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο. Σας τα είπα και προχθές που ήμουν στο Αττικόν. Δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω τώρα.

Και δεν θέλω να την ανοίξω αυτή την συζήτηση, διότι σε λίγο θα είναι κοντά μας, θα είναι μαζί μας τηλεφωνικός. Μην έρχεται εδώ, δεν έρχεται εδώ. Ο Κώστας ο Σαμοθράκης. Αυτό το χρυσό αγόρι της αθλητικής δημοσιογραφίας με τον οποίο έχουμε να συζητήσουμε πάρα πολλά σήμερα. Δεν τον είχαμε κάποιες μέρες και έχουν μείνει θέματα σε κρεμότητα.

0: Αμέπος αμέργων λοιπόν. Και ο Κώστας Σαμοθράκης, κυρίες και κύριοι, είναι στη γραμμή μας. Κώστα, καλό μεσημέρι και χρόνια σου πολλά.
1: Ευχαριστώ πολύ, Γιώργη, να είσαι καλά.
0: Στα έχω πει ιδιωτικός, τα λέω και ραδιοφωνικός και σου μεταφέρω χαιρετισμούς από το ακροατήριο.
1: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ όλους, Γιώργο.
0: Πώς είσαι, Κώστα μου, σήμερα?
1: Λίγο καλύτερα, βλέπω καλά. Αυτό είναι το πιο βασικό, αλλά επειδή έκανες μια συζήτηση, όπως άκουγα τώρα για τους νοσηλευτές, η εμπειρία μου αυτές τις 4 μέρες στο Αττικό, που έμεινα αλλά και πριν 9 χρόνια όταν πέρασα το έφραγμα, δεν είναι η ίδια αυτή που παρουσιάζεται. Προφανώς και υπάρχουν πολλά προβλήματα, αλλά για μένα είναι ήρωες οι γιατροί.
0: Συμφωνώ μαζί.
1: Και οι νοσηλευτές δίνουν μάχη με το χρόνο, δίνουν μάχη με τα πάντα. Δηλαδή η εφημερία, ας πούμε, τη Δευτέρα στο Αττικό ήταν τραγική. Δεν θυμάμαι πόσα νούμερα είχαν αναμονή. Και όμως προσπαθούσαν οι άνθρωποι με κάθε τρόπο. Κανένας καταρχάς δεν μου ζήτησε εμένα φακελάκι.
0: Έτσι να τα λέμε αυτά, Κώστα.
1: Ναι, πολλές εξετάσεις και τα λοιπά. Κανένας δεν προέβησε τέτοια κίνηση. Μην τους παίρνουμε όλους σαν μπαριζάς βάρνα.
0: Έτσι, μπράβο, έτσι, μπράβο.
1: Δεν είναι όλοι οι ίδιοι.
0: Ασφαλώς,
1: έτσι, και δίνουν μεγάλη μάχη όλοι αυτοί οι γιατροί και οι νοσηλευτές.
0: Έτσι είναι.
1: Όχι με τα καλύτερα μέσα. Γι' αυτό είναι άδικο, νομίζω, να ακούγεται οτιδήποτε. Πάντα θα υπάρχουν εξαιρέσεις και στον χώρο μας, και στο ιατρικό χώρο, και στο δικηγορικό και παντού.
0: Παντού. Κώστα.
1: Ναι.
0: Δύο πράγματα θέλω τώρα καταρχήν να μου πεις. Ναι. Το ένα είναι αν επίκειται και πότε αυτό το ραντεβού που όλοι γράφουμε γι' αυτό, του κυρίου Μαρινάκη με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Το πρώτο. Ναι. Και το δεύτερο, τι γίνεται με τον Κωστίνια, διότι πληροφορίες επιμένουν πως έχει ανοίξει πανιά με τις ευλογίες του Ολυμπιακού, εννοώ για Μπράιτον.
1: Νομίζω ότι θα προχωρήσει το Κωστίνη, γιατί ο Ολυμπιακός είναι αποφασισμένος όχι να πάρει ένα δεξιμπάκ, θα πάρει δύο. Από τη στιγμή που.
0: Γιατί ο Ροντινέ είναι εξτρέμ.
1: Ναι.
0: Αφού ο Ροντινέ είναι εξτρέμ.
1: Ναι, ξεκαθάρισε ότι ο Ροντινέ είναι, τον υπολογίζει σαν εξτρέμ. Οπότε δεν μπορεί να πάρει μόνο ένα δεξιμπάκ, θα πάρει και άλλο. Και νομίζω ότι θα τελειώσει αυτή η ιστορία και θα είναι ότι καλύτερο, γιατί και εκτίμηση δική μου αλλά και γενική είναι ότι ο Κωστίνη έκανε μια καλή χρονιά πέρσι και μάλιστα ερχόμενος από το πορτογαλικό πρωτάθλημα σαν ο κορυφαίος δεξιός μπακ της περσινής περίοδου. Δεν απέδωσε τα αναμενόμενα.
0: Δεν την επανέλαβε φέτος, όχι.
1: Δεν είναι επίπεδο Ολυμπιακού, ναι. Εντάξει. Εν πάση περιπτώσει, τώρα μακάρι το παιδί να κάνει καριέρα στην Premier League. Το άλλο είναι ότι είμαστε στην αναμονή της αύριο του Αγγέλη Μαρινάκη από την Αμερική, που ήταν αυτό το διάστημα. Έτσι κι αλλιώς αύριο, με το δικό του μήνυμα, θα δώσει το παρόν στο Final Four.
0: Θα πάει, λέω,
1: το δικό του μήνυμα, ναι, ότι ο Ολυμπιακός είναι ένας και νέος. Το έχω ξαναπεί κι άλλες φορές. Μαζί με τον Μιλιάη τον Μαρινάκη και τον Κώστα τον Καραμπαπά θα είναι εκεί στη Σουήθα για να προκουρθήσουν τη μεγάλη διοργάνωση, την μπασκετική διοργάνωση. Θα επιστρέψει. Αλλά δεν ξέρω αν σήμερα, αύριο, τέτοια μέρα θα έχει συνάντηση με τον Μεντιλίμπαρ ή αυτό θα γίνει από Δευτέρα. Πάντως έχουν δρομολογηθεί ήδη κάποια θέματα με τα γραφικά. Υπάρχει ένα πλάνο το οποίο έχει συζητηθεί με Κοβάσεβιτς, Μεντιλίμπαρ κτλ. Απλά η συζήτηση που θα γίνει θα επεκταθεί σε πολλά άλλα θέματα. Όπως και θα έχει πολύ ενδιαφέρον, Γιώργο, να μάθουμε τι έχει να πει. Έχει να πει πολλά ενδιαφέροντα πράγματα στη συνέντευξη που θα δώσει τις αρχές Ιουνίου.
0: Βέβαια, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Φαντάζομαι τα περισσότερα θα αφορούν την επέκταση του Γιώργου Καραϊσκάκης, Κώστα.
1: Γι' αυτό απλά θέλω να σου πω, όχι για να δικαιολογηθώ, απλά επειδή είχα κάποιες πληροφορίες, όπως ξέρεις εδώ και αρκετό καιρό, ενώ όλοι έγραφαν ότι προχωράει το Καραϊσκάκη Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ του χρόνου, προχωρημένες συζητήσεις, ο Παναθηναϊκός αντιδρά κτλ. Όπως είδες, εγώ κρατούσα απόσταση, έτσι. Δεν είχα γράψει τίποτα. Ούτε στο site, ούτε
0: εγώ. Γεγονός.
1: Είχαμε κάνει καμία συζήτηση. Δεν θέλω να ευλογήσω τα γένια μου, απλά είχα καταλάβει ότι δεν είναι δυνατόν αυτό να γίνει εδώ και τώρα. Θέλει χρόνο. Και όχι μόνο ήθελε χρόνο, ήθελε να ξεπεραστούν και κάποια εμπόδια με το κράτος, με τον Παναθηναϊκό που αντιδρούσε, όχι νόμιμα, αλλά εν πάση περιπτώσει, ξέρεις πως είναι αυτά τώρα. Ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός μπορεί να μαλώνουν και για το σκάκι, ας πούμε, και να έχουν κόντρα. Οπότε έβλεπα την κατάσταση που επικρατεί, γι' αυτό και δεν έδωσα μεγάλη έκταση στο θέμα, γιατί ήξερα ότι δεν είναι όχι απλά εύκολο, είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει αυτή η κίνηση για αυτό το καλοκαίρι. Και μάλιστα με τον Ολυμπιακό στο Champions League, που ξέρουμε τα έσοδα, έτσι, και πόσο δυνατή είναι η έδρα του Καραϊσκάκη αυτή τη στιγμή. Αυτά για ό,τι αφορά το Καραϊσκάκι, αλλά θα έχει και πολλά άλλα ενδιαφέροντα να πει ο Βαγγέλης ο Μαρινέκης. Ένα ακόμα που θέλω να σου πω, γιατί είναι αυτό το δωράκι που δέχτηκε ο Ολυμπιακός από την Άστον Βίλα. Είναι μεγάλη υπόθεση για όποιον δεν μπορεί να το καταλάβει.
0: Βεβαίως και να μας εξηγήσεις.
1: Αν τελικά καταλήξει η Άστον Βίλα πάρει ένα χί με τη Μάντσεστερ Σίτι την Κυριακή και δεν κερδίσει και η Λίβερπουλ, θα είναι πολύ μεγάλο δώρο. Θα ξεκινήσει από τον τρίτο προκριματικό γύρο. Καταλαβαίνεις πόσο σημαντικό είναι αυτό, τι χρόνο κερδίζει και στην προετοιμασία και στο μεταγραφικό πλάνο και παντού. Η ομάδα η οποία ο Ολυμπιακός για να φτάσει στην κατάκτηση του Conference League και την κέρδισε δύο φορές, σου έκανε ένα μεγάλο δώρο και έτσι το πρώτο μάτς θα είναι 4-5 ή 5 Αυγούστου και 11 η ρεβάνς στην περίπτωση που ο Ολυμπιακός, όπου η Άστον Βίλα καταλήξει να βγει τέταρτη στην Premier League, η οποία ολοκληρώνεται την Κυριακή στις 7 η ώρα είναι το παιχνίδι.
0: Μάλιστα.
1: Μεγάλη υπόθεση. Κερδίζει πολύ χρόνο ο Ολυμπιακός. Είναι ένα πραγματικό
0: δώρο. Και εξασφαλίζει και συμμετοχή
1: στο Europa.
0: Ναι, στη Λυκειό.
1: Παρουσία, εξασφαλίζει την παρουσία στη χρήση του Europa League. Είναι πολλά τα κέρδη από αυτή την ιστορία. Όπως καταλαβαίνεις, στην Κυριακή θα είμαστε επικεντρωμένοι σε άλλο ένα παιχνίδι, να δούμε αν μια στο Βίλα καταφέρει να παραμείνει στην τέταρτη θέση που βρίσκεται ήδη στη Premier League.
0: Ναι, κινδυνεύει μόνο από τη Λίβερπουλ, αλλά αν νικήσει δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Ή δεν νικήσει η Λίβερπουλ.
1: Και χει να έρθει πάλι, νομίζω.
0: Ναι, πάλι και με χει και με χει.
1: Με την Manchester City πάλι δεν έχει πρόβλημα. Άλλωστε, μην ξεχνάμε και ότι η Λίβερπουλ που παίζει με την Μπρέτφορντ, θα δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, με την Μπρέτφορντ παίζει.
1: Δεν μας πείθηκε πολύ ότι είναι ομάδα που.
0: Κάθε άλλο.
1: Τα σαρώνει φέτος. Οπότε έτσι κι αλλιώς αδιάφορη είναι και η Λίβερπουλ.
0: Ναι, ναι, ναι. Έχει εξασφαλίσει και αυτή η συμμετοχή.
1: Αυτά. Αν θες να με ρωτήσεις κάτι, δεν έχω κάτι άλλο.
0: Όχι, Κώστα μου, να είσαι καλά, να προσέχεις την υγεία σου.
1: Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ καλά. Πολύ. Καλή συνέχεια σε όλους.
0: Χαιρετισμούς και από το Μάνο του Σταραμόπουλου έχεις.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ όλους για τα μηνύματα. Δεν μπορώ να απαντήσω, αλλά θα απαντήσω προσεχώς.
0: Κώστα μου, χρόνια πολλά. Να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.

Ο φίλος μου ο Γιώργος μου λέει: το σημαντικό είναι να μην φέρνεις σαπάκια και να μην έχεις ερασιτεχνική λειτουργία. Όχι τα δώρα που σου δίνουν οι άλλοι. Πέρσι με τόσα έσοδα και άπλητο χρόνο είχε ως τελικό αποτέλεσμα ένα έσχος, λέει εδώ ο φίλος μου ο Γιώργος.

0: Λοιπόν, και σήμερα τρέχει κλήρωση για τα τερτύπια. Να πάτε τα τοίου 56 στη Μεταμόρφωση, αυτήν την εξαιρετική ταμπέρνα με την παρέα σας. 4 άτομα να φάτε και να πιείτε τελώς δωρεάν. Να κάνετε λογαριασμό μέχρι 100 ευρώ και να σηκωθείτε να φύγετε. Για να μπείτε στην κλήρωση που θα γίνει αύριο στην εκπομπή του Ευάγγελου και τη δική μου, δεν χρειάζεται να κάνετε πολλά πράγματα. Να στείλετε ένα μήνυμα, αχρεωστήτως πάντα, στο Viber του σταθμού, στο 6939-943-943, γράφοντας το όνομα, τεπώνυμό σας και τη λέξη τερτύπια και μπαίνετε στην κλήρωση για να πάτε να φάτε είτε την Παρασκευή το βράδυ με την παρέα σας 4 άτομα, είτε την Κυριακή το μεσημέρι. Και πάμε τώρα αμέσως στον Νίκο τον Ποζιονέλο. Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, τι κάνουμε?
0: Είμαστε καλά, εσύ πώς είσαι, είσαι εντάξει, όλα καλά?
1: Όλα πρίμα.
0: Προχωράμε κανονικά?
1: Ασταμάτητη.
0: Θα έχουμε υψηλούς καλεσμένους στην παρουσίαση του βιβλίου στη Ραφίνα?
1: Στη Ραφίνα θα δούμε εδώ κάτι ντόπιο Πασόκη. Εδώ πρέπει να το κάνουμε λίγο τοπική.
0: Έλα τώρα, εντάξει.
1: Πιστεύω ότι η κυρία Βάσκη Αναστασίου θα είναι στην πρώτη γραμμή.
0: Η κυρία Βάσκη Αναστασίου με το σαμπάν και τα λουσίματα, ε.
1: Ναι, είχε πει. Εντάξει, είναι λίγο παρεξηγήσιμο, είναι καταπληκτικό κορίτσι.
0: Ναι, δεν την ξέρω τι.
1: Είχε πει και παλιά, ρε παιδί μου, κάτι στο χάτζι και την είχε τρολάρει, ότι. Είστε αναπληρωτή βουλεύτρια. Και λέει ναι, λέει ένα θάνατο μακριά από την έδρα, δηλαδή ως πρώτη επιλαχούσα ήθελε να πει.
0: Ναι, ναι, ναι. Θα μπορούσα να το διατυπώσει διαφορετικά. Είχε. Αλλά αφού εσύ μας δεις ότι είναι μια χαρά κοπέλα, το δεχόμαστε, ρε φίλε.
1: Αλλά οκ. Okay. Πώς είμαστε?
0: Είμαστε καλά, εν αναμονή Final Four. Και λέω τώρα, έτσι, πρίμα βίστα, δώσε μας τα προγνωστικά σου. Ποια ομάδα το σηκώνει?
1: Δεν θέλω να πω.
0: Οκ. Okay. Και αυτό, φίλε μου, είναι σεβαστό.
1: Όχι, πέρα από την πλάκα, δεν συμμερίζομαι την άποψη ότι όποιος περάσει από το Ολυμπιακό Σφενέρ θα το είναι και ότι θα το κατακτήσει. Δηλαδή,
0: ναι,
1: ας μην υποτιμούμε τόσο τη Βαλένθια και τη Ρεάλ.
0: Έχω κάθε άλλο, λέω.
1: Όχι, γιατί αυτό ακούγεται, ρε παιδί μου, ότι είναι το καλύτερο ζευγάρι, ότι είναι έτσι, ότι είναι γιουβέτσι, ότι όντως που ισχύει αυτό, το έχουμε ξαναπεί, ότι η Φενέρ είναι η μόνη ομάδα της Ευρωλίγας που μπορεί να κοντράρει πιο πολύ το καθένα τον Ολυμπιακό, μιλάμε για ένα παιχνίδι, έτσι, έχει μια σειρά πενταγώνων. Και φυσικά, δεύτερη πρόβλεψη, ο τελικός θα έχει buzzer beater, κράτα αυτό.
0: Αμάν, αμάν, ψυχοκρατικά πράγματα. Δεν είπες, δεν είπες, buzzer beater είπες, θα γίνει του γκουλ είπες. Τώρα θα είναι ο γκουλ που θα σουτάρει, αυτό είναι άλλο θέμα.
1: Δεν είπα ότι θα είναι Ολυμπιακό, μπορεί να είναι ο τελικός Φενερμπαχτέ Βαλένθια.
0: Όχι, μπορεί αυτό, μπορεί να είναι buzzer beater και να το βάλει ο Γόκα που είναι και χεράς.
1: Να βάλω μόνο, ναι, μπορεί να το βάλω ο Γόκα, ναι, γιατί όχι, να ξορκίσει τα φαντάζοντα, γιατί όχι. Πάρτε φάρμακα όσοι έχετε γωνία, λοιπόν, πέρα από την πλάκα, με τις ευχές μου στον Ολυμπιακό, χωρίς πλάκα. Μιλάμε για ελληνική ομάδα, στη Final Four, μακάρι να το πάρει. Ναι, ένα το αξίζει σε αυτή την πενταετία, συζητητή. Ίσως φέτος πιο πολύ για πολλά.
0: Ναι.
1: Και να λέω, δεν με νοιάζει αν γίνεται στο ΆΚΑ, αν γίνεται στο ΔΑΚ Άργους, αν γίνεται στο Βελιγράδι.
0: Όχι, εμένα ξέρεις τι με νοιάζει. Με νοιάζει να είναι μια πετυχημένη διοργάνωση, να μην υπάρχουν παρατράγουδα. Όσοι πάνε να πάνε εκεί πέρα.
1: Αυτό τον κύριο Χρυσοχοίδη, που από ό,τι βλέπουμε η τροχιά, γιατί παθών είναι, ασχολείται μόνο να παίρνει τα διπλώματα των αθώων Ελλήνων ψηφοφόρων και θα βρει την ψήφο του μόνο τη μάνα της και αν. Δεν ξέρω πώς το πάνε. Γιατί τέτοια βιώνουμε. Ξέρεις πόσοι συνάδελφοι αυτή τη στιγμή δεν είμαστε χωρίς διπλώματα αυτή την περίοδο.
0: Ναι.
1: Για ψηλοπίδημα.
0: Έχουν μπει παγανιά.
1: Να τηρηθεί ο νόμος, Γιώργο μου, να τηρηθεί για όλους όμως.
0: Έτσι, όπως το λες.
1: Λοιπόν, εντάξει, μακάρι να κάνουν έτσι ένα ωραίο.
0: Θεσσαλονίκη 6,5 φίλε. Η Μαρία Καριστιανού ανακοινώνει το κόμμα της.
1: Με το καλό.
0: Τι τύχη του δίνεις?
1: Καλή της επιτυχία. Και ότι μέχρι να πάνε στις εκλογές, αν αρχίσει να εμφανίζονται τα άτομα από τα πάνελ, ότι θα τους ξεσκίσουν. Οι γνωστοί αδέκαστοι δημοσιογράφοι. Ευτυχώς υπάρχουν και κάποιοι που είναι φωτεινές εξαιρέσεις. Γιατί είναι άπειροι. Γιατί καταλαβαίνεις όπως. Παράδειγμα, αν θες, ξεσκίσαν όχι ένα δίκο, πιστεύω, το Κασελάκι, αλλά και άλλους που δεν είχαν εμφανιστεί παλιά. Είναι, ρε παιδί μου, το πώς θα και χθες, έτσι, για να καταλάβεις. Στη δημοσκόπηση, σε ρώτησε, παίρνει δημοσκόπηση στο σπίτι σου και σου λέει, συμφωνείς να καταργηθεί η μονιμότητα στο δημόσιο, ώστε να αποχωρούν από τις δουλειές τους αυτοί που δεν αποδίδουν? Τι θα πω, τι θα πεις?
0: Θα πεις ναι.
1: Δεν θα πρέπει. Και βγαίνει.
0: Αν όμως το διατυπώσεις διαφορετικά.
1: Ναι, και λέει, κυβέρνηση 7 στους 10 θέλουν να καταργηθεί η μονιμότητα στο δημόσιο. Αν πάρει ο άλλος, παιδιά, συμφωνείτε να καταργηθεί η μονιμότητα ώστε να σταματήσουμε να προσλαμβάνουμε τα δικά μας γαλάζια, παιδιά? Εκεί θα πατήσει το 90%.
0: Όχι.
1: Κατάλαβες.
0: Αυτό είναι το θέμα. Το
1: είναι είναι όπως το δέτε. Κοίταξε, και ο κύριος Τσίπρας μάλλον πάει για... Τώρα μάλλον μας έδωσε τα χρώματα σήμερα, τη φανέλα Μπαρτσελόνα.
0: Τι χρώμα, τι είναι αυτό, Μπλαουγκράνα είμαστε?
1: Όχι, ρε Αλέξη, σε ήθελα λευκό, σε ήθελα ρε, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, ναι. Εντάξει, πρέπει να βρει και ένα χρώμα. Άνθρωπος, μόνο εντάξει, το πορτοκαλί δεν υπάρχει από.
0: Ναι, ναι.
1: Και αν κάνω λάθος, μπορεί να έχει και το μέρα 25, θυμάμαι κάτι. Πορτοκαλί.
0: Ναι, ναι, έχει, έχει.
1: Να βρει χρώμα, να βρει όνομα και Καρασκιανού. Κοίταξε, ο Τσίπρας Καρασκιανού θα είναι διψήφι. Λογικά, σου λέω, αν η Καρασκιανού το χειριστεί σωστά, γιατί είναι άπειρη κοινικό, ενώ η ομάδα τη είναι άπειρη. Πάνε για διψήφι. Ο Σομαράς θα το κάνει, αλλά περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να χτυπήσει εκεί που πρέπει. Οπότε πάμε για. Μια εκλογική μάχη κάποια στιγμή που το μόνο βέβαιο είναι ότι δεν θα έχει αυτοδυναμία να κυριαρχήσει το τάξη όλα τα άλλα κόσμο.
0: Ναι, δεν το
1: ξέρω. Και όπως έχουμε πει και θα το λέμε, παιδιά εκεί που κρατάτε τα αρχεία, κάντε το τρέιλερ. Mm-hmm. Σήμερα, πώς δούμε, μέσα Μαΐου, τέλη Μαΐου, Μποζιονέρος και Λάκης λένε ότι ο Μητσοτάκης θα συνεργαστεί με το Βελόπουλο, το υπογράφω και με τα δύο χέρια. Σωστά, κύριε Γιώργο?
0: Εγώ το λέω, ναι. Κοιτά, εγώ λέω ότι οπωσδήποτε θα γίνει πρόταση προς Βελόπουλο. Ο Βελόπουλος, που κατά τη γνώμη μου είναι ένας οπορτουνιστής πολιτικός, θα σπεύσει. Θα σπεύσει.
1: Εννοείται. Όλοι αυτοί οι εθνικοκάτοι. Γιατί και ο Καρατζαφέρης τι ήταν,
0: έτσι. Βεβαίως θα βρεθεί ένας αποχρόν εντός εισαγωγικών εθνικός λόγος για να γίνει αυτό.
1: Βέβαια, είπαμε, παιδιά, κυβέρνηση εθνικής εκνότητας για να σώσουμε τώρα που ο Τραμπ έχει επιτεθεί στο Ιράν και έχουμε οικονομική κρίση.
0: Ναι, ναι, όχι, όχι. Ο Βελόπουλος θέλει να έχει και λίγο Τουρκία μέσα.
1: Ναι, θέλει, θέλει λίγο Τουρκία.
0: Ο Βελόπουλος θέλει να έχει και λίγο Τουρκία, να υπάρχει και ο
1: Πρόεδρος. Γι' αυτό και ο Νίκος Βοζιονέλος που έχει λαξοπιστήσει μόνο δύο φορές στη ζωή του από το Πασόκ.
0: Ναι.
1: Μια φορά έριξα τζίκι, τσοβολάδα κοντά.
0: Ωραία, παιδί μου.
1: Εγώ έριξα τον αείμνηστο και μια φορά έριξα κυδισό, κίνημα. Γιωργάκη το Γενάρη του 2015.
0: Α, μάλιστα, μάλιστα.
1: Γιώργο, όχι Γιωργάκη.
0: Γιώργο,
1: τρίτη
0: Γιώργο.
1: Φορά θα αλλαξοπιστήσω, κρατιέστε.
0: Ναι.
1: Θα παίξω από τον Περισσό με σημεία, κουκουέ. Και πάμε όλοι να ψηφίσουμε κουκουέ, να τους κάνουμε κυβέρνηση, να δω τι θα κάνουν.
0: Είσαι φοβερός. Νίκο, σε
1: ένα σχόλιο μόνο χτες.
0: Μόνο γρήγορα, γιατί δεν έχουμε
1: λίγο θλίψη που η Φράιμπουργκ δεν μπόρεσε να σταθεί έτσι λίγο στο επίπεδο.
0: Ναι, ναι, να είναι ανταγωνιστική. Εγώ την περίμενα.
1: Φίλα και λες να κάνουμε το 3 στα 3 αγγλικές ομάδες φέτος.
0: Ναι, προβεβαίω. Νίκο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα λέμε και πάλι αύριο.
1: Τα λέμε αύριο.
0: Γεια σου, φίλε μου, από τη Ραφίνα. Κυρίες και κύριοι, ήταν ο Νίκος Μποζιονέλος. Θα κάνουμε μικρή διακοπή, θα μεσολαβήσει αθλητική ενημέρωση από τον Πάνο Προναρά και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε. Δεν έχει για να δω μισό λεπτό, γιατί άμα είναι σε εξέλιξη συνέντευξη μπάσκετ, δεν μπορούμε να τον. Η συνέντευξη το Final Four, νομίζω τελείωσε. Λοιπόν, τα λέμε σε λίγο.
2: 943 Intervetten Sports. Με τον 943 Intervetten Sports στο Final Four της Αθήνας. Παρασκευή 22 και Κυριακή 24 Μαΐου. Ζήστε μαζί μας την προσπάθεια του Ολυμπιακού να κατακτήσει την Ευρωλίγκα. Περιγράφουν από το Telecom Center Γιώργος Κογκαλίδης, Λένα Καραλή και ο Δημοσθένης Καρμύρης. Ρεπορτάζ Γιώργος Ιωάννου, Σοφία Οικονόμου. Σχόλιο Νίκος Συρίγος, Σωτήρης Γεωργίου, Σπύρος Γκόντας, Μάκης Δρόσος. Jump Ball την Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον μεγάλο ημιτελικό Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε. 9.43 Intervetten Sports. Μαζί στα μεγάλα αθλητικά γεγονότα.
3: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
4: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line.
3: Δηλαδή δεν θα ξανασκιάσει.
4: Είναι κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Ακολουθεί το σπίτι και δεν σκάει. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια. Λειτουργεί και ως ψυχρή βαφή για τείχους.
2: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.
5: υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις.
7: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
8: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
9: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
8: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
9: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
8: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
9: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
8: Θανόπουλο Σέρβις.
9: Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240 27270.
8: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε? Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
9: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
8: Για τα μερεμέτια?
9: Εκεί.
8: Και για τα βαψίματα?
9: Τι λέμε.
8: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
9: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
8: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
9: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
9: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
8: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
9: Τηλέφωνο 27210 69 454.
8: Κλίμη.
10: Η ώρα είναι μία.
11: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
12: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
13: Από το Οφυσίο ως την Νερατζιώτισσα. Οι φίλοι των Ρεάλ Μαδρίτης και Βαλένθια θα μετακινηθούν με λεωφορεία από το Καλλιμάρμαρο με ώρα επιβίβασης στις 4. Η ΑΕΚ τσεκάρει την περίπτωση του 30χρονου διεθνούς αριστερού μπακ της Augsburg Δημήτρη Γιαννούλη, όπως αναφέρει το TransferFit. Μέχρι την Παρασκευή αναμένεται να πραγματοποιηθεί το ραντεβού του Χωσέ Λουις Μεντιλίμπαρ με τον Βαγγέλη Μαρινάκη για το σχεδιασμό της νέας χρονιάς στο στρατόπεδο του Ολυμπιακού. Οι Ερυθρόλευκοι ενδιαφέρονται για τον 30χρονο χαφ της Ράγιο Βαγεκάνο, Ουνάι Λόπεθ, σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα. Οι Πειραιώτες είναι πολύ κοντά στο να παραχωρήσουν τον Ντιόγκο Νασιμέντο με δανεισμό στη Ρίο Αβε, όπως αναφέρει ο Βραζιλιάνος δημοσιογράφος Πάμπλο Ολιβέιρα. Η Στουγκάρδη ενδιαφέρεται για τον 22χρονο μεσοεπιθετικό του ΠΑΟΚ Γιάννη Κωνσταντέλια, σύμφωνα με την γερμανική Bild. Ο 38χρονος προπονητής Γιάκοβ Νίστρουπ, νούμερο 1 στόχος του Παναθηναϊκού, βρίσκεται στο στόχαστρο της Άιντραχτ Φραγκφούρτης, σύμφωνα με την δανέζικη Κάμπο. Η Καλαμάτα εξετάζει την περίπτωση του 24χρονου κοσταρικανού εξτρέμ της Χάρτς, Κένεθ Βάργκας, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Κέβιν Χιμένες. Τελευταίος χορός για τη φετινή Super League. Στις 6 ο Ατρόμητος υποδέχεται στο Περιστέρι τον υποβασμένο Πανσεραϊκό στο πλαίσιο της 10ης και τελευταίας αγωνιστικής των play-out. Η γαλανόλευκη ΠΑΕ ανακοίνωσε ελεύθερη είσοδο για τον κόσμο. Ραδιοφωνική κάλυψη από 943 Intervete Sports και τηλεοπτική από Nova Sports 2. Η Κηφισιά κοντράρεται με την ΑΕΛ στο Απόστολος Νικολαίδης. Οι Λαρισαίοι δίνουν το τελευταίο τους παιχνίδι στην ΑΕ, καθώς από τη νέα σεζόν θα αγωνίζονται στην Super League 2. Σέντρα στις 7, περιγράφει για τον 943 Intervention Sports ο Γιώργος Ιωάννου και τηλεοπτική μετάδοση από Κοσμοτέ Sport 2. Την ίδια ώρα, ο Πανετολικός φιλοξενεί τον Αστέρα Τρίπολη στο Αγρίνιο, μετάδοση από Κοσμοτέ Sport 1. Η Μπεσίκτας ενδιαφέρεται για τον 32χρονο διεθνή τερματοφύλακα Οδυσσέα Βλαχοδήμου, ο οποίος αγωνίζεται ως δανεικός στη Σεβίλη από την Νιούκαστ, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα από την Τουρκία. Η Κόβεντρι είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του 35χρονου Ολλανδού μέσου της Al Ettifaq, Τζίνι Βαϊνάλντουμ, σύμφωνα με το Football Insider. Η Άστον Βίλα επικράτησε 3-0 της Φράιμπουργκ και κατέκτησε το Europa League. Οι χωριάτες επέστρεψαν στην League Phase του Champions League της επόμενης σεζόν. Σκόρερ του τελικού ήταν οι Τίλεμανς, Μποεντία και Ρότζερς. για τον πρώτο αγώνα των μπαράζ υποβασμού της Bundesliga στις 9.30 Wolfsburg Paderborn. Στα play-offs του NBA, ο Oklahoma City Thunder επικράτησαν 122-113 το San Antonio Spurs, ισοφαρίζοντας 1-1 τη σειρά στους τελικούς της Δύσης. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο θείος από το χωριό Γιώργος Χιλάκης.
14: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
15: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervention ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervention το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber. 6939-943-943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια. Go!
17: Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, ακούτε πάντα την εκπομπή Θεία από το χωριό με τον Γιώργο Χελάκη στο μικρόφωνο, τον Νίκο Κατσάτσο στην δημοσιογραφική επιμέλεια, 943 Intervention Sports. Γιώργο μου, λέει ο Βασίλης, άκου μαθηματικά τζουμερκιώτικα. Στις προηγούμενες εκλογές ψήφισε το 50%. Από την αποχή, στατιστικές και γκάλουπ βγάζουν 15% αναπόφευκτη αποχή. Τώρα δηλαδή. 17% ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ του Τσίπρα που δεν πήγαν να ψηφίσουν. 13% δυσαρεστημένοι δεξιοί καραμαλικοί που ψήφισαν. Και άλλο ένα 5% από άλλα κόμματα. Εάν αυτοί ενεργοποιηθούν σε αυτές τις εκλογές, ενεργοποιηθούν οι μισοί και έχουμε τα καινούργια κόμματα Τσίπρα, Καριστιανού και Σαμαρά, τότε ο πολιτικός χάρτης θα ανατραπεί τελείως με τεράστιες αποκλίσεις από τα σημερινά ποσοστά που δίνουν τα γκάλουπ. Θα είναι η μέρα με τη νύχτα. Δεν μπορώ να σου πω, φίλε, ότι θα είναι η μέρα με τη νύχτα. Εγώ περιμένω να αρχίσουν να μπουν στην πολιτική κονίστρα, όπως θα λέγαμε και παλιότερα, τα δύο νέα κόμματα, της κυρίας Καριστιανού που αναγγέλλεται σήμερα και του κυρίου Τσίπρα που αναγγέλλεται νομίζω την Δευτέρα στο Θησίο, έτσι. Να αρχίσουν να μετρώνται την Τρίτη στο Θησίο. Να αρχίσουν να μετρώνται και να δούμε αν θα υπάρξουν ανατροπές. Έτσι. Αν θα υπάρξουν ανατροπές. Και εγώ υπολογίζω ότι θα υπάρξουν, αλλά δεν ξέρω σε ποιο βαθμό. Το μόνο που ξέρω είναι ότι δεν αμφισβητείται η πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας. Όσες ανατροπές και να υπάρξουν, έτσι όπως πάνε τα πράγματα τώρα, έτσι, η πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας, κατά τη γνώμη μου, έτσι όπως τα βλέπω εγώ, μπορεί να κάνω και λάθος, δεν αμφισβητείται. Ο φίλος μου Αντώνης στάζει φαρμάκι που λέει να δούμε τι σούργελα παίκτες θα φέρει και φέτος ο Μαρινάκης. Μάλιστα. Καλησπέρα κόουτσε, καλή εκπομπή, λέει ο φίλος μου Ευάγγελος. Πιστεύεις ότι είναι πιθανό να φύγει ο ΕΣΕ ή ο Μουζακίτης αυτό το καλοκαίρι? Ασφαλώς και το πιστεύω, φίλε μου. Ασφαλώς και το πιστεύω. Ένας από τους δύο, μάλιστα, θεωρώ ότι θα φύγει. Ερωτήσεις προς τον κύριο Μποζονέλο, δεν τις προλάβαμε, φίλε. Η ΕΡΤ φέτος θα ανανεώσει, θα προσθέσει και άλλες διοργανώσεις κυπέλλων όπως και πέρσι. Δυστυχώς δεν το προλάβαμε, θα το ρωτήσουμε τον Νίκο στο επόμενη φορά. Ο φίλος μου Δημήτρης λέει: στο πολιτικό του σχόλιο ο κύριος Νίκος ως κατακλείδη έκανε σκόπιμο να ειρωνευτεί το κουκουέ. Πάντα τι τύποι ήταν πρόθυμοι και χρήσιμοι, αλλά και στο σύστημα καμία έκπληξη. Μαζί μα τα φάγαμε και αυτός μάλλον έτσι νιώθει. Άκουσε, φίλε μου, μάθε να μιλάς καλύτερα, Δημήτρη. Μάθε να μιλάς καλύτερα. Δεν είσαι αυθεντία και να μην κρίνεις τους άλλους έτσι. Εντάξει. Και κανείς δεν εξαιρείται της κριτικής, ούτε το ΚΚΕ. Μπορεί να είναι μια κριτική δίκαιη ή άδικη, σωστή ή λάθος, αλλά ο καθένας μπορεί να κάνει κριτική. Δεν μπορεί να κάνουν κριτική, να μην μπορούν να κάνουμε κριτική στο ΚΚΕ εμείς. Έτσι. Και όταν κάνουμε εσύ να μας λες χρήσιμους, μπα. Κάτσε καλά, ρε Μίτσο. Κάτσε καλά, ρε Μίτσο. Έτσι. Για πρόσεχε λιγάκι. Κανένας δεν εξαιρείται της κριτικής. Προφανώς ούτε και το ΚΚΕ. Τέρμα. Τι να το κάνω. Να συζητήσουμε αν είναι σωστή η κριτική, λάθος, ό,τι θέλεις. Ό,τι θέλεις. Ό,τι θέλεις. Αλλά όταν γίνεται μια κριτική και εσένα δεν σου αρέσει να το λες στον άλλο χρήσιμο μπιμπιπ, κάνεις μεγάλο λάθος. Μίτσο, το ξεκαθαρίζω. Χριστιανού και Τσίπρας δεν επηρεάζουν την Νέα Δημοκρατία. Μόνο ο Σαμαράς θα του κάνει σημεία, έστω και μικρή, που λόγω χαμηλών ποσοστών τελικά θα είναι σημαντική, λέει ο φίλος μου ο Γιώργος. Όχι, Χριστιανού μπορεί να του κάνει σημεία, καλά μου φίλα.

0: Η ειρωνία έχει τεράστια διαφορά από την κριτική. Θα ψηφίσω περισσότερο για να τους κάνουμε κυβέρνηση, να δούμε τι θα κάνουν. Το λες εσύ αυτό κριτική? Ναι, το λέω κριτική. Βεβαίως. Γιατί να μην το πω κριτική, ρε Δημήτρη? Να δούμε τι θα κάνουν άμα βγουν κυβέρνηση. Γιατί να μην το λέω κριτική? Δηλαδή δεν έχει δικαίωμα κάποιος να το κάνει αυτό? Εσύ έχεις δικαίωμα να τον λες χρήσιμο μπιμπιπ και αυτός δεν έχει δικαίωμα να κάνει κριτική? Πού το βρήκες αυτό γραμμένο? Πού το βρήκες αυτό γραμμένο? Έτσι. Λοιπόν, εδώ κριτική γίνεται σε όλους. Λάθος, λάθος. Θα του πεις κάτσε εδώ, φίλε, λάθος. Αλλά όποιος κάνει κριτική να είναι και χρήσιμος μπαπ στο σύστημα, κάτσετε. Και δεν διαβάζω το παρακάτω που έχεις γράψει. Λοιπόν, για να είμαστε εξηγημένοι, Δημήτρη. Αυτά αλλού, όχι εδώ. Μου λέει εδώ ο φίλος μου ο Γιώργος, μου λέει για το ΚΚΕ και όχι για τους αγωνιστές κομμουνιστές. Πρόσφατα είδαμε τα αρχεία της ΚΙΠ από τη δεκαετία του 50 που έλεγαν πως η ΚΙΠ μέσω ηγετικών στελεχών του ΚΚΕ χάρασε πολιτική. Και εννοώ νοήτο. Γιώργο μου, από το ένα άκρο στο άλλο, δεν μπορούμε να ησυχάσουμε, ας πούμε. Για όνομα του Θεού. Θα ξεχωρίσουμε το ΚΚΕ από τους αγωνιστές κομμουνιστές? Δηλαδή οι αγωνιστές κομμουνιστές δεν ήταν στο ΚΚΕ? Ποιοι ήταν? Δεν δίνανε τον τόνο οι αγωνιστές κομμουνιστές στο ΚΚΕ? Και αν το ΚΚΕ έκανε λάθη, ορισμένα από τα οποία μιλάω παλιά, τα έχει παραδεχτεί? Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Ξέρεις κανένα ακόμα αλάνθαστο εσύ? Θα ξεχωρίσουμε δηλαδή τώρα, θα πούμε ότι το ΚΚΕ είχε συνεργασία με την ΚΙΠ ενώ οι αγνοί αγωνιστές κομμουνιστές δεν είχαν? Τι πράγματα είναι αυτά, ρε παιδιά? Τι πράγματα είναι αυτά? Πού τα βρήκατε αυτά τα πράγματα γραμμένα, ας πούμε? Ό,τι μας έρχεται μια μπαρούφα, τάκ την κολλάμε και έτσι, την κάνουμε σημαία. Γεια σας παρακαλώ πάρα πολύ. Γεια, αλλά είμαι και γερός άνθρωπος. Να ο Πάνος. Γιώργο λέει: κριτική μπορεί να κάνουν όλοι εκτός από τους Πασόκους. Κατέστησαν τη χρόνια τόσα χρόνια που κυβέρνησαν. Παπανδρέου, Σιμίτης, Βενιζέλος και άλλοι πολλοί. Και αυτό, ρε φίλε μου, είναι τελείως. Πώς να το πει κανείς? Είναι τελείως απόλυτο. Είναι τελείως απόλυτο. Δηλαδή, ο Παπανδρέου, ο Γιώργο Παπανδρέου, ο Ανδρέας ο Παπανδρέου, μάλλον, κατέστρεψε τη χώρα. Όχι, εγώ δεν έχω αυτή την εκτίμηση. Εγώ δεν ψήφισα ποτέ Πασόκ, έτσι. Ήμουνα πάντα απέναντι στο Πασόκ. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι κατέστρεψε τη χώρα το Πασόκ. Έτσι. Δηλαδή αυτοί οι τρεις την κατέστρεψαν τη χώρα. Όλοι οι άλλοι τα πήγανε πρίμα. Οι κυβερνήσεις Καραμαλή, Μητσοτάκη και τα λοιπά τα πήγανε πρίμα. Και αυτοί οι τρεις την κατέστρεψαν. Θέλετε τώρα να κάνουμε συζήτηση? Και επειδή αυτοί την κατέστρεψαν, θα πούμε εμείς πάνω ότι όποιος είναι Πασόκ σήμερα δεν μπορεί να μιλάει, ε. Ωραίο, δημοκρατικότατο. Ακούστε παιδιά, εγώ απεχθάνω με τους αφορισμούς και τις ισοπεδωτικές αντιλήψεις. Κριτική σε όλους. Αλλά εσύ δεν δικαιούσε να ομιλήσει πολύ για ο Μακαρίτης. Ο Κουτσόγιουργας δεν το δέχομαι για κανέναν. Ο καθένας δικαιούται να ομιλεί. Έτσι. Αν εγώ λοιπόν είμαι, ας πούμε, ΚΚΕ, που δεν είμαι προσωπικός, έτσι, θα μου αφαιρέσει το δικαίωμα να μιλάω στο όνομα κάποιων λαθών που έκανε το κόμμα που υποστηρίζω? Είναι δυνατόν? Ή όπως ο άλλος είναι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Το ότι είναι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ σημαίνει ταυτόχρονα ότι με κάθε ενέργεια της διοίκησης του Ολυμπιακού συμφωνεί? Από πού και ως πού? Από πού και ως πού? Λοιπόν, να τα αφήσουμε αυτά, διότι εδώ μίλησε ο Ντεκολό. Μίλησε ο Κώστας Παπανικολάου. Μίλησαν οι προπονητές. Υπάρχει ζουμί που βγήκε από την συνέντευξη τύπου παραμονή των αγώνων της Ευρωλίγκας. Και αυτό το ζουμί, διότι παρακολούθησε τη συνέντευξη, δεν πρόλαβα να δω αν έκανε και σχετική ερώτηση, το έχει ο Γιώργος Κογκαλίδης, ο άλλος θείος από το χωριό. Θείε μου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Υπήρχε περίπτωση να μην κάνω ερώτηση?
0: Εγώ λέω πως όχι, γι' αυτό και το έθεσα το θέμα έτσι.
1: Ναι. Έκανα και εγώ την ερωτησούλα μου, αλλά να πούμε τα γενικά, δεν
0: ναι.
1: ενδιαφέρει τον κόσμο και
0: ναι.
1: τι λέω εγώ. Κοίταξε, να ξεκινήσουμε από τα τριγύρω. Ήταν πολύ πετυχημένη η επιλογή της αίθουσας και του χώρου, καθώς έχει και μια μεγαλοπρέπεια, αλλά και έτσι ήταν τόσο όσο, δηλαδή ήταν αρκετά γεμάτη έως και ασφιχτικά γεμάτη. Δηλαδή η Καραλή που είναι και νέα κοπέλα,
0: ναι,
1: η Λένα.
0: Βεβαίως.
1: Και βάλανε, έμεινε ορθέ.
0: Χρόνια της πολλά και από μικροφόνου.
1: Τώρα να σου πω στα μούτρα σου και να αρχίσουμε να τσακωνόμαστε.
0: Ναι.
1: Αλλά όπως είπες και πριν, μπορεί να συμφωνούμε με τις επιλογές της διοίκησης?
0: Όχι, βέβαια.
1: Δεν συμφωνώ λοιπόν μαζί σου, προχωράω.
0: Αντιλαμβάνεσαι ότι είναι διοίκηση η Καραλή όμως. Μπράβο.
1: Βέβαια, του σπιτιού.
0: Προχωρά.
1: Εγώ το χαλάκι κοιμάμαι. Λοιπόν, Ήταν πολύ καλή επιλογή της αίθουσας και του χώρου. Έχει και μια μεγαλοπρέπεια όλος ο χώρος της στέγης. Απ' την άλλη πλευρά ήταν σωστά δομημένη όλη η συνέντευξη τύπου. Δεν είχε τεχνικά προβλήματα και δεν είχε και κοιλιά. Έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, πάμε τώρα στην ουσία. Πολύ χαλαρή και οι 8. Οι 4 αρχηγοί και οι 4 προπονητές. Με αρκετό χιούμορ, νομίζω ότι εκτός παρκέ ο Σάρας είναι ασυναγώνιστος.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εντός παρκέ, εντάξει.
0: Καθένα είναι άποψη. Ξέρω πόσο τον εκτιμάς προπονητικά, δεν σε ρωτάω τίποτα.
1: Μπράβο. Τον ακολούθησαν όμως και οι υπόλοιποι. Και ο Παπα-Νικολάου είναι τύπος που έχει χιούμορ. Το σημαντικό είναι ότι όλα τα παιδιά και οι προπονητές έδειξαν έτσι μια καλή διάθεση και να το διασκεδάσουν. Παράλληλα, ήταν ξεκάθαρο ότι αδειμονούν να φτάσουν στους αγώνες. Δηλαδή, δεν ένιωθαν άνετα πολύ μέσα στα κουστούμια και στις γραβάτες. Προτιμούν να εκφράζονται όχι από μικροφόνο, αλλά πάνω στο παρκέ. Έτσι. Ξαναλέω όμως σε μια πολύ όμορφη και χαλαρή συνέντευξη τύπου. Σπουδαία πράγματα δεν περιμένεις ότι, θα ακουστούν. Δεν θα ανοίξει κανείς καρδιά, δεν θα γίνει ερώτηση ενός εκατομμυρίου, δεν θα υπάρξει κάτι, δεν υπήρξε κάτι σημαντικό. Θυμήθηκαν, ο συνάδελφος ο Δημήτρης Σοκαρέδας θυμήθηκε το ότι Μαρτίνεθ και Σέρχη Σκαριόλο ήταν αντίπαλοι στο Κόρατ το 1990 ως νέοι προπονητές τότε, τώρα σε πιο προχωρημένη ηλικία ξαναβρίσκονται αντίπαλοι, είχε και αυτό την αξία του. Εκεί ο Μαρτίνεθ είπε ότι μπορεί να είναι 3 μήνες διαφορά, αλλά είμαι μικρότερος από τον Σκαριόλο. Αυτά που λέει και εγώ για μας, ναι. Αλλά μας χωρίζουν 3 δεκαετίες, όχι 3 μήνες. Λοιπόν, ο Παπα-Νικολάου ρωτήθηκε αρκετές φορές για το ότι είναι ο μόνος που συνδέει μαζί με τον Γιώργο Μπαρτζόκα την τελευταία κατάκτηση του 1993 με το σήμερα. Έγινε συζήτηση για το τι φταίει και ο Ολυμπιακός δεν έχει κατακτήσει στις 4 φορές που δοκίμασε το κύπελο και είπε το απολύτως λογικό ο Γιώργος Μπαρτζόκας ότι ξέρεις, δεν παίζουμε μόνοι μας, παίζουν και άλλοι, είναι θέμα του δικό μας, του αντιπάλου και του Θεού. Αν ο Θεός θέλει, θα μας το δώσει. Βεβαίως, τώρα η αλήθεια είναι ότι οι συχνές επικρίσεις που κάνει στα θεία δεν βοηθάνε πολύ αν το πιστεύει, αλλά αυτό προσπεράσουμε. Ναι, δεν είχε κάτι τρομακτικό ως είδηση, αλλά είναι οι κλασικές συνεντεύξεις τύπου που γίνονται για να γίνονται αρκετός κόσμος και θα σου έλεγα ότι αρχίζει ενωμένης από τον Γιάννη τον Λαμπυρή.
0: Το φίλο μας.
1: Υπήρξαμε 3 Έλληνες δημοσιογράφοι, ο Δημήτρης Σοκαρίδας και εγώ, που κατ' επιλογή με ρωτήσαμε στα ελληνικά, γιατί ξέρεις, οι Ισπανοί ρωτάνε πάντα οι περισσότεροι στη γλώσσα τους. Εμείς έχουμε, ενώ γίνεται το Final Four στην Ελλάδα και βεβαίως υπήρχε αυτόματη μετάφραση σε όλους τους προπονητές, έτσι. Θα έλεγα ότι αυτό τώρα το να δείξουμε ότι ξέρουμε αγγλικά, okay, το αντιλαμβάνομαι, το ακούω και ως ευγένεια προς ξένους, αλλά θεωρώ ότι το Final Four γίνεται στην Ελλάδα και θα έπρεπε να μιλήσουμε στη μητρική μας γλώσσα. Αυτό ως ένα εσπαντανέ της ιστορίας ολόκληρης.
0: Ωραία, τώρα έχω να κάνω την κρίσιμη ερώτηση, φίλε. Μαζευτήκατε εκεί πέρα. Είσαστε 2 ώρες πάνω κάτω, έτσι, μέχρι να πάτε να τελειώσει η συνέντευξη. 2 ώρες. Ναι ή όχι.
1: Ναι. Άσε το περπάτημα που ρίξαμε.
0: Α, το περπάτημα που το πάτε. Υπήρξε, ρε παιδί μου, κάποιο σνακ, κάτι. Μιλάω σωστά ή λέω κουταμάρες.
1: Αφού ξέρεις ότι πρώτα απ' όλα είμαι σε μια πολύ περίεργη κατάσταση και σε ένα πρόγραμμα πολύ αυστηρό.
0: Ρε για σένα ρωτά, για τους άλλους ρε, έτσι κι αλλιώς και σε αυτήν την κατάσταση να μείνουν, να δεν καταδέχεις να τσιμπήσεις. Μιλάω γενικά τώρα, ρε κακομοίρη.
1: Έχω την αίσθηση, δεν είδα πάντως να βασανίζονται οι αγώνες. Νομίζω ότι την βγάλαμε ξεροσφύρι, Γιώργη.
0: Και μου είχαν πει να έρθω, ευτυχώς που δεν ήρθα.
1: Επίσης θέλω να σου πω ότι ενώ συνηθίζεται σε αυτές τις συνεντεύξεις τύπου να δίνεται ένα αναμνηστικό δωράκι για τους ή κατά την παραλαβή της διαπίστευσης, ένα διαφημιστικό δωράκι στους δημοσιογράφους, φαίνεται ότι ζούμε μια εποχή σκουμονά και λάδο. Και αυτό θεμετώ.
0: Ρε μποντίρογκα.
1: Εντάξει, που έβγε αυτός τώρα, άσομαι ο επόμενος. Ας τα κάνει καλά ο Τσιμπουένο.
0: Ναι,
1: γιατί ο Μποντίρογκα νομίζω ότι ήτανε. Βεβαίως,
0: δεν μου λες τώρα εκεί στο γεύμα με τους 2 σκούφους κάτω στο Νιάρχος.
2: Μποντικόγκα.
0: Μποντικόγκα. Κάτω με ρωτάει εδώ ο Δήμος τώρα μπήκε μέσα. Μου λέει σε αυτό το γεύμα στο Νιάρχος με τους 2 σκούφους γνωρίζουμε το μενού. Και αν θα πάει και ο Πρωθυπουργός.
1: Μεταξύ μας, μεταξά, το μενού είναι γαστρονομικό και εξαιρετικό, αλλά για όσους θα είναι εκεί τυχεροί, καλό είναι να πάνε να φάνε και μετά ένα σουβλάκι νωρίτερα.
0: Τώρα κουβεντιάζεις ωραία. Τώρα κουβεντιάζεις ωραία.
1: Αυτά είναι τα μαγαζιά που δίνεις κάνα 400 κοστίσεις το...
0: Ένα νεφρό για να φας, ναι.
1: Έχει 21 πιάτα νομίζω. Μετά από 21 πιάτα φεύγεις νηστικός. Αυτό είναι μια μεγάλη επιτυχία. Και επίσης σου εξηγεί τη συνθήκη σε αυτό το μαγαζέλο, έτσι. Σου εξηγεί το γκαρσόνι, ας πούμε, αν και δεν ξέρω αν υπάρχει αναβάθμιση σε αυτό το ρόλο, αν σε δώσω άλλο μαγαζί, τι τρως.
0: Ναι.
1: Το περιγράφει και σου λέει και λες πω τώρα θα έρθει ένα πιάτο που θα είναι, δεν θα χωράει στο τραπέζι. Και έρχεται κάτι που λες ότι αν μου αρέσει το δείγμα θα πάρω, θα μου φέρετε και το κανονικό.
0: Έτσι όπως λέω.
1: Αλλά δεν γίνεται έτσι. Κοίταξε, δεν είναι για μας η σκούφη. Εμάς είναι να πετάμε τη σκούφια μας. Για μας είναι οι ποδιές, αδερφέ. Ας σκούφι.
0: Ναι. Μέχρι εκεί.
1: Ναι. Και να σου πω και κάτι. Γιατί εκτός του ότι δεν θα
0: να μπούμε σε ένα κυράδικο μέσα να το κάνουμε να.
1: Μπράβο. Πώς το έλεγε, πώς το είχαμε με το σουβλάκι. Λοιπόν, αλλά να σου πω και κάτι. Πες ότι άσε το ότι δεν χορταίνουμε. Πες ότι γινόμαστε τον Ηλιάδη.
0: Ναι.
1: Θα μας τα εξηγήσουν, Γιώργη. Θα τα καταλάβουμε εμείς.
0: Όχι, βέβαια. Όχι, βέβαια.
1: Εντάξει, εμάς βρήκανε λοιπόν τώρα. Δεν είναι για μας αυτά. Λοιπόν,
0: υπάρχει κάποια ομάδα από τους...
1: Ναι. Έτσι κι αλλιώς δεν μας είχαν υπολογίσει γιατί είναι για VVIP.
0: Δεν μας είχαν υπολογίσει.
1: Εμείς είμαστε VVIP πλέπες.
0: Δεν βάργεσαι. Υπάρχει κάποια ομάδα από τις τέσσερις που θα έχει αγωνιστικά προβλήματα το διήμερο.
1: Ναι, που έχει τους δύο ψηλούς off.
0: Ποιος της μένει δηλαδή ο Καρούμπα, της μένει.
1: Ο Καρούμπα.
0: Ναι.
1: Και ό,τι κάνουν οι υπόλοιποι με τα τεσσάρια. Η Ρεάλ είναι μια ομάδα που έχει μέγεθος στις άλλες θέσεις. Αλλά όταν σου λείπουν τώρα οι δύο σέντερ, και ειδικά ο Ταβάρες.
0: Ναι.
1: Πού πας ρε Καραμέτρο, γιατί ο Λένι είναι περιορισμένη σε ευθύνης, έτσι είναι Κίνα, μήνας, πρόξη, οικοδόμη, παλικάρια,
0: ναι.
1: Είναι ωραίο, έτσι.
0: Εγώ λοιπόν κάνω μία πρόβλεψη.
1: Πάμε Ισπανίας, έλα.
0: Κάνω μία πρόβλεψη παρακινδυνευμένη, μόνο αυτή κάνω, τη Δευτέρα πάει γίνω Ρεζίλ. Ότι Βαλένθια θα περάσει τη Ρεάλ.
1: Κοίταξε
0: διότι θα κυριαρχήσει τα rebound, θα ανανεώνει τις επιθέσεις και θα την καταφέρει.
1: Αλλά κοίταξε, τη Βαλένθια υψηλή σαν και σένα είναι,
0: ναι, αλλά πηδάνε και τα παίρνουν, ρε φίλε.
1: Πηδάνε και τα παίρνουν γιατί πηδάνε όλοι. Κοίταξε, η Βαλένθια έχει τον ενθουσιασμό. Η Ρεάλ έχει το στιβαρό πάτημα. Ποιος θα κυριαρχήσει δεν μπορώ να σου πω με σιγουριά. Εγώ πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις και λόγω του ότι τώρα μεγαλώνω και ηλικιακά είμαι με την εμπειρία, δεν είμαι με τον ενθουσιασμό. Δηλαδή θεωρώ ότι σε αυτής της βαρύτητας τους αγώνες περισσότερο ρόλο θα παίξει το να έχει σπάσει η χολή σου παρά το να το θέλεις πολύ, γιατί όλοι το θέλουν.
0: Καλά,
1: και να ξέρεις ότι οι γεροντεώρητες είναι μεγαλύτεροι, είναι πιο σοβαροί από τους έρωτες της.
0: Θα με απασχολήσει το θέμα αυτό μετά από 30 χρόνια όταν γεράσω τη σπουδά.
1: Αληθές. Δηλαδή θέλω να σου πω το εξής, ο Μοντέρο και να μην το πάρει φέτος, μπορεί να το πάρει και του χρόνου. Ο Γιούλ του χρόνου πρέπει να βγαίνει λογικά στη σύνταξη. Άρα αντιλαμβάνεσαι ότι για τον Γιούλ υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη από ό,τι υπάρχει για τον Μοντέρο, χωρίς να υπάρχει αυτό αναγκόμετρο.
0: Ναι.
1: Το βέβαιο είναι όμως ότι όταν η μπάλα θα αρχίσει να ζεματάει και να καίει, πώς το έχει πει ο Πασχαλίδης, αν δεν φαντάζεσαι φωτιές με κάρβο να μην μπλέκεις.
0: Έτσι.
1: Αυτοί λοιπόν έχουν χορέψει το χώρο των αναστενάριδων ούκο λίγες φορές οι παίκτες Ρεάλ, γι' αυτό και εγώ του δίνω τον πρώτο λόγο συμβολικά.
0: Το έχεις πει και
1: το έχεις πει σαν ύποπτο χρόνο.
0: Ναι. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ. Εμείς είμαστε έτοιμοι από εδώ, καταλαβαίνεις. Αύριο να σε ακούσουμε στη μετάδοση του αγώνα στο τζάμπελ του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαξε. Όταν να γίνει, έγινε, ναι. Προχωρά.
1: Θα έχω και δίπλα μου τη Λένα Καραλίνα.
0: Θα σε έχει δίπλα τη Λένα Καραλή. Εγώ θέλω να τα λέω τα πράγματα όπως είναι, Γιώργο. Θα σε έχει δίπλα τη Λένα Καραλή.
1: Θα με έχει, ναι. Θα έχω επίσης δίπλα μου το Δημοσθένη Καρμίλη.
0: Ναι.
1: Ο οποίος και αυτός θα δώσει πολύμες συμβουλές του ως γνώστης του μπάσκετ που είναι.
0: Σοκεμένος
1: δεν είναι το πρώτο Final Four που είναι, έχει πάει και σ' άλλο.
0: Βεβαίως. Και εσύ έχεις πάει σε κανένα δύο, ναι.
1: Οπότε θα έχουμε μια πολύ δυνατή ομάδα εντός και παράλληλα θα είναι και μια δυνατή ομάδα εκτός.
0: Ναι.
1: Και θα είναι και η Σοφία Οικονόμου.
0: Βεβαίως. Και πολύ
1: άλλοι. Και τα παιδιά από το στούντιο.
0: Βέβαια.
1: Υπάρχει μια υπερπαραγωγή από την πλευρά του Ιντερβέντεν.
0: Για προχώρα τη διαδικασία, για προχώρα. Λοιπόν, τα λέμε, σε ευχαριστώ
1: εμένα
0: πολύ.
1: Τι με θέτε, δεν κατάλαβα, αλλά πάμε παρακάτω.
0: Ορίστε.
1: Τόσοι άνθρωποι, εμένα τι με θέτε, αφήστε μίσιο.
0: Ρε, τώρα πα και εσύ μια φορά και χάμω να κάνει με αυτό, να τριφτεί, να μάθει τη δουλειά, κακομοίρη.
1: Ναι, θυμάσαι τον το Χαρκλή.
0: Ναι.
1: Τι δουλειά κάνεις, Σκάβς.
0: Σκάβς. Ήταν ο θείος από το χωριό, Γιώργος Κογκαλίδης.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η

0: Πετρόλαιο, νέο με κοιτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Ακούσε πως πάει, ακούσε ποδίνα, μη ροπές!
2: Πω, πάει σφαίρα το εργαλείο. Άλλαξες μηχανή.
1: Άλλαξα συνεργείο.
2: Καιρός ήταν. Πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
1: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου. Μέσωσες, φίλε.
2: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
3: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
4: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
5: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
4: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
5: Τηλέφωνο 27240 27270.
6: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
7: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
6: Για τα μερεμέτια?
7: Εκεί.
6: Και για τα βαψίματα?
7: Τι λέμε.
6: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
7: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
8: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
7: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
7: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
8: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
7: Τηλέφωνο 27210 69 454.
8: Κλίμης.
7: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
9: Η ώρα είναι 1:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
10: Έχουμε Αλφα, παντού.
9: Δηλαδή?
10: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα, παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
11: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
12: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
13: Συντονίσου.
14: Σήμερα και αύριο συνολικά 50 πρόσωπα. Μεταξύ των 50 υποπτών βρίσκονται μη πολιτικά πρόσωπα, όπως ο πρώην πρόεδρος του ΠΚΠ Δημήτρης Μελά, αλλά και οι 11 γαλάζιοι βουλευτές. Το μήνυμα ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να δεχθεί εκβιασμό στα στενά του ορμού έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξη που παρεχώρησε στους Financial Times. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να αποδεχθεί καμία μορφή πληρωμής για τη διέλευση εμπορικών πλοίων. Δεν θα κοπούν οι συντάξεις χειρίας, τόνισε ο Υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης μιλώντας στην εκπομπή μας «Η Ελλάδα σήμερα». Ο Υφυπουργός προσέθεσε ότι η ένταξη των νοσηλευτών και των διασωστών του ΕΚΑΒ στα βαρέα και ανθυγιεινά ήταν κάτι που έπρεπε να γίνει. Το κόμμα της ανακοινώνει σήμερα στην Θεσσαλονίκη Μαρία Καριστιανού. Το ραντεβού έχει δοθεί για τις 18:30 το απόγευμα στον κινηματογράφο Ολυμπίων στην πλατεία Αριστοτέλους. Η Μαρία Καριστιανού με ανάρτησή της στα social media καλεί τους πολίτες σε μαζική συμμετοχή. Σε δημόσια διαβούλευση έως και τις 4 Ιουνίου τέθηκε ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης από το Υπουργείο Εσωτερικών, φέρνοντας σημαντικές αλλαγές. Μεταξύ αυτών καταργεί το δεύτερος γύρος στις εκλογές. Δημόσια συγγνώμη ζήτησε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης από ασθενή, η οποία κατέγραψε τον ανεσιολόγο την ώρα που αυτός τη συζητάει φακελάκι. Ο Υπουργός Υγείας ζητάει από τη διοίκηση του νοσοκομείου να προχωρήσει άμεσα σε όλες τις νόμιμες ενέργειες, ώστε ο ανεσιολόγος να απομακρυνθεί από το ΕΣΥ. Στις 10 παρα 20 το βράδυ, λόγω εργασιών, θα κλείσουν σήμερα οι σταθμοί της γραμμής 2 του μετρό σε πόλη Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείου. Στον καιρό, άστατος ο καιρός με βροχές και καταιγίδες σε ορεινά κυρίως τμήματα, ιδιαίτερα της κεντρικής Θερεάς και της Πελοποννήσου. Τοπικά ισχυρή βορειοδυτική άνεμη στο Αιγαίο. Στην Αττική συγκεκριμένα, λίγες νεφώσεις. Σήμερα η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 26 βαθμούς Κελσίου.

0: Και ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα. Επόμενη αναλυτική πολιτική ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Intervention Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
2: Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε και πάμε κατευθείαν στον συνάδελφο και φίλο Νίκο Συρίγο για το καθιερωμένο του σχόλιο αυτή την ώρα. Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι Γιώργο.
0: Τι κάνεις, είσαι καλά?
1: Μια χαρά.
0: Λοιπόν, θέλω τώρα αντικειμενικά, αυτό ζητάω από όλους, μία πρόβλεψη για το ποιος το παίρνει. Τώρα όμως, μπαμ μπαμ.
1: Το Ολυμπιακός.
0: Λένε κάποιοι ο Νίκος υποστηρίζει τον Παναθηναϊκό, λέει τον Ολυμπιακό για να τον βγάλει εκτός, ας πούμε.
1: Όχι. Θεωρώ ότι σου είπα, είναι πολύ μεγάλο φαβορί. Και τώρα επειδή χθες κάναμε και την πασχετική εκπομπή αυτή που κάνουμε με τον Νίκο, εγώ λέω, επιμένω ότι είναι γκραν φαβορί ο Ολυμπιακός. Είναι όλες οι συνθήκες υπέρ του. Όλες οι συνθήκες είναι υπέρ του. Ακόμα και η αγωνιστική κατάσταση των αντιπάλων του. Δηλαδή, σε πιθανό τελικό Ολυμπιακό Ρεάλ που το έχει προβλέψει εδώ και καιρό.
0: Ο Κογκαλίδης και το λέει συνέχεια, ναι.
1: Ναι, ο Κογκαλίδης, η Ρεάλ δεν έχει ψηλούς. Ναι. Δεύτερον, είναι στην Ελλάδα το Final Four, θα έχει τον κόσμο του στο πλευρό του. Είναι γκραν φαβορί και θα είναι επική αποτυχία αν δεν τα καταφέρει και φέτος.
0: Χτες κυκλοφόρησε φήμη ότι θα συναντηθεί ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με τον Αταμάν, θα φάνε σήμερα και θα γυμναντήσουν, ξέρω εγώ, και τέρμα η συνεργασία. Σήμερα
1: δεν από πουθενά αυτό, το είπα και στην εκπομπή. Το είπα και στην εκπομπή. Επίσης, θεωρώ ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή λόγος στο παραένα αλλαγής προπονητή. Νομίζω ότι ο Αταμάν πρέπει να το επιτραπεί να παίξει το χαρτί αυτός όπως ξέρει για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Και νομίζω ότι προς τα εκεί πάνε. Εκτός και αν ο ίδιος θα ήθελε να φύγει. Εγώ δεν βλέπω πουθενά να θέλει ο ίδιος να φύγει. Δεν βλέπω αντίστοιχη επιθυμία από τη διοίκηση του Παναθηναϊκού και προσωπικά από τον πρόεδρο του, τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Οπότε νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός θα πάει με τον Αταμάν. Τώρα, αν θα εξαντλήσει το συμβόλαιό του, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Yeah. Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει μια έντονη φημολογία περί του Μπράντοβιτς. Δεν ξέρω αν ο Μπράντοβιτς βέβαια θέλει να συνεχίσει την προπονητική ή αν θέλει να πάει στην Πάρο, όπως μας έλεγε ένας καλός φίλος, ο Σπύρος Γκόντας, ναι, και να ανοίξει το μπαρ των ονείρων του. αυτό πρέπει να απαντηθεί.
0: Ναι.
1: Και αυτό πρέπει να το υπεύθυνος να το απαντήσει μόνο ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, ο οποίος έρχεται νομίζω στην Αθήνα, φτάνει από ώρα σε ώρα.
0: Ναι, έρχεται για το
1: Final Four.
0: Ναι. Νομίζω θα τον έχουμε εδώ.
1: Ό,τι και να λέμε εμείς, αυτός που έχει τα γένια και τα χτένια στον Παναθηναϊκό είναι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Και επειδή ο Δημήτρης ο Γιαννακόπουλος τοποθετήθηκε σε σχέση με το ζήτημα του Αταμάν, νομίζω ότι όλοι εμείς περισσεύουμε.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν παρακολούθησες, Νίκο, τι έγινε με αυτό το νέο στόλο αλληλεγγύης για τη Γάζα, τις συλλήψεις που έκανε το Ισραήλ.
1: Είσαι στο μυαλό μου, αυτό ακριβώς ήθελα
0: και τη συμπεριφορά που τους επιφύλαξε, ας πούμε.
1: Άκου. Δεν καταλαβαίνω πότε βάλαμε νταβατζή σε ολόκληρο τον πλανήτη τον Νετανιάχου. Και οι εικόνες αυτές αποδεικνύουν ότι μάλλον τον έχουμε βάλει και δεν το έχουμε καταλάβει. Ο τύπος αυτός έχει καταστρατηγήσει κάθε έννοια κράτος δικαίου, κάθε έννοια δικαίου γενικά, ανθρωπισμού, είναι ένας κοινός εγκληματίας πολέμου. Κοινός εγκληματίας πολέμου και αυτός ο ανεκδίκητος υπουργός που πανηγυρίζει και σύνοντας αγχώνες και με τις εικόνες αυτές τις χθεσινές, είναι υποχρέωση όλου του κανονικού κόσμου να απαντήσει σε αυτό το ταβατζιλίκι. Και επίσης όλα αυτά τα διαδήματα και οι διαμαρτυρίες που κάνει η ελληνική κυβέρνηση, η οποία ούτως ή άλλως έχει ταχθεί στο πλάι του Νετανιάχου, είναι για να σκουπίζουμε τον ποπό μας όταν πηγαίνουμε στην τουαλέτα. Ξέρω ότι οι κανονικοί άνθρωποι πήγανε να βοηθήσουν τους Παλαιστινίους που υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη στη Γάζα για τα πάντα, δεν ήταν οπλισμένοι, δεν πήγαιναν σε πολεμική αποστολή και βρέθηκαν να είναι πιστά γονατισμένοι και γονατιστοί σε αυτό το άθλιο καθεστώς. Είναι υποχρέωση όλων μας να απαντήσουμε με κάθε τρόπο. Ας επιλέξει ο καθένας τον τρόπο του. Και επιτέλους ας πάμε με τη σωστή πλευρά της ιστορίας. Με τη σωστή πλευρά της ανθρωπότητας, με τους ανθρώπους και όχι με τα τέρατα. Όλα τα υπόλοιπα, Γιώργο, είναι εκ του περιττού. Και δεν μπορούμε να μπούμε σε διαπραγμάτευση, σε καμία διαπραγμάτευση. Ή θα πάμε με τους ανθρώπους, ή θα πάμε με τα τέρατα. Το νταβατζιλίκι πάντως του Νετανιάχου στον πλανήτη δεν μπορεί να συνεχιστεί. Είτε το θέλει ο Νετανιάχου, είτε το θέλει ο Τραμπ, είτε το θέλει ο Μητσοτάκης.
0: Νίκο Συρίγο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: ήταν ο Νίκος Συρίγου. Και εγώ το βλέπω ακριβώς όπως το βλέπει ο Νίκος, ως ένα τρομερό νταβατζιλίκι. Ότι το Ισραήλ μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, να μην δίνει λογαριασμό σε κανέναν, και οι χώρες που υποτίθεται ότι συνεργάζονται μαζί τους, όπως συνεργάζεται η χώρα μας, σχεδόν να βγάζουν το σκασμό όταν Έλληνες πολίτες συλλαμβάνονται, και μάλιστα σε διεθνή χωρικά ύδατα. Είναι ντροπή. Τώρα να σας πω και το άλλο. Ντροπή είναι που η Κνεσέτ, η Βουλή του Ισραήλ, πήρε απόφαση. Λέει πως όπως κάνει παράβαση νόμου και δεν είναι Ισραηλινός πολίτης αλλά είναι Παλαιστινιακής καταγωγής, αυτός θα απαγχωνίζεται. Έτσι. Για απαγχωνισμό μιλάει. Το 2026. Και ο φίλος μου Νικήτας λέει: μάλιστα, το ακούσαμε και αυτό. Επική αποτυχία αν δεν το πάρει ο Ολυμπιακός, η καλύτερη ομάδα των τελευταίων 5 χρόνων. Αλλά δεν είναι επική αποτυχία η ομάδα του κυρίου Συρίγου. Ήμαρτον πια με την υποκρισία. Νικήτα, τα αυτιά τα έχεις για ομορφιά, ε? Ή για να στηρίζεις τα γυαλιά σου. Ο ίδιος δεν είπε ότι ήταν επικό κάζο, όχι μία φορά, αυτό που έπαθε ο Παναθηναϊκός. Ότι ήταν η μεγαλύτερη αποτυχία. Αυτό είπε. Σε παρακαλώ πάρα πολύ τώρα. Λοιπόν, λέει ότι είναι επική αποτυχία αν δεν τον πάρει ο Ολυμπιακός. Που λες εσύ ότι είναι η καλύτερη ομάδα των 5 τελευταίων χρόνων. Δεν είναι αποτυχία αν η καλύτερη ομάδα των τελευταίων 5 χρόνων, που εγώ συμφωνώ, δική μου γνώμη, μπορεί να κάνω λάθος, ότι ο Ολυμπιακός είναι η καλύτερη τελευταία 5 χρόνια ομάδα στην Ευρώπη. Αν δεν το πάρει για 5η φορά, δεν είναι επική αποτυχία. Τι είναι, επιτυχία είναι? Εσύ ως Ολυμπιακός, Νικήτα, ως επιτυχία θα το εκλάβεις ή ως αποτυχία τρανταχτή? Φαντάζομαι το δεύτερο, φαντάζομαι. Ο φίλος μου Τάσος λέει: επική αποτυχία αν δεν κατακτήσει την Ευρωλίγκα. Αστεία πράγματα είναι αυτά που λέγονται. Μπαρτζόκα, Αλάνι για πάντα στο λιμάνι. Καλησπέρα σας κύριε Χελάκη. Γεια σου φίλε μου Τάσο. Οκ. Okay. Ο φίλος μου ο Τριαντάφυλλος δεν ξέρω αν τρολάρει εμένα ή τρολάρει τον Κογκαλίδη. Λέει: δεν του είπε στον Κογκαλίδη πόσο ωραία γράφει το γυαλί. Μα είναι ομορφόπεδο ο Γιώργος, παιδιά. Είναι ομορφόπεδο. Εγώ δεν μπορώ να συγκριθώ και δεν την κάνω αυτή τη συζήτηση γιατί στεναχωριέμαι. Τι να κάνω. Ρώτησε τον Γκόγκα, λέει, αν όλα πάνε καλά και κερδίσουμε τη Φενέρ το βράδυ στον Ισπανικό ημιτελικό, ποιον θέλουμε να η Ολυμπιακή ως αντίπαλο? Δεν ξέρω ποιον θέλουμε Ολυμπιακή ως αντίπαλο. Ο Κογκαλίδης πάντως δεν θα ήθελε αντίπαλο τη Ρεάλ, γιατί έχει κάνει την πρόληψη ότι άμα η Ρεάλ πάει στον τελικό θα το πάρει. Φαντάζομαι, έτσι το φαντάζομαι. Ο φίλος μου ο Μιχαήλ μου λέει: κράτησε το coach και να με θυμηθείς, Τσίπρας και Νουδού θα είναι κοντά στο 25. Τα 100. Τάση προς Τσίπρα να είναι πρώτο κόμμα, λέει ο φίλος μου ο Μιχάλης. Το κρατάω, ρε Μιχάλη, δεν το πιστεύω, αλλά το κρατάω. Το κρατάω. Ο φίλος ο Γιώργος μου λέει: πού είναι ο Συρίγος να μας προπαγανδίσει κατά του Μητσοτάκη? Μάλιστα. Και ο φίλος μου ο Γιώργος ο Τούμπανος, αναφερόμενος σε αυτά που λέγαμε νωρίτερα στο κουκουέ, λέει πολύ απλά: τα συνεχόμενα λάθη μάλλον είναι εσκεμμένα. Ό,τι πεις εσύ Γιώργαρε μου. Εγώ τέτοιου είδους συνωμοσιολογική αντιμετώπιση της ιστορίας δεν μπορώ να κάνω. Έχω άλλες αντιλήψεις. Αλλά δεν είναι ανάγκη και να συμφωνούμε, ρε Γιώργο. Όχι ρε Γιώργο, λέει εδώ ο φίλος μου ο Πάνος, δεν είναι επική αποτυχία. Πώς να ακυρώσεις μια ολόκληρη χρονιά για ένα μάτς? Μα ο Ολυμπιακός παίζει ολόκληρη τη χρονιά για να πάρει την Ευρωλίγκα, φίλε. Αν δεν το πάρει, είναι αποτυχία. Να μην την πούμε επική, αλλά είναι αποτυχία. Φαντάζομαι έτσι θα το βιώσουν και οι ίδιοι παίκτες του Ολυμπιακού. Φαντάζομαι. Εσένα δηλαδή δεν σε πειράζει, μα δεν το πάρει. Αν είσαι Ολυμπιακός, δεν ξέρω. Δεν θα σε πειράξει. Λοιπόν. Είπαμε για τον Γιώργο, με τον Γιώργο διάφορα για φαγητό. Μου είπατε κι εσείς, σας είπα κι εγώ. Αλλά δεν σας είπα το κυριότερο. Ότι αν θέλετε πραγματικά να πάρετε πρωτάθλημα στη γεύση, να χορτάσετε την πείνα σας με τα καλύτερα κρέατα, είτε πρόκειται για κοτόπουλο, είτε πρόκειται για χοιρινό, είτε πρόκειται για καλαμάκι, είτε πρόκειται για μερίδα, είτε πρόκειται για τυλιχτό, I love σουβλάκι. Αυτή είναι η επιλογή, παιδιά. I love σουβλάκι. Και μπαίνετε και κάνετε online την παραγγελία σας στο ilovesouvlaki.gr. Έτσι, και ψωνίζετε από τους πρωταθλητές της γεύσης και πάτε για Champions League με τα σουβλάκια αυτά. ilovesouvlaki.gr. Από τον κόκκινο μήλο ως τον τράφι και από το πολύγωνο ως τις κουκουβάνες, ilovesouvlaki.gr. Πάει και τελείωσε. Ο φίλος μου ο Τριαντάφυλλος λέει: θα είναι προσωπική αποτυχία του Μπαρτζόκα, όχι αποτυχία για τον Ολυμπιακό Οργανισμό. Θα πρέπει να έχει την ευτυχία να το δηλώσει ο Μπαρτζόκας. Ρε παιδιά, με συγχωρείτε. Ο Μπαρτζόκας παίζει μόνος του. Αυτός παίρνει τα rebound. Αυτός σουτάρει ατρίποντο. Δηλαδή, αν δεν το πάρει ο Ολυμπιακός, θα είναι προσωπική αποτυχία του Μπαρτζόκα. Δεν θα είναι συνολικά του οργανισμού του Ολυμπιακού. Βεβαίως. Θα επιμεριστούν ευθύνες. Βεβαίως, ο Μπαρτζόκας ως προπονητής θα έχει μεγάλες. Αλλά δεν θα είναι και αποτυχία του Ολυμπιακού, του Μπαρτζόκα. Θα είναι μόνο. Τι κουβέντες είναι αυτές, ρε παιδιά. Όπα, μου λέει εδώ ο φίλος μου ο Γιώργος. Τα αρχεία της ΚΥΠ, όπως οι φωτογραφίες και οι σεργανείς, είναι ντοκουμέντα και όχι απόψεις. Και μου παρουσιάζει, ας πούμε, ένα δημοσίευμα το οποίο λέει πώς να διαλύσουμε το κουκουέ από μέσα. Η ΚΥΠ. Βεβαίως η ΚΥΠ επιχείρησε να διαλύσει το κουκουέ. Και βεβαίως τα κατάφερε. Και βεβαίως νωρίτερα από την ΚΥΠ, ας πούμε, ξέραμε ότι είχε δημιουργηθεί άλλη κεντρική επιτροπή ψεύτικη από το Μανιαδάκι την περίοδο 36-40 επιμεταξά. Αυτά είναι γνωστά. Βεβαίως και επιχείρησαν να το διαλύσουν το κουκουέ από μέσα. Και βεβαίως του προκαλέσανε μεγάλες ζημίες και μεγάλα πλήγματα. Αυτό τι σημαίνει. Τι σημαίνει κάτι αυτό. Πέραν ότι το κουκουέ ήταν πραγματικός αντίπαλος για ένα ολόκληρο πολιτικό σύστημα, είτε εμφανιζόταν με τη μορφή της αστικής δημοκρατίας, είτε εμφανιζόταν με τη μορφή της ανοιχτής δικτατορίας, το κουκουέ ήταν απειλή για ένα σύστημα. Και το σύστημα προσπαθούσε να το διαλύσει. Αυτό τι είναι. Πέρα από ένα εύσημο, ένα παράσημο για το κουκουέ, τι άλλο είναι. Δεν μπορώ να σε καταλάβω δηλαδή. Ο Χάρης λέει: καλημέρα, κόουτς. Αν δεν το πάρει ο Ολυμπιακός, θα είναι επιτυχία του μεγάλου Ντυφαλά. Μάλιστα. Κάτσε ρε φίλε να δούμε πώς θα πάνε τα παιχνίδια. Αν το πάρει, δηλαδή είναι μαγιά του. Αν το χάσει, θα φταίει ο Ντυφαλά. Ωραία. Και καθαρίσαμε. Δεν χρειάζεται να κάνουμε περίπλοκες σκέψεις. Να κάνουμε απλές, να μην κουράζουμε και το μυαλό μας. Ό,τι πείτε, ρε μάγκες. Λέω ο φίλος μου Τριαντάφυλλος. Κύριε Χελάκη, εγώ πιστεύω στον κομμουνισμό, όχι στο κουκουέ, μην τα συγχαίουμε όλα. Εδώ πάμε σε κάτι άλλο, φίλε. Έτσι. Μπορείς να είσαι κομμουνιστής χωρίς να είσαι κουκουέ. Τελείωσε. Το κουκουέ ενδεχομένως σε αυτό το θέμα να έχει μια δική του άποψη. Αλλά ασφαλώς μπορείς να είσαι κομμουνιστής χωρίς να είσαι κουκουέ. Το κουκουέ δεν μπορεί να μονοπολεί τον κομμουνισμό, την ιδεολογία. Στην Ελλάδα. Έτσι. Υπάρχουν και άλλοι που είναι κομμουνιστές χωρίς να είναι κουκουέ. Τελεία και παύλα. Λέει ο φίλος μου ότι το σύστημα ορισμένες φορές κατάφερε να διοικήσει το κουκουέ. Βεβαίως, το εξάρθρωσε. Το εξάρθρωσε. Εξάρθρωσε όμως έναν πραγματικό του αντίπαλο. Διότι το σύστημα το ίδιο που ξέρει καλύτερα από εμάς ποιος είναι ο αντίπαλός του, το κουκουέ προσπάθησε να εξάρθρωσει. Να ξέρουμε και τι κουβεντιάζουμε, παιδιά. Να ξέρουμε και τι κουβεντιάζουμε. Και αυτό είναι παράσημο για το κουκουέ, για την ιδεολογία που έχει το κουκουέ. Είναι παράσημο. Διότι το σύστημα το ίδιο θεωρούσε ως εχθρό του το κουκουέ. Εντάξει. Δεν θεωρούσε ότι τη σοσιαλδημοκρατία, άντε να μην ανοίξω τώρα το στόμα μου.

Αν δεν το σηκώσει ο Ολυμπιακός, λέει εδώ ο φίλος μου ο Γιώργος Χαρίτος, θα είναι μοναδική ευθύνη των Προέδρων που δεν θα έχουν θωρακίσει την ομάδα όπως δεν θωράκισαν το εσωτερικό της ομάδας με το Σουλούκα, όπως και το ότι ο DBG είχε στείλει τον Τυφαλά στο Final Four. Ρε παιδιά! Δηλαδή, όποτε δεν τα καταφέρνει ο Ολυμπιακός, φταίει ο διαιτητής και οι εξωτερικοί εχθροί. Τι είναι αυτά, ρε παιδιά! Πώς το διάλογο τα διαβάζετε έτσι τα πράγματα? Εγώ δεν μπορώ να μπω σε αυτή τη λογική. Όταν δεν καταφέρνεις ένα στόχο, πρώτα φταίς εσύ και μετά όλοι οι άλλοι.

Διότι όπως είπε και ο Παπα-Νικολάου, αν υπήρχε μαγικό ραβδάκι, δεν θα το είχαμε χρησιμοποιήσει και τα προηγούμενα χρόνια. Δεν υπάρχει μαγικό ραβδάκι. Αλλά δεν υπάρχουν και προϊόνι οι εχθροί, οι οποίοι δεν κάνουν άλλη δουλειά από το να κυνηγάνε τον Ολυμπιακό. Το ότι πέρσι σε κλείδωσε ο Σπανούλης, σου φταίει ο Τυφαλά, ας πούμε. Το ότι βρήκε έναν τρόπο να απενεργοποιήσει και να βγάλει εκτός παιχνιδιού το Βενζέκο, φταίει ο Τυφαλά. Δεν φταίει εντός εισαγωγικών η Μονακό που σε έφερε σε κόμπο. Τώρα αυτή την κουβέντα θα κάνουμε.

Αυτό λέω και εγώ, λέει ο Γιώργος. Εμείς φταίμε που δεν θωρακίσαμε την ομάδα. Ο Σλούκας ομολόγησε μόνος του ότι χάρηκε που δεν το πήραμε τότε. Ρε παιδιά. Ο εσωτερικός εχθρός στην προκειμένη περίπτωση. Έτσι, καλώς, εντάξει. Ο φίλος μου ο Μάνος λέει: καλησπέρα, κόουτς Χιλάκη. Ένα παιχνίδι είναι, όλα είναι πιθανά να συμβούν. Παίζουν και οι αντίπαλοι. Μάρτον, πια με τα φαντάσματα, λέει ο Μάνος από Χαϊδάρη. Είμαι κοντά στην άποψη του φίλου μου του Μάνου. Ο φίλος μου ο Τιμόθεος λέει: ο Ολυμπιακός έχει προκριθεί σε τρία Final Four διεκδικώντας τρεις τίτλους. Άντε, για, βάζει και το πόλο μέσα και καλά κάνει ο καλός μου φίλος. Ο Τιμόθεος. Για χαλαρώστε, ρε παιδιά, για χαλαρώστε να το απολαύσουμε. Για χαλαρώστε, σας παρακαλώ. Χαλαρώστε όλοι. Και εσείς με το μπάσκετ και εσείς με τα πολιτικά, ας πούμε. Έτσι, χαλαρώστε όλοι.

Ρε τον έρμο τον Νεϊμάρ, κλήθηκε στο Μουντιάλ, συγκινήθηκε όταν άκουσε το όνομά του από τον Κάρλο Ανσελότη και μετά τι έγινε, να σας πω εγώ τι έγινε, τραυματίστηκε. Τα βραζιλιάνικα ΜΜΕ λένε ότι έχει υποστεί ένα πρίξιμο στην Γκάμπα και θα μείνει εκτός για τις επόμενες 10 μέρες, χάνοντας τα προσεχή παιχνίδια της ομάδας. Όπως προκύπτει από τα δημοσιεύματα, ο Νεϊμάρ έχει ένα πρίξιμο, ένα είδημα στη Γάμπα, κάτι που επιβεβαιώθηκε μετά τον πρόσφατο μάτς της Σάντος με την Καριτίμπα. Έτσι. Βέβαια, όπως είπε ο γιατρός της ομάδας, δεν θα υπάρξει πρόβλημα αναφορικά με την παρουσία του στο ξεκίνημα της προετοιμασίας της Ελεσάου, αφού ο Νεϊμάρ θα μείνει εκτός προπονήσεων για διάστημα μιας εβδομάδας, 10 ημερών κτλ. Ξέρετε, ποιο είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι ότι φέτος παίζει λιγότερο και είναι τραυματίας πολύ περισσότερο. Έτσι. Δεν είναι ο τραυματισμός του σοβαρός αυτό το πρίξιμο στην Γάμπα, αλλά ποιος μας λέει ότι στην επόμενη δυνατή προπόνηση της Σελεσάου κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας των φιλικών δεν θα ξανατραυματιστεί ο Νεϊμάρ. Δεν είναι σε καλή κατάσταση, ούτε αγωνιστικά είναι σε καλή κατάσταση, ούτε μυϊκά είναι σε καλή κατάσταση. Είναι 34 ετών και το προφανές είναι ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις. Έτσι. Αλλά τι να σας πω, η Βραζιλία έχει ένα παρελθόν με τέτοια πράγματα. Καλούμε, δεν καλούμε. Σας θυμίζω ότι το 70 στο Τσακ ο Μάριο Ζαγκάλο κάλεσε τον Πελέ, διότι κυκλοφορούσαν φήμες ότι δεν βλέπει από το ένα μάτι κτλ. Τον κάλεσε στο Τσακ, έκανε ο Πελέ ό,τι έκανε. Ο Γκαρίτσα που είχε αρχίσει να πίνει και ήταν αλκοολικός δεν πήγε. Ο Ντίντι ήταν στο τέλος της καριέρας του, δεν πήγε. Έτσι. Και ο Πελέ πήγε στο Τσακ, παιδιά. Στο Τσακ και έκανε ό,τι έκανε. Θα μου πεις αυτά που έκανε ο Πελέ 34 μπορεί να τα κάνει ο Νεϊμάρ? Όχι, εγώ λέω σε καμία περίπτωση. Πιο πιθανό είναι να δω ταυτί μου χωρίς καθρέφτη παρά να παίζει καλά ο Νεϊμάρ στο Μουντιάλ. Αλλά εδώ θα είμαστε, θα τα δούμε.

Θυμίζω ότι αύριο στις 6. Αύριο στις 6, το επαναλαμβάνω, είναι το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Φενέρμπαχτσε. Είναι ο πρώτος στη σειρά ημιτελικός. Ο άλλος ανάμεσα στην Ρεάλ και την Βαλένθια είναι στις 10 το βράδυ. Αύριο στις 6 είναι το μεγάλο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε. Ζωντανά εδώ από τον 943 Intervention Sports, με πλούσιο ρεπορτάζ και πριν και μετά. Στη μέτρια περιγραφή, αυτό οφείλω να το ομολογήσω, του φίλου μου, του άλλου θείου από το χωριό, του Γιώργου Κογκαλίδη. Να μείνετε συντονισμένοι. Αύριο, έτσι είναι βραδιά, Final Four, και ο 943 Intervention Sports θα είναι εκεί. Τώρα έφτασε η ώρα να σας χαιρετήσουμε. Η εκπομπή «Η Θεία από το χωριό» με το θείο Γιώργο Χελάκη στο μικρόφωνο ολοκληρώθηκε. Έτσι, μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί πλήρης ακτινογραφία της αθλητικής επικαιρότητας στο μαγαζίνο του σταθμού με τη Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και πλήρης αναλυτική ενημέρωση, πολιτική ενημέρωση στις 2.30 με τον Πάνο Πουρναρά. Να είστε καλά, καλό απόγευμα και να προσέχετε.

0: Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: 9.43 Intervention Sports.
2: Είμαι η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και με ακούτε κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο μαγκαζίνο του 9.43 Intervention Sports.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και...
5: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
6: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
7: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
6: Για τα μερεμέτια?
7: Εκεί.
6: Και για τα βαψίματα?
7: Τι λέμε.
6: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
7: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
6: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
7: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
6: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
7: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
7: Τηλέφωνο 27210-69454.
6: Κλίμης.
7: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
6: Βρεμωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
7: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
6: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
7: Υγραέριο, ε? Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
6: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
7: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
6: Θανόπουλο Σέρβις.
7: Νέα διεύθυνση, Βιπέμε Λιγαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
6: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
8: Η ώρα είναι 2.
9: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι 1. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
10: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
2: Πλύνε και στέγνωσε ρούχα. Σεντόνια, κουβέρτες, παπλώματα. Γρήγορα, έξυπνα και οικονομικά σε λιγότερο από μία ώρα. Smart Wash Self Service Laundromat. Πλυντήρια αυτοεξυπηρέτησης με χέρμα. Πλένεται από 5 ευρώ, στεγνώνεται από 1 ευρώ. Δωρεάν απορρυπαντικό, μαλακτικό και 4 ακόμα επαγγελματικά καθαριστικά που πέφτουν αυτόματα στην πλήση σας. Κατάλληλο για φοιτητές, φαντάρους, Airbnb, ξενοδοχεία, κομμωτήρια, γυμναστήρια. Το κατάστημά μας λειτουργεί 365 ημέρες από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και παρέχει μηχάνημα ανταλλαγής χαρτονομισμάτων σε κέρματα. Smart Wash Self Service Laundromat. Φαρών 156, Καλαμάτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-014-877. Smart Wash Self Service Laundromat. Για καθαρά ρούχα με τον έξυπνο τρόπο.
3: Με τον έξυπνο τρόπο.

0: Ανάλυνα Καλαμάτας στους 94,8. Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210-41-137 και 6946-057-295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
2: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης, αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση, λιανική χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
3: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
4: Casa Pet Corner, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
3: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
4: γάτες,
3: τροκτικά,
4: ερπετά,
3: ψάρια και πτηνά.
4: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
3: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
4: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
3: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
4: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
3: Τηλέφωνο 27 210 95 900.
4: Παράδοση και στο χώρο σας.
3: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
4: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
3: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
5: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμά

0: Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις. Συστήματα με βραχίονες. Κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
1: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος, αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
2: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
3: Η ώρα είναι 2:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
4: Έχουμε Αλφα, παντού.
3: Δηλαδή?
4: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
5: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
6: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
5: Συντονίσου.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Το αρθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89, στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
2: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
2: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ηρίδα Σέρβις.
1: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
2: Για αποφράξεις Ηρίδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
1: Ηρίδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-09711.
2: Αποφράξεις Ηρίδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
3: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
4: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
5: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Avin. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περιποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Avin Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
6: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
7: Όλοι την προσκυνάνε.
6: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
7: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
8: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
9: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
8: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
9: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
8: Τηλέφωνο 27210-87164.
9: Ανοιχτά όλη μέρα.
8: Pet Market Σπυρόπουλος.
9: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
10: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
11: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
10: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
11: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
10: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
11: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
10: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
11: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
5: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κτέο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
12: Από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα, συντονιστείτε στην εκπομπή με την Άννα Μαρία. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες και οι δικές σας αφιερώσεις παίζουν εδώ. Παρουσιάζει η Άννα Μαρία Νικολαίδου. Κάθε μέρα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα.
13: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά.
14: Η ώρα είναι 3.
15: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα, μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
16: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.
17: Επιτυχίες και οι δικές σας αφιερώσεις παίζουν εδώ. Παρουσιάζει η Άννα Μαρία Νικολαίδου. Κάθε μέρα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα.

Αυτό είναι σωστό. Λοιπόν, ακούσαμε μόλις από τον Πάνο Κιάμο. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή με την Άννα Μαρία. Καλησπέρες, πολλές σε όλους. Βροχερές καλησπέρες να πω, παιδιά, γιατί δεν ξέρω πώς είναι τα πράγματα εκεί που βρίσκεστε. Εδώ όμως βρέχει. Έριξε έτσι μια ωραία βροχούλα, δεν μπορώ να πω. Ήταν πολύ, πολύ, πολύ ευχάριστη. Λοιπόν, να ευχηθώ χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά στον Κώστα και στην Ελένη που γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά στον Κωνσταντίνο, τον Κώστα, τον Ντίνο, κάτσε γιατί είναι και όλα τα υποκοριστικά τώρα παιδιά. Στον Κωστή, στην Ντίνα, στην Άντια, στην Κωνσταντίνα, την Κωνσταντία, στην Ελεάνα, την Ελίνα, τη Λένα, τη Λενίτσα, θα τα πω όλα. Χρόνια πολλά στην Λενιό. Γιορτάζει και η Ελεονόρα βλέπω σήμερα παιδιά και Νόρα. Χρόνια πολλά και στην Νεφέλη επίσης. Κοίτα να δεις κάτι καινούργιο. Βέβαια δεν είναι η μοναδική μέρα που γιορτάζει η Νεφέλη. Κωνσταντίνου και Ελένης και της Αναλήψεως σήμερα. Γι' αυτό γιορτάζει η Νεφέλη. Η Ανάληψη του Χριστού. Χρόνια πολλά σε όλους παιδιά, να είστε πάντα γεροί, πάντα δυνατοί, όλα τα καλά σε όλους μέσα από την καρδιά μου. Και φυσικά όσοι έχετε δικούς σας ανθρώπους που γιορτάζουν, να τους χαίρεστε, χρόνια πολλά και σε εσάς. Και επίσης να ευχηθώ χρόνια πολλά και σε όποιον έχει σήμερα τα γενέθλιά του. Στο 698-9860-147 στέλνετε τα μηνύματά σας με Viber ή SMS studio παπάκι ngradia.gr για τα email σας. Καλώς τον Γιώργο μας, ο οποίος λέει περίεργος ο καιρός στα Τρίκαλα σήμερα. Το πρωί είχε πολύ καλό καιρό και τώρα το μεσημέρι έβγαλε μαύρα σύννεφα. Καλώς την και την Μαρία μας, τη Μαγκονάκη εκεί από το Ηράκλειο της Κρήτης. Κι άλλος Γιώργος εδώ από Αθήνα. Είναι μάλλον σταθερές, έτσι, οι πρώτες καλησπέρες. Φυσικά δεν ξεχνάτε και το next.ngradio.gr, όπου εκεί μπορείτε να στέλνετε, παιδιά, τις αφιερώσεις σας και τις φωνητικές. Πάμε να συνεχίσουμε τώρα τις μουσικές μας επιλογές. Χίλια σπίρτα θα ακούσουμε από τον Αντώνη Ρεμό.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
2: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα ντελικατέσεν.
1: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
2: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
3: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας.
4: Τον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
5: Πλύνε και στέγνωσε ρούχα, σεντόνια, κουβέρτες, παπλώματα. Γρήγορα, έξυπνα και οικονομικά, σε λιγότερο από μία ώρα. Smart Wash Self Service Laundromat. Πλυντήρια αυτοεξυπηρέτησης με χέρμα. Πλένετε από 5 ευρώ, στεγνώνετε από 1 ευρώ. Δωρεάν απορρυπαντικό, μαλακτικό και 4 ακόμα επαγγελματικά καθαριστικά που πέφτουν αυτόματα στην πλήση σας. Κατάλληλο για φοιτητές, φαντάρους, Airbnb, ξενοδοχεία, κομμωτήρια, γυμναστήρια. Το κατάστημά μας λειτουργεί 365 ημέρες από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και παρέχει μηχάνημα ανταλλαγής χαρτονομισμάτων σε κέρματα. Smart Wash Self Service Laundromat. Φαρών 156, Καλαμάτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 014 877. Smart Wash Self Service Laundromat. Για καθαρά ρούχα με τον έξυπνο τρόπο.
6: Με τον έξυπνο τρόπο.
7: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 21 0 27 325 και 69 84 59 74 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
8: Bread.

fresh every day. Bread. Bakery and deli.

0: κοσμητικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Μαζί για το Αλεξανδράκιο. Μια σπουδαία μουσική βραδιά αλληλεγγύης θα πραγματοποιηθεί στο Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 8.30. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης Χάρης Βαρθακούρης θα ερμηνεύσει τις μεγάλες του επιτυχίες σε μια μοναδική συναυλία την οποία θα παρουσιάσει η Αντελίνα Βαρθακούρη. Η εκδήλωση διοργανώνεται από τον Όμιλο Αφίντεα, κορυφαίο πάροχο πρωτοβάθμισης φροντίδας υγείας και διαγνωστικών υπηρεσιών. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η έμπρακτη στήριξη του Αλεξανδράκιου Ιδρύματος, γυροκομείο πτωχοκομείο. Προπόληση more.com, κέντρα Αφίντεα Καλαμάτας Μεσίνης και σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία στην Καλαμάτα.
2: Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι Ανά.
3: Η ώρα είναι 3:30.
2: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
4: Έχουμε Αλφα, παντού.
2: Δηλαδή?
4: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
5: Κανάλι Ένα Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: και εγώ λοιπόν, ήταν η Ελένη Φουρέιρα μαζί με τον Χρήστο Μάστορα. Και συνεχίζουμε, παιδιά, εδώ και με τις μουσικές μας και με τα νέα μας τα διάφορα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όσους στέλνετε, παιδιά, άρθρα που μπορεί να ενδιαφέρουν εδώ την εκπομπή. Και πάντα εμείς τα αναδιαμορφώνουμε έτσι με τον δικό μας τρόπο. Λοιπόν, να σας πω, παιδιά, ότι εκτάκτως σήμερα δεν θα ανοίξουμε TikTok Live, θα παραμείνουμε ραδιοφωνικά. Ξέρετε ότι η παρέα μας δεν αλλάζει σε τίποτα από αυτό και το έχετε αποδείξει πάρα πολλές φορές και αυτό είναι που έτσι μας δίνει τη μεγαλύτερη χαρά. Ναι, ευχηθώ και πάλι χρόνια πολλά σε ορτάζουσες και ορτάζοντες. Καλώς τον Κώστα μας λοιπόν εδώ που έχει έρθει με το μήνυμά του. Την καλησπέρα μου να στείλω και στον Φώτη, πάντα η καλύτερη παρέα και εσείς φυσικά, Φώτη μου. Λοιπόν, έχω και ένα φωνητικό μήνυμα βλέπω εδώ. Για να δω, ο Γιώργος εδώ τι μου έχει στείλει.
1: Καλησπέρα, Μαρία. Θέλω να αφιερώσω ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι της Κέτσι Γαρμπή, το Ευαισθησίες, με πολύ αγάπη σε όλους εσάς, παγούς και στους ακροατές. Καλούμε σε μέρη σε όλους, παιδιά. Φιλιά πολλά. Bye bye.
0: Φιλιά πολλά και σε σένα, Γιώργο. Έχει πάντα έτσι. Είναι ωραίο να χαιρετάς μετά τον ακροατή που έχει αφήσει το μήνυμά του. Πόσο μάλλον όταν στέλνει και είναι εδώ παρέα μας κάθε μέρα. Λοιπόν, ο Γιώργος έχει ζητήσει τις Ευαισθησίες από Κέτι Γαρμπή. Πάμε να το ακούσουμε. Σιγά σιγά, παιδιά, οδηγούμαστε και προς το στρογγύλεμα της ώρας, έτσι. Και λίγο μετά τις 4 θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
2: Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210-41-137 και 6946-057-295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
3: Κάζα σημαίνει σπίτι. Πολυκατάστημα Κάζα σημαίνει τα πάντα για το σπίτι, τον κήπο, τη βεράντα, την παραλία, ακόμη και για τα κατοικίδια. Πολυκατάστημα Κάζα. Μικροέπιπλα, τραπεζάκια, ηλεκτρικές μικροσυσκευές κουζίνας για τουριστικά καταλήμματα. Θα βρείτε ακόμα πλαστικές δουλάπες, σιρταριέρες, γλάστρες, λάστιχα ποτίσματος, καλαμωτές, μαξιλάρια, τραπέζια, καρέκλες και φυσικά χαρτικά, απορρυπαντικά και είδη κουζίνας και μπάνιου. Πολυκατάστημα Κάζα. Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα. Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Τετάρτη και Σάββατο 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα. Πολυκατάστημα Κάζα. Όλα του κόσμου τα καλά, ακόμα πιο φθηνά και ποιοτικά.
4: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
3: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
5: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210-83957.
3: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.vivliopolis.gr.
6: Η ώρα είναι 4.
0: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
7: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1. 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές. Απόψη. Μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.
8: Ξανά. Μες στη μαγεία κάθε μέρας να σε χαρά.

εδώ είμαστε, επιστρέψαμε δεύτερη ώρα μαζί. Άννα Μαρία Νικολαίδου στο μικρόφωνο κοντά σας μέχρι τις 6 το απόγευμα. Παιδιά, καλώς ήρθατε όσοι τώρα συντονιστήκατε. Μην ξεχνάτε, 6-9-8-9-8-60-147, στέλνετε τα μηνύματά σας με Viber ή SMS στο @ngradio.gr για τα email σας. Χρόνια πολλά ακόμα μια φορά να πω στον Κώστα και στην Ελένη που γιορτάζουν σήμερα. Όλα τα καλά, ό,τι επιθυμείτε μέσα από την καρδιά μου. Να υπενθυμίσω, παιδιά, για όσους τυχόν δεν ήταν συντονισμένοι την πρώτη ώρα, ότι σήμερα δεν θα ανοίξουμε TikTok Live. Επιφυλάσσουμε όμως για αύριο, παιδιά. Να αναπληρώσω αύριο. Καλή ακρόαση σε όλους και επιστρέφω σε λίγο.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-3. 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
1: Τι βλέπεις? Μόλις κουνήσει την ουρά της.
2: Όλοι την προσκυνάνε.
1: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
2: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
3: Pet Market Σπυρόπουλος.
2: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
3: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
2: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
3: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
2: Τηλέφωνο 27210 87 164.
3: Ανοιχτά όλη μέρα.
2: Pet Market Σπυρόπουλος.
3: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
0: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210 69 799.
4: Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
5: Μόνο αυτό βλέπεις. Που λάμπει η πολυκατοικία τους, το είδες? Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις βουγκαρίστρες.
4: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά, με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
5: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα?
4: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
5: Τηλέφωνο 27210 97 11.
4: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
6: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά, για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
7: Η άνοιξη κάνει τα πάντα να δείχνουν πιο όμορφα, πιο αισιόδοξα. Ας την υποδεχτούμε και στο σπίτι μας.
8: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει ήδη φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
7: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
8: Παπαλουκάς. Θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά

0: Ειδικό φοροτεχνικό γραφείο Βαβαλικέλη. Τηλέφωνο 27210-99023.
1: Νέα διεύθυνση Θεμιστοκλέους 85 Θητά, Καλαμάτα.
2: Η ώρα είναι 4:30.
1: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ... Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
3: Έχουμε Αλφα παντού.
1: Δηλαδή?
3: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
4: Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
5: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
4: Συντονίσου.

Πατάμε ένα stop μετά τον Χρήστο Δάντη, γιατί παιδιά η επόμενη είδηση που σας έχω είναι σοβαρή, είναι όμως όντως και σοβαρή. Γυναίκα λοιπόν μετά τη δεξίωση του γάμου τον χώρισε την επόμενη μέρα γιατί λέει είχαμε βάλει μόνο έναν αυστηρό κανόνα. Ένας μόνο δεν αρκεί. Λοιπόν, ενώ είχαν πει τέλος πάντων υπάρχει μια τάση τελευταία, δεν ξέρω πού ακριβώς και τι, να βουτάνε λέει, να τρίβουνε μάλλον τούρτα ο ένας στη μούρη του άλλου. Έναν όρο λέει του είχα βάλει, αυστηρό κανόνα να μην κάνουμε αυτό το πράγμα. Αυτός λοιπόν αντί να τη στρίψει την τούρτα στη μούρη, τι έκανε? Τη βούτυξε από τον αφιένα και την έχωσε μέσα στην τούρτα. Μία που καταστράφηκε η τούρτα. Υπήρχαν, λέει, βέβαια εφεδρικά cupcakes, αλλά τι να το κάνει. Αυτό έγινε γύρω στα Χριστούγεννα. Η οικογένειά της εννοείται της είπε να προχωρήσει άμεσα σε αίτηση διαζυγίου, όπως και έκανε η ίδια, παιδιά. Γι' αυτό προσέχετε. Μην χαλάτε έτσι για μία. Πού να φανταστεί τώρα αυτός. Λέτε αυτός να ήθελε να του κάνει αυτή τελικά αίτημα διαζυγίου και να το κάνει επίτηδες. Δεν νομίζω, τραβηγμένο μου φαίνεται. Τι λέτε κι εσείς, παιδιά, και τι μόδα είναι αυτή? Εγώ δεν την έχω ξανακούσει.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 27325 και 6984 5974 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
2: Πλύνε και στέγνωσε ρούχα, σεντόνια, κουβέρτες, παπλώματα, γρήγορα, έξυπνα και οικονομικά, σε λιγότερο από μία ώρα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Πλυντήρια αυτοεξυπηρέτησης με χέρμα. Πλένετε από 5 ευρώ, στεγνώνετε από 1 ευρώ. Δωρεάν απορρυπαντικό, μαλακτικό και 4 ακόμα επαγγελματικά καθαριστικά που πέφτουν αυτόματα στην πλήση σας. Κατάλληλο για φοιτητές, φαντάρους, Airbnb, ξενοδοχεία, κομμωτήρια, γυμναστήρια. Το κατάστημά μας λειτουργεί 365 ημέρες από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και παρέχει μηχάνημα ανταλλαγής χαρτονομισμάτων σε κέρματα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Φαρών 156, Καλαμάτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-014-877. Smart Wash Self-Service Laundromat. Για καθαρά ρούχα με τον έξυπνο τρόπο.
3: Με τον έξυπνο τρόπο.
4: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
5: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
5: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
4: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
5: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
4: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.πατσαβούρας.com.
5: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση. Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
6: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
7: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
6: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το ΚΤΕΟ Express, στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης, είναι το ΚΤΕΟ που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. ΚΤΕΟ Express, στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. ΚΤΕΟ Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
3: Η ώρα είναι 5.
8: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξίδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
9: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

Από αστέρι σε αστέρι. Νομίζω ότι είναι ένα από τα πιο αγαπημένα σας τραγούδια του Πάνου Κιάμου και το αφιερώνω με πολύ αγάπη στην Γιάννα μας που μας το ζήτησε. Και έτσι ξεκινήσαμε, παιδιά, την τρίτη ώρα της εκπομπής μας. 6, 9, 8, 9, 8, 60, 147 στέλνετε τα μηνύματά σας με Viber ή SMS studio@angelradio.gr για τα email σας. Λοιπόν, θέλω να χαιρετήσω με πολύ αγάπη τον Νικόλα μας, τον Σωμαράκη από τον Τσούτσουρα, από την Νότια Κρήτη. Μας λέει ο Νικόλας 25 βαθμούς Κελσίου έχει σήμερα και αφού και έχει και ελαφρύ αεράκι, έτσι για να δροσίζει λιγάκι. Και έχει ζητήσει ένα πολύ όμορφο τραγούδι από την Ελευθερία Ελευθερίου ο Νικόλας. Θα κερδίσω λίγο χρόνο, παιδιά, για να το βρω, να το βάλω στην λίστα. Και επιστρέφω αμέσως μετά. Καλώς ήρθαν και τον άλλον τον Νίκο μας εδώ από Αθήνα, τον Καματέρη. Και καλώς τον και τον φίλο μας, τον Χριστά και τον Χαραλάμπους, υποθέτω από την Κύπρο. Νικόλα μου Τσιαούση, καλησπέρες πολλές, κρίμα που δεν θα ανοίξεις live, μου λέει ο Νικόλα, στο TikTok εννοεί. Όπως και να έχει, καλή εκπομπή. Πάμε, παιδιά, όμορφα, μαζί. Βρίσκω, θα ακούσουμε πρώτα Γιώργο Μαζονάτη και Μου λείπεις. Και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε με το τραγούδι της Ελευθερίας Ελευθερίου, αφιερωμένο στον Νικόλα μας.

0: κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι. Το ανθαπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89, στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
2: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
3: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
4: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
3: Υγραέριο, ε? Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
5: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
6: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
5: Θανόπουλο Σέρβις.
6: Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
2: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
7: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό? Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάδει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
8: Τι βλέπεις? Μόλις κουνήσει την ουρά της.
9: Όλοι την προσκυνάνε.
8: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
9: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
10: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
11: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση.

0: αλλού.
1: Δηλαδή?
0: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

στο νησί. Λοιπόν, παιδιά, πάρα πολλά τα μηνύματά σας, γιατί δεν είμαι στο TikTok, αν είναι όλα καλά. Παιδιά, είναι όλα πάρα πολύ καλά, δόξα τω Θεώ, μια χαρά. Εκτάκτως δεν θα ανοίξουμε σήμερα, όμως επιφυλάσσομαι, όπως είπα, για αύριο. Έτσι, για αύριο Παρασκευούλα. Λοιπόν, τώρα μου έχετε στείλει πάρα πολλά πράγματα. Δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω. Νομίζω ότι θα κάνω... Έχουμε Τζένιφερ, παιδιά. Αλλά με ποιον τρόπο έχουμε Τζένιφερ, παρακαλώ πολύ. Πούντο, πούντο. Λοιπόν, εδώ ο Νικόλας Ασομαράκης μου έχει στείλει, παιδιά, το official λέει trailer της ταινίας Office Romance. Δηλαδή αυτό που η Τζένιφερ Λόπεζ μαζί με τον Μπρετ Γκολτστάιν, πώς τα θυμάμαι. Είναι αυτή η διευθύντρια, η CEO, δεν ξέρω και εγώ τι. Και αυτός μόλις προσλαμβάνεται και αναπτύσσουν έτσι μια ερωτική σχέση. Και μετά είναι κρυφό και μετά αποφασίζουν να το κάνουν φανερό και διάφορα τέτοια. Αυτά λοιπόν, παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ τον Νικόλα. Και ο Γιώργος εδώ βέβαια μου έχει στείλει άπειρα πράγματα. Εδώ τώρα θέλω να πάω σε κάτι άλλο, κάτι που το απολαμβάνουμε όλοι καθημερινά, το οποίο είναι συνήθως και το πρώτο πράγμα που θέλουμε να κάνουμε το πρωί μόλις ξυπνήσουμε. Ποιο είναι αυτό? Ο καφές, παιδιά. Ποια χώρα, λέει, θεωρείται γενέτειρα του καφέ, Χόρχε? Από ποια χώρα ξεκίνησε η ιστορία του καφέ? Θρύλη, παραδόση στο αγαπημένο ρόφημα εκατομμυρίων ανθρώπων. Να σας πω λοιπόν ότι σύμφωνα με την παράδοση, παιδιά, η Αιθιοπία είναι η χώρα που θεωρείται η πατρίδα του καφέ. Ξεκινά με έναν βοσκό κατσικιών, τον Κάλντι. Ο θρύλος λέει ότι ο Κάλντι παρατήρησε πως οι κατσίκες του γίνονταν ασυνήθιστα ζωηρές αφού έτρωγαν κάτι κόκκινους καρπούς από ένα συγκεκριμένο φυτό. Από περιέργεια δοκίμασε και ο ίδιος τους καρπούς και ένιωσε την παρόμοια αυτή τόνωση. Μια ανακάλυψη που θεωρείται ότι άνοιξε το δρόμο για την καλλιέργεια, την επεξεργασία και αργότερα την παρασκευή του καφέ, η οποία σταδιακά εξαπλώθηκε σε ολόκληρο τον κόσμο. Φυσικά το άρθρο είναι πάρα πολύ εκτενές, μάλιστα και για 5 εμπειρίες που μπορεί να ζήσει στην Αιθιοπία κάποιος που είναι λάτρης του καφέ και έχει να κάνει με τον καφέ, παραδοσιακή τελετή καφέ, να επισκεφτείτε την περιοχή Κάφα που θεωρείται η ιστορική κοιτίδα του καφέ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Χόρχε που μας το έστειλε αυτό. Ομολογώ και εγώ ότι η Βραζιλία, δηλαδή αν έπαιζα quiz τώρα θα το είχα χάσει. Γιατί και εγώ Βραζιλία θα έλεγα. Όπως λέει και εδώ ο Νίκος. Καλώς και τον Περικλή, Τζένιφερ Λόπεζ επιτέλους. Την καλησπέρα μου στον Μάριο. Γεια σου Μαρία μου Μοτσάκου. Τη Μαρία μας, τη Μαγκονάκη. Και καλώς τον και τον Ευγένιό μας. Λοιπόν, γελάω με τα μηνύματα του Ευγένιου πάντα. Και πάμε να συνεχίσουμε με τις μουσικές μας, παιδιά. Μετά την Κατερίνα Λιόλιου, η οποία πάει στο νησί. Έτσι, πάμε να ακούσουμε Γιώργο Αλκαίο μαζί με τον Πάνο Βλάχο. Και δεν με βολεύει.

την καλησπέρα μου να στείλω και στη Ρένα μας. Καλώς το και το κορίτσι μας εδώ. Γεια σου Βαρβάρα, συγγνώμη. Καλησπέρες πολλές παιδιά. Κώστα, Ελένη, χρόνια σας πολλά. Να σας χαίρετε η οικογένειά σας. Ό,τι επιθυμείτε και εσείς. Αφιερωμένο λοιπόν, συγγνώμη, το επόμενο τραγούδι που είναι και τα αφιερωμένα από τον Κωνσταντίνο Νάζη.

Καλώστε και το Ζαρίφι μας, ο οποίος μου λέει καλησπέρα, με πήρε ο ύπνος, τώρα άνοιξα. Καλησπέρα Ζαρίφι μου, αν τυχόν μπήκες και εσύ στο TikTok και δεν μας είδες, είναι γιατί σήμερα δεν βγήκαμε. Θα αναπληρώσουμε όμως αύριο με το καλό.

0: εμένα.
1: Καλώς ήταν και τον TikTok μας. Τον Λίνο, γιατί ήθελα να χαιρετήσω τον Λίνο και ταυτόχρονα με ρωτάει η Μαρία, μα θα ανοίξεις σε TikTok αύριο αφού είναι Παρασκευή? Δεν πειράζει, θα είναι έκτακτο, Μαρία. Θα ανοίξουμε, ναι, και ας είναι Παρασκευή αύριο. Λοιπόν, γεια σου Λίνο μου, καλυπέροχες, καλησπέρες και σε σένα. Χρόνια πολλά σε όσες και όσους γιορτάζουν, μας λέει. Εγώ μελαγχόλησα, λέει, όπως ο καιρός. Περνάω ροδιοφωνικά γιατί... Α, ωραία, γιατί... γιατί τέλος πάντων περνάω ραδιοφωνικά. Το ευτύχημα είναι ότι παίζετε τραγούδια. Καλή εκπομπή να έχουμε. Καλή ακρόαση σε σένα, Λίνο μου. Φιλιά πολλά, πολλά, πολλά, πολλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σου. Κοίτα να δεις, και ακούσαμε και τόσους τραγουδιστές που γιορτάζουν μάλλον σήμερα, και ο Κωνσταντίνος Νάζης γιορτάζει, μόλις ακούσαμε τα αφιερωμένα, και ο Κωνσταντίνος Αργυρός που θα έρθει αμέσως μετά γιορτάζει και εκείνος, χρόνια τους πολλά. Και Ελένη Φουρέιρα ακούσαμε, και σε εκείνη χρόνια πολλά. Εμείς εδώ, παιδιά, να χαιρόμαστε την Ελένη μας, τη Λιάνα μας μάλλον, την Τάπα. Τη Λιάνα την Τάπα, η οποία μας κρατάει απίστευτη συντροφιά κάθε Σάββατο και Κυριακή 5 με 7 το απόγευμα στην εκπομπή Σαν Ταινία. Λέμε.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
2: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
3: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
4: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
3: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
4: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
5: Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27 21 0 41 137 και 69 46 057 295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
6: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
7: Casa Pet Corner. Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
6: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
7: γάτες,
6: τροκτικά,
7: ερπετά,
6: ψάρια και πτηνά.
7: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
6: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
7: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
6: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
7: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
6: Τηλέφωνο 27 21 0 95 900.
7: Παράδοση και στο χώρο σας.
6: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
7: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
6: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
8: Η άνοιξη κάνει τα πάντα να δείχνουν πιο όμορφα, πιο αισιόδοξα. Ας την υποδεχτούμε και στο σπίτι μας.
9: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει ήδη φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
8: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
9: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
8: Τέλους εποχής προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
9: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
8: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
10: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
11: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
10: Για τα μερεμέτια?
11: Εκεί.
10: Και για τα βαψίματα?
11: Τι λέμε.
10: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
11: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
12: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
11: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
12: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
11: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
12: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
11: Τηλέφωνο 27210-69454.
12: Κλίμης.
11: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
2: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης, αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση, λιανική χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
13: Η ώρα είναι 6.
14: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
15: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπούς.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
2: Το Ανθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89, στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
3: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
4: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
3: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
4: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
3: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-09711.
4: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
5: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 0 2

0: στάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
1: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
2: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: Η ώρα είναι 6:30.
1: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
4: Έχουμε Αλφα παντού.
1: Δηλαδή?
4: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
5: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
6: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
5: Συντονίσου.

Βγαίνει ο ήλιος στην πλατεία, κίνηση και φασαρία. Μες στα μάτια των ανθρώπων τίποτα. Το μωρό θέλει να παίξει, η ζωή να επιστρέψει. Πάτω γνώστες που δεν ξέρουν

Πέφτει νύχτα μες στην πόλη, έφυγε η εβδομάδα όλη. Και εσύ στη φυλακή σου, κάγκελα και στη ψυχή σου,

0: Ανάλυε ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Avin. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Avin κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
2: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τριγκυμία του.
3: Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος.
2: Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις
3: χωρίς δεύτερη σκέψη.
2: Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
1: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.vivliopolis.gr.
4: Ακούσε πως πάει, ακούσε υποδύναμη, ροπές!
5: Πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
4: Άλλαξα συνεργείο.
5: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
4: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
5: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
6: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
7: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
6: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
7: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά.
6: Τηλέφωνο 27240-272700.
8: Πλύνε και στέχνωσε ρούχα. Σεντόνια, κουβέρτες, παπλώματα. Γρήγορα, έξυπνα και οικονομικά σε λιγότερο από μία ώρα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Πλυντήρια αυτοεξυπηρέτησης με κέρμα. Πλένεται από 5 ευρώ, στεγνώνεται από 1 ευρώ. Δωρεάν απορρυπαντικό, μαλακτικό και 4 ακόμα επαγγελματικά καθαριστικά που πέφτουν αυτόματα στην πλήση σας. Κατάλληλο για φοιτητές, φαντάρους, Airbnb, ξενοδοχεία, κομμωτήρια, γυμναστήρια. Το κατάστημά μας λειτουργεί 365 ημέρες από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και παρέχει μηχάνημα ανταλλαγής χαρτονομισμάτων σε κέρματα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Φαρών 156, Καλαμάτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-014-877. Smart Wash. Self-Service Laundromat. Για καθαρά ρούχα με τον έξυπνο τρόπο.
9: Με τον έξυπνο τρόπο.
10: Bread.

0: Fresh every day. Bread. Bakery and deli. Bread. Kalamata.
1: Μαζί για το Αλεξανδράκιο. Μια σπουδαία μουσική βραδιά αλληλεγγύης θα πραγματοποιηθεί στο Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 8.30. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης Χάρης Βαρθακούρης θα ερμηνεύσει τις μεγάλες του επιτυχίες σε μια μοναδική συναυλία την οποία θα παρουσιάσει η Αντελίνα Βαρθακούρη. Η εκδήλωση διοργανώνεται από τον Όμιλο Φίντεα, κορυφαίο πάροχο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και διαγνωστικών υπηρεσιών. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η έμπρακτη στήριξη του Αλεξανδράκιου Ιδρύματος, γυροκομείο πτωχοκομείο. Προπόληση more.com, κέντρα Φίντεα Καλαμάτας Μεσίνης και σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία στην Καλαμάτα.
2: Χορηγός επικοινωνίας, κανάλι 1.
3: Η ώρα είναι 7.
4: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
5: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Δήμο Ελλάς από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας.
2: Τον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
3: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210 69 799.
4: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
5: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
6: Όλοι την προσκυνάνε.
5: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
6: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
7: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
8: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενιδρίων.
7: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
8: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
7: Τηλέφωνο 27 21 0 87 164.
8: Ανοιχτά όλη μέρα.
7: Pet Market Σπυρόπουλος.
8: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
1: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και πανεφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
9: Η άνοιξη κάνει τα πάντα να δείχνουν πιο όμορφα, πιο αισιόδοξα. Ας την υποδεχτούμε και στο σπίτι μας.
10: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει ήδη φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
9: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
10: Παπαλουκάς. Θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
9: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
10: Παπαλουκάς. Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 23 745 και στο www.papalukas.gr.
9: Παπαλουκάς. Όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
11: Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27 21 0 41 137 και 69 46 057 295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
12: Όταν η σοδιά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδιά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
13: Η ώρα είναι 7:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
14: Έχουμε Αλφα, παντού.
13: Δηλαδή?
14: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Α

0: κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
2: Ντίμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Ντίμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
3: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
4: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
3: Για τα μερεμέτια?
4: Εκεί.
3: Και για τα βαψίματα?
4: Τι λέμε.
3: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
4: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Εγγύηση.
5: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
4: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
4: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
4: Τηλέφωνο 27210-69454.
5: Κλίμης.
4: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
6: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-247-47 και 697-3884-3. 88. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
1: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
7: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα ντελικατέσεν.
1: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
7: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
8: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
9: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν.
10: Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
2: Κάζα σημαίνει σπίτι. Πολυκατάστημα Κάζα σημαίνει τα πάντα για το σπίτι, τον κήπο, τη βεράντα, την παραλία, ακόμη και για τα κατοικίδια. Πολυκατάστημα Κάζα. Μικροέπιπλα, τραπεζάκια, ηλεκτρικές μικροσυσκευές κουζίνας για τουριστικά καταλήμματα. Θα βρείτε ακόμα πλαστικές δουλάπες, συρταριέρες, γλάστρες, λάστιχα ποτίσματος, καλαμωτές, μαξιλάρια, τραπέζια, καρέκλες και φυσικά χαρτικά, απορρυπαντικά και είδη κουζίνας και μπάνιου. Πολυκατάστημα Κάζα, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα. Ανοίκτα από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Τετάρτη και Σάββατο 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα. Πολυκατάστημα Κάζα, όλα του κόσμου τα καλά, ακόμα πιο φθηνά και ποιοτικά.
11: Κάθε μέρα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα συντονιστείτε στην εκπομπή με την Άννα Μαρία. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες και οι δικές σας αφιερώσεις παίζουν εδώ. Παρουσιάζει η Άννα Μαρία Νικολαίδου. Κάθε μέρα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα.
12: Η ώρα είναι 8.
13: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
14: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94.8.
1: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
2: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
3: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
3: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
2: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
3: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
2: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220, 22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
3: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
1: Το ορθοπωλείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπωλείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
4: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στο Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στο Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721083957.
5: Πλύνε και στέγνωσε ρούχα, σεντόνια, κουβέρτες, παπλώματα, γρήγορα, έξυπνα και οικονομικά, σε λιγότερο από μία ώρα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Πλυντήρι αυτοεξυπηρέτησης με χέρμα. Πλένεται από 5 ευρώ, στεγνώνεται από 1 ευρώ. Δωρεάν απορρυπαντικό, μαλακτικό και 4 ακόμα επαγγελματικά καθαριστικά που πέφτουν αυτόματα στην πλήση σας. Κατάλληλο για φοιτητές, φαντάρους, Airbnb, ξενοδοχεία, κομμωτήρια, γυμναστήρια. Το κατάστημά μας λειτουργεί 365 ημέρες από τις 7 το πρωί.

0: Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
1: Έχουμε Αλφα, παντού.
0: Δηλαδή?
1: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

Ja, ja,

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάδει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
2: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
3: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
4: Μόνο αυτό βλέπεις. Που λάμπει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
3: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
4: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
3: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
4: Τηλέφωνο 27210-9711.
3: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
2: Βιβλίο Χαρτοπολείο, Βιβλιοπολής, Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιοπολης.gr.
5: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
6: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
7: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
6: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
8: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
9: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
8: Θανόπουλο Σέρβις.
9: Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
5: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
10: Η Άνοιξη κάνει τα πάντα να δείχνουν πιο όμορφα, πιο αισιόδοξα. Ας την υποδεχτούμε και στο σπίτι μας.
11: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει ήδη φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
10: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
11: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
10: τέλους εποχής προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
11: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
10: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνη. Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι Μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82-735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
12: Η ώρα είναι 9.
13: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

0: Η ώρα είναι 9.
1: New Generation. Η νέα γενιά του ραδιοφώνου.

Πέμπτη, 9 η ώρα το βράδυ, ήχος στο τελικό σύνορο. Με τον Στέλιο Νικολαίδη και τον Ισίδωρο Πάτερο. Μία εκπομπή με πολλές συνεντεύξεις που θα σας καθυλώσει. Μόνο στο ngradio.gr.

0: Καλώς τους, καλώς ήρθατε.
1: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Υποδοχή με τα Λάρα. Είμαστε εδώ με τον Ισίδωρο
1: και τον Στέλιο Νικολαίδη.
0: Περνάμε καταπληκτικά, ακούμε τραγουδάρες. Σας έχουμε φτιάξει ένα υπερπρόγραμμα που θα το λατρέψετε. Και όπως και χτες και σήμερα, είναι η περίοδος που μιλάμε λίγο και ακούτε πολύ. Γιατί σε όλες τις εκπομπές σας έχουμε πρίξει στο μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα. Πρέπει να ακούσετε όμως αυτά που έχετε ζητήσει, αυτά που έχουμε διαλέξει.
1: Τις παραγγελίες, μπράβο, τις επιλογές, τα αναπάντεχα.
0: Τα αναπάντεχα,
1: και, ναι. Και πριν χαιρετήσουμε και πριν πούμε το οτιδήποτε, να ευχηθούμε από την καρδιά μας στη μισή Ελλάδα που γιορτάζει σήμερα, έτσι.
0: Κωνσταντίνος και Ελένη.
1: Κωνσταντίνα.
0: Οι Κωνσταντίνες, οι Κωνσταντίνοι, οι Ελένες.
1: Κώστας,
0: ναι.
1: Η Ελένη. Η Έλενα, η Λένα, το Λενιό,
0: όλοι.
1: Η Λένια.
0: Καλά, εντάξει, δεν γιορτάζουμε μόνο γυναίκες, εντάξει, ναι. Με κολλάς.
1: Έχει πάρα πολλές παραλλαγές το Ελένη, γι' αυτό.
0: Λοιπόν, χρόνια πολλά σε όλους από την καρδιά μας και χρόνια πολλά και σε εσένα που δεν γιορτάζεις. Και γιορτάζεις τι, τη χαρά σου ή τη δύναμή σου να αντιμετωπίζεις τα προβλήματα. Γιατί και αυτό είναι μια γιορτή, όταν βρεις τη δύναμη να έρθεις αντικριστά με το πρόβλημά σου και να τα αντιμετωπίσεις, είναι γιορτή. Είναι γιορτή και όταν αισθάνεσαι να υπάρχει μέσα σου ένα φως που θέλει να σε κάνει να τραγουδήσεις και να χορέψεις όπως τώρα. Δυναμώστε λοιπόν, αφού η Σίδρος πρώτα μας πει ποιοι μας αναμεταδίδουμε.
1: Μας αναμεταδίδουν οι αγαπημένοι συνεργάτες και συνοδοιπόροι, ο Σάμος Radio Cafe στο 102,4, η Ραδιοφωνία Κυκλάδων στο 101,3, ο Πολιτείας στο 90,7, το Καστελόριζο στους 104,3, ο Αργολίδα στους 103,8, ο Vox στους 103,3, ο Future Internet Radio, το κανάλι 1 στους 94,8 και ο Διόλκος στους 105,6. Από τα στούντιο του NG Radio και ανά τον κόσμο, στο στούντιο παπάκι ngradio.gr δεχόμαστε τα email σας.
0: Και στο 698 98 60 147, ναι.
1: Δεχόμαστε τα μηνύματά σας στο Viber και όχι μόνο.
0: Λοιπόν, Μαρία Μαγκονάκη, καλησπέρα σας, καλή ραδιοφωνική εκπομπή. Γεια σου Ρελίδα μας, καλώς την, καλή εκπομπή αγαπημένη μας. Την αγάπη μου λέει. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, να χαιρόμαστε τη Λιάνα μας. Έχουμε τη Λιάνα που γιορτάζει. Είναι η μητέρα του Τάσου και ο μπαμπάς
1: και τον Κώστα τον Περόγλου.
0: Ο Κώστας ο Περόγλου γιορτάζει.
1: Πολύχρονη και ευλογημένοι και οι δυο.
0: Λοιπόν, να είστε πάντα όλοι χαρούμενοι, ευλογημένοι, δυνατοί.
1: Να θυμηθούμε και την Ελένη Δήμο, την αγαπημένη μας.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Γιορτάζει.
0: Γιορτάζει και το Ελενάκι.
1: Θα μου βρεις ένα τραγούδι που λέει «Μα εγώ είμαι η Ελένη». Από την ίδια την Ελένη Δήμο.
0: Να το
1: και
0: βρούμε.
1: Να τα αφιερώσουμε σε όλες τις Ελένες.
0: «Μα εγώ είμαι η Ελένη», λέει το τραγούδι. Ναι. Δεν μπορούμε, θα το βρούμε. Μισό λεπτό.

0: Αυτή τη στιγμή ο Ισίδωρος έκανε την έκπληξη. Κάλεσε την κυρία Ελένη Δήμου για να της ευχηθούμε στον αέρα χρόνια πολλά, ευτυχισμένα, δυνατά, με πολύ φως και πολλές επιτυχίες, και την έχουμε μαζί μας.
1: Ελένη μας αγαπημένη, χρόνια πολλά και ευλογημένα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα στους ακροατές σας, την αγάπη μου και τα φιλιά μου, Στέλιο, Ισίδωρε.
0: Σε αγαπάμε πολύ, πολύ, είμαστε μια χαρά και σε περιμένουμε για εκπομπή, όπως μας είχες πει.
2: Πάλι ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, όταν κάνουμε καινούριο τραγούδι πάλι θα τα ξαναπούμε.
1: Άρα σύντομα.
2: Σύντομα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πώς είστε, χρόνια πολλά σε όσους μας ακούνε εορτάζοντες. Σας ευχαριστώ για τις ευχές. Πραγματικά σήμερα ήταν μια μέρα με εκατοντάδες, πραγματικά δεν υπερβάλλω, εκατοντάδες
0: μηνύματα και ευχές. Αγάπη και ευχές.
2: Και αγάπη και ανταποδίδω δηλαδή πραγματικά την αγάπη μου και ευχαριστώ από καρδιάς όλους τους ανθρώπους που μου στέλνουν την αγάπη τους και τις ευχές τους.
0: Ελένη μας αγαπημένη, όταν είσαι μια γυναίκα που έχεις βρεθεί μέσα σε αυτή τη λάμψη στον κόσμο, στη δύναμη, στη δυνατότητα, χορταίνεται αυτό ποτέ, κάποτε κουράζεσαι ή πάντα είναι ευχάριστο?
2: Όχι μωρέ, είναι γλυκό, τρυφερό και πολλές φορές και αναγκαίο.
0: Ναι.
2: Δεν κουράζει ποτέ η αγάπη, ποτέ η ευχή, ποτέ η καλοσύνη, ποτέ η αλήθεια.
0: Αυτό που
2: όταν είναι αληθινές οι ευχές, πώς να κουράσουν? Ίσα που είναι βάλσαμο για την ψυχή κάποιων ανθρώπων. Για όλων μας δηλαδή την ψυχή.
0: Τι ωραίο αυτό, τι ωραίο.
1: Ελένη μας, ξανά σου ευχόμαστε υγεία πάνω απ' όλα, χαρά, δύναμη, δημιουργικότητα και καλή επιτυχία σε όλα όσα κάνεις.
2: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή επιτυχία και στους δυο σας δηλαδή.
2: Είσαι λίγο αυστηρός, νομίζω.
1: Γιατί?
2: Δεν ξέρω, τώρα στις φωνές είναι λίγο κάπως. Προτιμώ να μιλώ με το Στέλιο απόψε.
0: Ευχαριστώ, Ελένη μου.
3: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94.8.
4: Φραγκαίας, σε τρία σημεία, στην πόλη της Καλαμάτας, πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ, Νέδοντος 76, στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
2: Σε όλους όσοι σήμερα γιορτάζουν και είναι πολύ.
0: Και από Ελένη Δήμου, τα χρόνια πολλά, ταξιδεύουν σε όλη την Ελλάδα. Τιμή μας, Ελένη, που ήρθες κοντά μας.
2: Στέλιο μου, γλυκέ, καλό βράδυ, φιλιά πολλά.
0: Ευχαριστούμε.
2: Στέλιο, φιλιά πολλά.
1: Φιλιά, όλη μας την αγάπη.
2: Ευχαριστώ πολύ.

Σωτήρη σε ακούει, Ελένη είναι στην γραμμή μας. Καλησπέρα, καλησπέρα λέει στην Ελένη. Η Άννα του Παντελή στέλνει επίσης εσένα, Ελένη μου, να είναι πάντα επιτυχημένη. Τα φιλιά και την αγάπη της. Ο Γιώργος Κοντοστέργιος λέει χρόνια πολλά, κυρία Δήμου. Να σας χαιρόμαστε και πολλές επιτυχίες, και εννοείται πως περιμένουμε νέο τραγούδι με τον Ισίδωρο. Η Μαρία η Μαγκονάκη, χρόνια πολλά στην κυρία Δήμου. Βλέπετε, ξαφνικά η Ελένη την έχουμε στη γραμμή και ακούει κιόλας. Λοιπόν, τα μηνύματά σας πάνε. Η Ελένη Δήμου εδώ μαζί στην εκπομπή μας. Δεν το περιμένει κανείς, αλλά έτσι είμαστε εμείς. Ξαφνική, δυνατή και πολυδύναμη. Να αφιερώσουμε το επόμενο τραγούδι που θα παίξει στη θέα μας που είναι στη Θεσσαλονίκη, στο θείο μας τον Χρήστο και στον καθένα από εσάς ξεχωριστά που είστε τόσο καταπληκτικά άτομα, τόσο γλυκιά παρέα. Μπράβο ρε παιδιά, μπράβο σας, μπράβο, είστε οι καλύτεροι.

0: δικό σας αυτό το τραγούδι. Μετά τη Μελένη έρχεται η Ελευθερία Αρβανιτάκη για να σας πάρει από το χεράκι και να σας πάει ένα μουσικό ταξίδι. Είμαστε εδώ με τον Σίδωρο, πετάμε μαζί σας, σας αγαπάμε και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ. Να πούμε και πάλι χρόνια πολλά και στη Λιάνα μας και στον Κώστα, στον πατέρα του Τάσου του Περαιόγλου.
1: Ναι, και στον Κωνσταντίνο τον Νούλα, το γιο της Λίζας μας και του Αλέγου μας.
0: Στον Κωνσταντίνο τον Νούλα, χρόνια
1: όλη
0: πολλά
1: μας την αγάπη και κάθε καλό.
0: Μπράβο ρε εσύ, μπράβο. Ισίδωρος, πάντα θυμάται πράγματα.
1: Βέβαια. Τον Κωνσταντίνο τον Σαριγιάννη.
0: Χρόνια πολλά και στον Κωνσταντίνο μας.
1: Την Κωνσταντίνα την Τζουκαλά.
0: Και επίσης σε άλλη μια Κωνσταντίνα που την πήρα και της ευχήθηκα.
1: Παρασκευά.
0: Η Παρασκευά.
1: Χρόνια πολλά και ευλογημένα.
0: Να είστε καλά όλοι. Πολύ μουσική. Δυναμώστε. Πάμε. Στο Χρήστο τον Μπαλδάρη αφιερωμένο το πρόγραμμα. Στη Φέα μας. Και στη Μαρία του Παπαϊάννου. Στη Λιάνα μας όπως είπαμε. Στην Πηγούλα. Στην Χριστίνα μας. Και στη Λιτό μας οπωσδήποτε. Και εγώ έχω μια συνήθεια σίγουρα. Στα παιδιά του σταθμού. Να γουστάρω πολύ.
1: Στέλιο μου, να θυμηθούμε για κάποιους τραγουδιστές που έχουν περάσει από την εκπομπή μας και γιορτάζουν σήμερα.
0: Για πες.
1: Είναι ο Κώστας ο Μακεδόνας.
0: Σωστό.
1: Είναι ο Κώστας ο Μπίγαλης. Είναι ο Κώστας ο Χατζής.
0: Όλοι Κώστηδες είναι αυτοί.
1: Είναι η Ελένη Βιτάλη.
0: Έλα ρε.
1: Είναι η Ελένη Τσαλιγοπούλου.
0: Ρε, πρέπει να πάρουμε όλα αυτά τα τηλέφωνα.
1: Πρέπει να δεν έχει αρχίσει τα τηλέφωνα ακόμα.
0: Όχι.
1: Και άλλοι πολλοί που πρέπει που τους ξεχνάμε. Λοιπόν, για να σοβαρευτούμε λίγο.
0: Μπράβο ρε Ισίδωρε, μπράβο. Τι μαγικό παιδί είναι αυτό. Τι μαγικό παιδί. Τι παιδιά μαγικά όμως είστε κι εσείς. Τώρα όμως δυναμώστε, είπαμε δεν θα μιλήσουμε.
1: Α, είναι και η Κωνσταντίνα.
0: Ποια Κωνσταντίνα? Η τραγουδίστρια.
1: Η γνωστή Κωνσταντίνα.
0: Και είχε έρθει και πρόσφατα εδώ.
1: Και είχε έρθει πρόσφατα και έχουμε τραγουδήσει και μαζί.
0: Η Λίδα λέει, σε ευχαριστούμε πολύ για τις ευχές σου. Είμαστε ωραία παρέα. Μας λείπει ήδη Φέα, λέει ο Γιώργος Σοκών. Θα έρθει ρε Γιώργο. Άστε τι να ξεκουραστεί την κοπέλα. Α, ξεκουραστεί και λίγο. Λοιπόν, και επίσης να χαιρετήσω τον Νίκο του Σωμαράκη, να χαιρετήσω τη Διονυσία μας, να χαιρετήσω όλους εσάς. Σας φέραμε τη Δήμου. Ακούσατε και την κυρία Ελένη Δήμου και τις ευχηθήκαμε και στον αέρα. Και τώρα δυναμώστε. Για λίγο θα κρατήσουμε το στόμα μας κλειστό.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 27325 και 6984 5974 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
2: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
3: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
2: Για τα μερεμέτια?
3: Εκεί.
2: Και για τα βαψίματα?
3: Τι λέμε.
2: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
3: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
1: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
3: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
1: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
3: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
1: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
3: Τηλέφωνο 27210 69 454.
1: Κλίμης.
3: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
4: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
5: Casa Pet Corner, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
4: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
5: γάτες,
4: τροκτικά,
5: ερπετά,
4: ψάρια και πτηνά.
5: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
4: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
5: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
4: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
5: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
4: Τηλέφωνο 27 21 0 95 900.
5: Παράδοση και στο χώρο σας.
4: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
5: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
4: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
6: Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27 21 0 41 137 και 69 46 057 295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
7: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210 69 799.
8: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης, αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
9: Άμεσα, έμπειρα, αποτελεσματικά, υπεύθυνα δίπλα σας για έγκυρη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Λογιστικό, φοροτεχνικό γραφείο, Βάβα Λικέλη. Τηλέφωνο 27210 99 023.
10: Νέα διεύθυνση, Θεμιστοκλέους 85 Β, Καλαμάτα.
11: Η ώρα είναι 9:30.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίστε.

0: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Avin. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Avin κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
1: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
0: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
2: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82-735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
0: Το Ορθοπολείο Blooming Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blooming Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blooming Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blooming Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
3: Πλύνε και στέγνωσε ρούχα, σεντόνια, κουβέρτες, παπλώματα. Γρήγορα, έξυπνα και οικονομικά σε λιγότερο από μία ώρα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Πλυντήρι αυτοεξυπηρέτησης με χέρμα. Πλένετε από 5 ευρώ, στεγνώνετε από 1 ευρώ. Δωρεάν απορρυπαντικό, μαλακτικό και 4 ακόμα επαγγελματικά καθαριστικά που πέφτουν αυτόματα στην πλήση σας. Κατάλληλο για φοιτητές, φαντάρους, Airbnb, ξενοδοχεία, κομμωτήρια, γυμναστήρια. Το κατάστημά μας λειτουργεί 365 ημέρες από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και παρέχει μηχάνημα ανταλλαγής χαρτονομισμάτων σε κέρματα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Φαρών 156, Καλαμάτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-014-877. Smart Wash Self-Service Laundromat. Για καθαρά ρούχα με τον έξυπνο τρόπο.
4: Με τον έξυπνο τρόπο.
5: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
6: Όλοι την προσκυνάνε.
5: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
6: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρε της κυλίτσα.
4: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων. Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν. Αθηνών 202 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 87164. Ανοιχτά όλη μέρα. Pet Market Σπυρόπουλος. Αποκλειστικά για φιλόζωους.
1: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
6: Μαζί για το Αλεξανδράκιο. Μια σπουδαία μουσική βραδιά αλληλεγγύης θα πραγματοποιηθεί στο Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 8.30. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης Χάρης Βαρθακούρης θα ερμηνεύσει τις μεγάλες του επιτυχίες σε μια μοναδική συναυλία την οποία θα παρουσιάσει η Αντελίνα Βαρθακούρη. Η εκδήλωση διοργανώνεται από τον Όμιλο Φίντεα, κορυφαίο πάροχο πρωτοβάθμισης φροντίδας υγείας και διαγνωστικών υπηρεσιών. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η έμπρακτη στήριξη του Αλεξανδράκη Ιδρύματος, γυροκομείο πτωχοκομείο. Προπόληση more.com, κέντρα Φίντεα Καλαμάτας Μεσίνης και σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία στην Καλαμάτα.
0: Χορηγός επικοινωνίας.
7: Η ώρα είναι 10.
8: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, απόψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

0: ξέρεις εσύ Σίδωρε ότι ο Κόκοτας είχε έρθει εδώ. Περίμενε λίγο. Μίλα.
1: Η πρώτη συνέντευξη που κάναμε στην εκπομπή ήχος στο τελικό σύνορο μαζί, Στέλνω.
0: Ναι, και μας είχε τιμήσει, είχε έρθει, μας είχε αγαπήσει πάρα πολύ. Τώρα ένα πουλάκι πέταξε και ήρθε εδώ και έκατσε στον ώμο μου και τι μου είπε. Ότι η Φέα και ο θείος μας ο Χρήστος κάνουν βόλτα στην παραλία και ακούνε την εκπομπή μας στην Θεσσαλονίκη.
1: Αφιερωμένο λοιπόν το τραγούδι.
0: Και όλοι αγαπάνε
1: τον Απόστολο Καλδάρα, έτσι.
0: Και όλη η εκπομπή. Γεια σου, ρε Νικόλα. Καλησπέρα στην όμορφη παρέα μας, Στέλιο και Ισίδωρε. Σας αγαπάμε επίσης, χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες και εορτάζουσες. Και πιο πολύ στις κυρίες του σταθμού, με πρώτη και καλύτερη τη Λιάννα Ντάπα. Το επόμενο τραγούδι αφιερωμένο σε εκείνη και όλους τους εορτάζοντες. Δημήτρης Μητροπάνος, Σβήσε το φεγγάρι. Θα είναι το επόμενο ή το μεθεπόμενο, Νικόλα μου, για να προλάβουμε να το προσθέσουμε στη λίστα. Αυτός ήταν ο Νικόλας ο Σωμαράκης, ο συμπατριώτης σου από το Τζούτσουρα στην Κρήτη, και αυτές τις μαγικές φωτογραφίες. Κοίτα εδώ Ισίδωρο και ομορφιά, το βιντεάκι. Κοίτα μια μαγεία.
1: Τι ωραία.
0: Που μας συγκινεί πάντα. Πάντα μας συγκινείται. Λοιπόν, Νικόλα μου, σε περιμένουμε και σένα αύριο στην εκπομπή σου. Και ξέρουμε ότι θα είναι μια καταπληκτική εκπομπή και θα είμαστε όλοι εκεί για να την παρακολουθήσουμε. Δυναμώστε τα ηχεία σας, δυναμώστε τη διάθεσή σας και πάμε για αυτό που ζήτησε ο Νικόλας. Και ξέρετε κάτι, το πρόλαβα. Δημήτρης Μητροπάνος, Σβήσε το φεγγάρι. Ας το σβήσουμε μια φορά, ρε παιδί μου.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
3: Η ώρα είναι 10:30.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.

Σβήσε το φεγγάρι, Δημήτρης Μητροπάνος. Ένα πάρα πολύ δύσκολο τραγούδι, από ό,τι μου είπε ο Ισίδωρος. Δεν προλαβαίνεις, λέει, καν να πάρεις αναπνοές. Είναι ένα τραγούδι το οποίο είναι μοναδικό στο είδος του. Και να ξέρετε ότι σε αυτό το σταθμό όλα τα παιδιά είναι μουσική. Έχουμε τον Ισίδωρο σαν ένα αρχιμουσικό εδώ και μαέστρο μας. Παίζουμε στις γιορτές, ανοίγουμε live κάποιες φορές. Τα έχετε δει όσοι είσαστε και στο TikTok. Και ακούστε τώρα ποιο είναι το σημαντικότερο από όλα. Ότι υπήρχε ένα τραγούδι, Σίδωρε, μπορείς να το βεβαιώσεις, που δεν μπορούσα να το πω πάρα πολύ καιρό. Mm. Θέλω να το αφιερώσω στον Νίκο το Σωμαράκι και τη γυναίκα του, την κυρία Μάρο. Θέλω να το αφιερώσω στο Διαμαντή, στη Διονυσία μας. Θέλω να το αφιερώσω στην κυρία Γουρνά. Να το αφιερώσω στη Τζόρτζια, να το αφιερώσω στο Γιώργο και την Ανδριάνα μας, η οποία μας έστειλε το μήνυμά της. Και επίσης θέλω να αφιερώσω και σε σένα. Σε σένα που δεν έχεις επικοινωνήσει. Αλλά ακούς. Για ακού.

0: Με τον Γιάννη Πάριο είχαμε συναντηθεί, είχαμε μια πολύ καλή επαφή, Ισίδωρε.
1: Αύριο τραγουδάει στο Παλάς.
0: Αύριο τραγουδάει στο Παλάς και θα πας να τον δεις.
1: Θα πάω να τον δω και να τον ακούσω.
0: Και να τον φέρεις.
1: Θα κάνω το παν.
0: Αυτή είναι
1: σας
0: η αποστολή
1: υπόσχομαι.
0: Σου. Αυτή είναι η αποστολή σου.
1: Αποστολή...
0: Να έρθει ο Γιάννης Πάριος εδώ. Αλλιώς θα φέρω εγώ τη Χάρης Αλεξίου. Θα φέρω τη Χαρούλα. Λοιπόν, εσύ μου είπες θα σου φέρω τον Πάριο. Ο Πάριος μας αγαπά, μας ξέρει. Αλλά θα χρησιμοποιήσουμε και ένα βυσματάκι για να το σπρώξουμε, που λέγεται Ελένη Δήμου.
1: Για να δούμε, για να δούμε.
0: Θα χρησιμοποιήσουμε ένα βύσμα για να τον φέρουμε. Τι να κάνουμε, έτσι πρέπει να γίνονται τα πράγματα. Θα τον πάρει ένα τηλέφωνο, κάτι θα κάνει, θα του πει πήγαινε στα παιδιά, εκείνη ξέρει πώς θα μας βοηθήσει. Εγώ τώρα ζήλεψα πολύ.

0: ζήλιες μου. Χρόνια πολλά και πάλι στις Ελένες, στους Κωνσταντίνους, στις Κωνσταντίνες. Λοιπόν, έχετε χρόνο να σηκωθείτε, να ξεπιαστείτε, να κάνετε ό,τι θέλετε για λίγο. Γιατί 11 η ώρα η Σίδωρε έρχεται η Χαρούλα.
1: Με το καλό να έρθει η Μαύρη Θύελλα.
0: Η Μαύρη Θύελλα με τα δικά της κομμάτια, τα δικά της τραγούδια. Και ξέρετε κάτι, η ομορφιά σε αυτό το σταθμό συνεχίζεται. Αφιερωμένο το επόμενο κομμάτι, που είναι στα χρόνια της υπομονής, Γιώργος Νταλάρας, από το δίσκο «Στα ψηλά τα παραθύρια». Αφιερωμένο πού είσαι τώρα, πού θες να το στείλεις?
1: Στα ψηλά τα παραθύρια. Να το στείλουμε στη Θεσσαλονίκη, στα αδερφάκια μας.
0: Να το στείλουμε εκεί. Αν είναι κόσμος όμως. Περίμενε.
1: Έβαλες άλλο, βέβαια.
0: Περίμενε,
1: δεν
0: περίμενε.
1: Δεν
0: το έβαλα εγώ. Ήταν η σειρά. Περίμενε.
1: Έχεις μπερδευτεί. Μοιάζει
0: σκοτεινό. Είναι ο Νταλάρας.
1: Τα χρόνια της υπομονής.
0: Ναι.
1: Να το ακούσουμε.
0: Στα αδέρφια μας, αφιερωμένο.

Γεια σου Γιώργο από τα Τρίκαλα, αφιερωμένο και στη Μανούλα στο επόμενο τραγούδι. Λοιπόν, και επίσης αφιερωμένο το επόμενο τραγούδι και στη Σοφία, την ξαδέρφη μου, Σοφία την Πρίφα. Να είσαι καλά Σοφούλα, να είστε όλοι καλά. Να χαιρετήσουμε και το Σπύρο από το ταξί, τον Νίκο και την Ελένη που κάνουν βάρδια στα διόδια.

0: Η μεγαλύτερη φωνή της Ελλάδος, Στέλιος Καζατζίδης. Μίσος. Με πολύ αγάπη όμως εμείς θα σας αφήσουμε στα χέρια της Χαρούλας. Από μένα και τον Ισίδωρο, μείνετε συντονισμένοι, δυναμώστε. Να έχετε ένα καλό βράδυ.
1: Καληνύχτα φίλοι μας, ευχαριστούμε. Και πάλι χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες.
0: Και μια τεράστια αγκαλιά από όλους μας. Αφιερωμένο σε όλους, παιδιά.

Όταν έχεις σταθερές βάσεις, καλή ανατροφή, σωστές δομές έτσι χαρακτηρολογικές, τι χάνεις τα αξιοπρεπία στον έρωτα. Διαφορετικά σε βλάκας.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94.8. Η ώρα είναι 11.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

Δισκοπολείο Μιχάρης, ανοιχτό 11 με 1. Κάθε βράδυ η Χαρούλα Νικολαίδου επιλέγει δίσκους από την παγκόσμια μουσική σκηνή και προσκαλεί τους μουσικόφιλους σε ένα μαγικό δίωρο αληθινής απόλαυσης. Δισκοπολείο Μιχάρης, ανοιχτό καθημερινά 11 με 1 το βράδυ. Μόνο για τους εραστές της μουσικής.

Την καλησπέρα μου σε όλους και σε όλες. Δισκοπολίων ή Χάρης. Ανοιχτό 11 με 1. Καλώς ήρθατε, καλώς συντονιστήκατε στην εκπομπή μας, με τις ωραίες μας αγάπες από το παρελθόν, το παρόν, τις δικές σας, τις δικές μας από στούντιο εδώ, και με την ωραία εναρκτήρια κατάσταση που κάνουν οι Γερμανοί Dichaut πίσω στη δεκαετία του 80. Τι κάνετε, πως είστε? Εύχομαι όλοι και όλες καλά. Και αν όχι, πάμε μαζί να γίνουμε καλύτερα έως τελείως καλά. Love and Desperation, Jeffrey Lee Pierce. Αμέσως.

το αχ παγιά, αυτό που ακούμε. Τον Jeffrey Lee Pierce, τον Gun Club. Wild Widow, δίσκος.

πανκιά μέσα, μπλουζ μέσα, post-punk καταστάσεις, δηλαδή τα είχε όλα αυτή η αισθητική των The Gun Club, αλλά και του Jeffrey Lippis βεβαίως και στη σόλο του δουλειά. Και με έπιασε μια νοσταλγία εκεί της δεκαετίας του 80 με τα post-punk, τα πειραματικά και τα άκρως μελωδικά και επαναστατικά ακόμα. Γι' αυτό πάμε στο Savage Republic, Land of Delusion, Αμερική 1985.

Καλά, αυτή και αν ήταν πρωτόπτυπη, αυτή και αν ήταν τελείως στο δικό της κόσμο, με το δικό του ήχο, φοβερή περίπτωση, Savage Republic. Θυμάστε που είχαν κάνει διασκευή τη δεκαετία του 80, μιλάμε πάντα, στο Αντώνη του Μίκη Θοδωράκη. Και αυτό γιατί τον ακούσανε τυχαία με ένα 45 που έπεσε στα χέρια τους τότε εκεί, στη δεκαετία του 80, στην Αμερική που ήντουσαν. Και πάθανε. Τους άρεσε τόσο πολύ που μπήκαν στην διαδικασία να το κάνουν διασκευή και είναι συγκλονιστική και πολύ μπροστά. Κάτσε τώρα, αν το βρω εύκαιρο, μπαμ μπαμ, θα σας το θυμίσω. Για να πάμε τώρα στη Βρετανία.

Οι Bauhaus, ειδικά στα ξεκινήματά τους, μπήκανε πολύ στην κατηγορία του Gothic που λέμε. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι οι ίδιοι δεν είχαν στο νου τους μια Gothic αισθητική, ντε και καλά. Δεν ήταν αυτή η ιστορία για αυτούς. Οι άνθρωποι αυτοί θέλανε να παίξουν μουσική με τον τρόπο που την καταλαβαίνανε, να πειραματιστούν πάνω σε αυτή. Πολλές φορές δηλαδή μπορεί να αποδίδεται μια ταμπέλα ή ένας χαρακτηρισμός σε καλλιτέχνες που δεν είναι ότι αυτοί συνειδητά ή έτσι σκόπιμα είχαν την πρόθεση να αποκτήσουν καθόλου τις προσωπικές, ίσως και τις περισσότερες φορές να συμβαίνει αυτό. Οπότε έχουμε τον πρώτο δίσκο των Bauhaus να κυκλοφορεί το 1900, πότε ήταν το In the Flat Field, 80, και το In the Flat Field είναι το κομμάτι που μόλις ακούσαμε που είναι το ομότιτλο του δίσκου, και εκεί μέσα να υπάρχει το Nerves, άλλο τρελό κομμάτι, να υπάρχει το Double Dare, το Spine the Cab, και αρχίζει σιγά σιγά να παίρνει σχήμα, να παίρνει σάρκα και οστά ένας καινούριος ήχος, με το πειραματικό του στοιχείο μέσα, με το όραμα που είχαν οι ίδιοι μέσα στη μουσική τους, και έτσι αρχίζουμε τα gothic rock, τα post-punk, τα dark wave και τα λοιπά. Λοιπόν, αυτά όλα στη Βρετανία της δεκαετίας του 80. Ενώ αρκετά χρονάκια πίσω, στην Αμερική,

Θέλω να πω ότι εν έτη 1969 οι Στούτζες αντιλαμβάνονται έτσι τον ήχο. Πρωτοπάνκ ήχος εντελώς. Πάνκ ήχος βασικά, απλά το πρωτό μπαίνει γιατί ακόμα δεν υπάρχει αυτό το είδος επίσημα ούτε μαζικά. Έτσι το φαντάστηκαν λοιπόν ο Iggy Pop μαζί με τον Ron Ashton στην κιθάρα, ο οποίος εμπνέεται το riff, παιδιά, για το I Wanna Be Your Dog από το κομμάτι Highway Chill, πώς λέγεται, του Jimi Hendrix.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
3: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
2: Συντονίσου.

Μιλάμε για τον δεύτερο δίσκο των Jimi Hendrix Experience. Are you experienced? Τι τρελά είναι αυτή, δηλαδή αυτός ο συνδυασμός του ήχου του Hendrix σε συνδυασμό με τα blues και το rock and roll, που το κάνει τόσο ωραίο, δηλαδή το κάνει τόσο γαργαλιστικό και καινούριο εντελώς για την εποχή, και παραμένει φρέσκο, δηλαδή κάθε φορά dance σε χτυπάει. Στο Δόξα Πατρί που λέμε, τέλος πάντων 1967 αυτό, και το riff του τραγουδιού του Highway Shield ήταν η έμπνευση για το riff στο I Wanna Be Your Dog των Stooges 2 χρόνια μετά. Λοιπόν, και εγώ θα σας πάω τώρα στην περίπτωση των The Sonics, ακόμα πιο πίσω. I Don't Need No Doctor. Λοιπόν, αυτό το I Don't Need No Doctor, Ray Charles, το έχουν διασκευάσει πάρα πολύ, από τους Wasp, ξέρω εγώ, μέχρι πολύ και με πολύ διαφορετικό τρόπο. Αυτή εδώ η εκτέλεση των Sonics είναι τρέλα, σκέτη τρέλα.

μιλάμε για απίστευτη ενέργεια και καταγράψτε αυτό. Ναι, Sonic είναι συγκρότημα της δεκαετίας του 60 και του 65, αλλά αυτό εδώ είναι από κυκλοφορία του 15, μετά από 48 χρόνια. Οι τύποι βγαίνουν με διασκευές και με νέο υλικό. Και όπως μου λέτε και εδώ, οι Barbasonics δίνουν ρέστα.

Να μια περίπτωση ψυχεδελική soul. Δηλαδή δεκαετία 60-70 στον ήχο της ψυχεδέλειας από τους μαύρους καλλιτέχνες. The Chambers Brothers.

Φοβερή, κάτσα να τους πω και σωστά, The Chambers Brothers και το All Strung Out Over You. Και μιλάμε για τη φοβερή αυτή παρέα. Εδώ είμαστε στο 1966, τόσο πίσω στο χρόνο. Φοβερή. Δηλαδή και κάθε στυλ έχει τη δική του έξτρα πινελιά που την κάνει ξεχωριστή. Ας πούμε εδώ όταν μιλάμε για soul, μιλάμε για ακαταμάχητο groove, φοβερά φωνητικά και ναι... Εποχές που γράψαν ιστορία. Λοιπόν, κάτσε, τι μου λέει εδώ ένας φίλος καλός, ο φίλος μου ο Νάξ. Sonic's Rendezvous Band και το City Slang. Λέει ότι χωράει, κολλάει μάλλον 100% με αυτά που ακούμε τώρα. Για πάμε.

Η απίστευτη που ακούμε εδώ είναι συνδυασμός από Fred Sonic Smith, ο σύζυγος της Patti Smith, Scott Morgan, από τους Rationals αυτός, και ο Scott Ashton των Stooges.

Όμπο ενέργεια. Φοβερή παρέα αυτή. Και τώρα, μιας και αναφέρθηκα στον Fred Smith που ήταν στους MC5, θυμήθηκα το γεγονός ότι, και άλλα, υπήρξε ο σύντροφος, σύζυγος βασικά της Patti Smith, η οποία Patti Smith μία εβδομάδα, μάλλον πότε ήταν, την Παρασκευή μας πέρασε στο Λυκαβητό και έδωσε μια πάρα πολύ ωραία παράσταση. Την Παρασκευή έγινε αυτό. Με ένα κόσμο να την υποδέχεται με πάρα πολύ αγάπη, sold out η συναυλία. Και από αυτούς τους εκπροσώπους η Patti Smith, από τους τελευταίους της γενιάς της εν ζωή. Να τα λέμε και αυτά, με την ενέργειά της, με την ψυχή της και την αυθεντικότητά της. Η Patti Smith λοιπόν είχε γράψει στον δίσκο Wave του 1979 ένα τραγούδι αφιερωμένο στον αγαπημένο της, στον σύζυγό της, τον Fred Smith, που τώρα μόλις ακούγαμε να τραγουδάει και να παίζει και κιθάρα. Βασικά να τραγουδάει. Και το κομμάτι είναι το Frederick. Και το είχε ζητήσει και ο φίλος μου ο Παναγιώτης εδώ, ο φίλος ακροατής από τη Λιβαδιά.

Καλώς στους φίλους μου που έχετε συντονιστεί από το live stream που κάνουμε στο TikTok μέσα από τον επίσημο σταθμό, το επίσημο προφίλ του σταθμού ngradio.gr. Την καλησπέρα μου στους ακροατές που ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς που αναμεταδίδουν την εκπομπή κάθε βράδυ σε όλη την Ελλάδα και φυσικά στους ακροατές σταθερά και παραδοσιακά χρόνια τώρα του ngradio.gr. Λοιπόν, συνειρμούς κάνουμε και αυτοσχεδιάζουμε αρκετά και είναι από τις πιο ωραίες εκπομπές αυτές, γιατί υπάρχει και ωραία αλληλεπίδραση εδώ μαζί σας. Οπότε κρατήστε τον αριθμό του Viber, στο οποίο μπορείτε να στέλνετε και πιο αναλυτικά τη σκέψη σας. Είναι 698-98-60-147 και το email του σταθμού μας studio@ngradio.gr.

Φουγκάζει, φουγκέιζει. Να σου πω κάτι, εμείς πάντα τους λέγαμε φουγκάζει. Δεν, και, νομι, και βασικά και όχι μόνο εμείς μεταξύ μας εδώ, αφουγκάζει ακριβώς. Λοιπόν, αλλά δεν έχει σημασία, πρόσεξε να δεις. Σημασία έχει το Waiting Room που μόλις ακούσαμε και το πρώτο άλμπουμ για αυτούς πίσω στα τέλη της δεκαετίας του 80. Εντάξει, ο δίσκος 13 Songs. Λοιπόν, και μου έστειλες φιλετάκι που το κάθε φορά που ακούμε εδώ πέρα σε αυτήν την εκπομπή το συγκεκριμένο συγκρότημα, η ίδια διαφωνία. Στείλτε κι εσείς την άποψή σας. Πώς θα τους προφέρατε τους Φουγκάζι? Φουγκάζι ή Φουγκέιζι τους Αμερικανούς? Οπότε τι ήθελα να πω τώρα, ναι. Μιας και τάκι έτσι μαζί έχουμε αυτή τη διαφωνία συνέχεια και έχει πάρα πολύ πλάκα, έρχομαι στο κομμάτι που ζήτησες με αφορμή κιόλας το γεγονός ότι οι συγκεκριμένοι που θα ακούσουμε τώρα και που ζητάς θα έρθουν και το καλοκαίρι στην πλατεία νερού στα πλαίσια του Release Athens Festival και είναι οι Viagra Boys και το Punk Rock Loser.

Έτσι λοιπόν, για να πάω πάλι στα προγράμματα εδώ του release. Για να δω. Λοιπόν, τι έγινε ρε παιδιά, 15 Ιουνίου στην Πλατεία Νερού. Ένα λεπτάκι, πολύ σωστά. Και την ίδια μέρα είναι που θα εμφανιστούν και η Limp Bizkit, βέβαια, και η Eka Vandal. Η Vandal, εδώ σε θέλω. Αλλά ειδικά με τους Limp Bizkit είναι μια... Εντάξει, θα είναι μια ξεχωριστή βραδιά αυτή, γιατί είναι ένα σχήμα το οποίο έχει ξανάρθει, παιδιά, ποτέ στην Ελλάδα, νομίζω δεν έχει ξανάρθει. Εντάξει, ποτέ δεν είναι αργά που λένε, αλλά τέλος πάντων, και η Viagra Boys είναι σε μια πολύ δυνατή και ανωδική πορεία και έχουν κατακτήσει και έχουν αγαπηθεί βασικά από το ελληνικό κοινό και έχουν ξανάρθει κιόλας. Η Viagra Boys που είναι Σουηδοί και τους ακούσαμε μόλις τώρα. Λοιπόν, τι ώρα είναι, σε 4 λεπτάκια κλείνουμε με το πρώτο μέρος της

Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Η ώρα είναι 12. Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

Δισκοπολίων η Χάρης, ανοιχτό 11 με 1. Κάθε βράδυ η Χαρούλα Νικολαίδου επιλέγει δίσκους από την παγκόσμια μουσική σκηνή και προσκαλεί τους μουσικόφιλους σε ένα μαγικό δίωρο αληθινής απόλαυσης. Δισκοπολίων η Χάρης, ανοιχτό καθημερινά 11 με 1 το βράδυ. Μόνο για τους εραστές της μουσικής.

Δεύτερο μέρος της εκπομπής Δισκοπολίων, η Χάρης ανοιχτό 11 με μία Χαρούλα Νικολαίδου κοντά σας. Όσοι συντονιστήκατε τώρα στην παρέα μας, καλώς συντονιστήκατε και καλώς ήρθατε στην εκπομπή αυτή που είναι κάθε βράδυ στον αέρα από τις 11 μέχρι τη 1, Δευτέρα με Παρασκευή. Μπήκαμε στο δεύτερο μέρος με ένα συγκρότημα που μας έρχεται από τη Βραζιλία και λέγονται Drawing Steps. Και ο δίσκος τους αυτός είναι από το 2020 και λέγεται The Echo of a Distant Past. Το δε τραγούδι ήταν το Gold Through My Eyes. Λοιπόν, ξεκάθαρα ένας ωραίος βραζιλιάνικος, σύγχρονος μάλλον από progressive rock ήχος. Πολλά στοιχεία κάμελ εγώ άκουσα εκεί, πολλές επιρροές. Είναι απολύτως φυσικό να συμβαίνει αυτό. Μην πω και ευχάριστο σαν γεγονός το να υπάρχει αυτή η επιρροή. Τέλος πάντων, και είναι μια μουσική επιθυμία του φίλου μου του Νεκτάριου και είπα να τη μοιραστώ μαζί σας, καθότι μου ήρθε η επιθυμία πολύ νωρίς σήμερα το απόγευμα, πολύ πριν την εκπομπή εννοώ, οπότε το κράτησα για να τα ακούσουμε και να ανοίξουμε έτσι και το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Λοιπόν, μπορείτε να στέλνετε στο 698-98-60-147 που είναι ο Viber ο αριθμός μας ή να στέλνετε μέσω email στο studio@ngradio.gr. Λοιπόν, πού θέλω να έρθω εγώ τώρα? Είπα, για να δω, για κάμελ είπα, ε. Είπα για κάμελ, για να το θυμηθούμε αυτό.

Κάποια μέρα, κάποια στιγμή, αυτήν εδώ τη δουλειά θα την ακούσουμε ολόκληρη. Επιβάλλεται. Εντάξει, γιατί κάθε φορά που κόβεται αυτή η συνέχεια, όταν βάζεις οποιοδήποτε τραγούδι, οποιοδήποτε κομμάτι από το Snow Goose στον Camel, πονάει η ψυχή μας, γιατί είναι ένα καταπληκτικό concept album, χωρίς κανένα σταματημό, πέραν κάποιων εξαιρέσεων, κάποιων σημείων, και θέλεις να ακούσεις και το επόμενο. Οπότε επιφυλάσσομαι κάποια στιγμή ίσως να ξανακάνουμε μια ωραία παρουσίαση όλου του δίσκου μαζί με την νουβέλα The Snow Goose. Ωραία. Πάμε τώρα στον Chris Squire. Chris Squire, και θα έρθω στο album Conspiracy. Παρεμπιπτόντως, ο Chris Squire υπήρξε τεράστια έμπνευση. Ήταν το πρότυπο βασικά του τραγουδιστή και μπασίστα, στον μπάσο ήταν πρότυπο, τον Rush, για τον Geddy Lee λοιπόν, τον Geddy Lee, τον Rush υπήρξε ο Chris Squire πολύ ισχυρό πρότυπο. Πάμε να τον ακούσουμε λοιπόν στο The More We Live.

Και μιας και αναφέρθηκα στον Γκέντι Λι και τους Ρας, πάμε στον εμβληματικότατο τους δίσκο Moving Pictures και το Witch Hunt. Και να μπείτε να παρακολουθήσετε στο YouTube όσοι ενδιαφέρεστε οπωσδήποτε τη συνέντευξη του Γκέντι Λι στον Μπέατο. Είναι συγκλονιστικός. Σκέτη απόλαυση.

0: Εντάξει, τους έχουμε μια αδυναμία. Η αλήθεια είναι ιδιαίτερη, αλλά πέρα από τη δική μας προσωπική αδυναμία, η Ράση είναι μια από τις απίστευτα και πάντοτε, πώς να τους χαρακτηρίσεις τώρα, ελπιδοφόρες παρουσίες, γεμάτη εξωστρέφεια, ευρηματικότητα, ομορφιά και εντυπωσιακές συνθέσεις. Δηλαδή πάντα σε αφήνουν άφωνο όλη την ώρα και τα ίδια να ακούς, δηλαδή ξανά και ξανά, κάθε φορά κάτι γίνεται, κάθε φορά. Λοιπόν, έλεγα πριν, όσοι ενδιαφέρεστε να μπείτε να δείτε την συνέντευξη που δίνει ο Γκέντι Λι, είναι τώρα ανέβηκε, εχθές ανέβηκε στο YouTube. Είναι πολύ πρόσφατη η συνέντευξη στον Μπεάτο, τον, πώς το λένε, Chris Μπεάτο δεν το λένε, παιδιά, για έχει κολλήσει το μυαλό μου τώρα, για να δω. Και λέει μέσα, ξεκινάει, καταρχάς του κάνει πάρα πολύ ωραίες ερωτήσεις και ρέει πολύ ωραία. Ρικ Μπεάτο, Ρικ, μπράβο. Ρέει πάρα πολύ ωραία η συζήτηση και είναι άκρος μουσικοκεντρική. Και είναι ο Γκέντι Λι με τον μπασάκι στο χέρι, κλασικά πάντα όλους τους καλεσμένους τους έχει με το μουσικό όργανο. Λοιπόν, Μπιάτο, όχι Μπεάτο, Μπιάτο, και αυτό λάθος, δάκι. Όλα λάθος τα λέω πια. Λοιπόν, όπως και να έχει, μπες στη συνέντευξη να καταευχαριστηθείς ιστορίες και πόσο, με πόση αγάπη μιλάει για τους υπόλοιπους δύο, για τον Άλεξ Λάιφσον και για τον Νίλ Πέρτ, ο οποίος έφυγε και από τη ζωή και είναι κάποια στιγμή που συγκινείται, αλλά το σώζει πάρα πολύ γρήγορα, αλλά φαίνεται, δηλαδή καταλαβαίνεις αμέσως την έντονη συγκίνησή του. Επίσης κάνουν πολύ ωραία αναφορά, κάποια στιγμή έρχεται και ο Λάιφσον και κάθεται δίπλα του και τους έχει και τους δύο μαζί και μιλάνε για την επιλογή να έχουν την Άνικα Νάιλς στα drums και μιλάνε με πάρα πολύ ωραία λόγια, απόλυτα προσγειωμένοι και ούτε φανταστικές έτσι δηλώσεις, πολύ down to earth όλοι τους, και λένε πόσο μελετηροί είναι, παθιασμένοι είναι για τη μουσική και ότι είναι πολύ περήφανοι που ήταν η επιλογή τους αυτή η κοπέλα για να τους συνοδεύει, για να είναι μαζί τους στις περιοδίες που κάνουν τώρα. Ωραία. Και το 2027 η ΡΑΣ σε περιοδία ευρωπαϊκή. Τα λέω συνέχεια, σας τα λέω να τα εμπεδώσετε. Και εσείς και εμείς. Ωραία. Τώρα θα αλλάξω τελείως ήχο. Έχω κάτι ωραία κρατούμενα κομμάτια από προηγούμενες εβδομάδες, τα οποία τα αγαπώ πάρα πολύ και λέω να μπούμε τώρα σε αυτό το κλίμα. Πάω σε ένα τραγούδι του 1934. Το πολύ διάσημο Blue Moon, τον Rodgers και Lawrence Hart, και θα έρθω, το έχουν διασκευάσει πάρα πολύ, αν όχι εκατοντάδες, δεκάδες, πολλές δεκάδες καλλιτεχνών, αλλά εγώ θα έρθω σε αυτή την...
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
2: Συντονίσου.

Αυτή ήταν η θρυλική Τζούλι Λόντον και η βελούδινη της ωραιότατη φωνή. Πήγαμε και σε πιο τζάζι μονοπάτια. Την αγαπάμε την περίπτωση αυτή πάρα πολύ. Τις τζάζ εννοώ, καλά, και τις blues 100%. Και μιας και είμαστε έτσι σε παλιό κομμάτι, λέω να έρθω σε ένα άλλο τώρα τραγούδι του 1949, το οποίο έχει γράψει ο Χαν Βίλιαμς, ο άλλος μεγάλος θρύλος της country σκηνής αυτή τη φορά. Χαν Βίλιαμς με τις κομματάρες του, τις οποίες έχουν διασκευάσει πόσοι και πόσοι και με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους. Το I'm so lonesome I could cry, το τραγούδι, εδώ θα τα ακούσουμε και θα χαλαρώσουμε τελείως από την φανταστική ατμόσφαιρα των Cowboy Junkies.

φοβερή ατμόσφαιρα από τους Cowboy Junkies και την υπέροχη οικογένεια των μελών της μπάντας, Margo Timmins, Peter Timmins και Michael Timmins. Φανταστική και πολύ, πολύ δική τους η προσέγγιση. Και για την ιστορία, για όσους έτσι θέλετε να ξέρετε, ήταν από τον δίσκο The Trinity Session που είναι η κυκλοφορία του 1989. Τώρα εμένα για κάποιο λόγο αυτή η ατμόσφαιρα μου φέρει στο μυαλό το κομμάτι, το ορχιστρικό κομμάτι Taurus, Ταύρος. Σας πάω πίσω στο 1968 και στο συγκρότημα των Spirit και το άλμπουμ Spirit. Και το κομμάτι αυτό, για το οποίο χρόνια μετά, δεκαετίες μετά, έγινε και ολόκληρο δικαστήριο για το αν ο Jimmy Page είχε κλέψει το κομμάτι αυτό για να δημιουργήσει μετά το Stairway to Heaven, κάτι που απορρίφθηκε τελικά από το δικαστήριο, δεν κέρδισαν. Οι συγγενείς ουσιαστικά του Randy California, του κιθαρίστα των Spirit, δεν κέρδισαν το δικαστήριο, δικαιώθηκε ο Page και τελείωσε το πράγμα εκεί. Λοιπόν, αφορμή να πω για μια ακόμη φορά ότι φυσικά και υπήρχαν επιρροές. Αυτή ήταν όλη μια παρέα εκεί στη Βρετανία, στα 60's. Παίζαν στις ίδιες σκηνές. Ο Page με το Randy California είχαν παίξει μαζί στην ίδια σκηνή πολλές φορές σαν νέοι, στα ίδια φεστιβάλ. Και φυσικά και αν είχε παίξει ο California το κομμάτι αυτό, θα το τσίμπησε τα αυτή του Page και θα υπήρξε έμπνευση για αυτόν. Παρ' όλα αυτά, να μην συγκρίνουμε καμία σχέση. Ένα ολόκληρο μεγαθύριο κομμάτι σαν το Stairway to Heaven, με όντως το δανεισμό από την εισαγωγή εδώ του Taurus, που είναι επίσης ένα πολύ ωραία, μια πολύ ωραία σύνθεση των Spirit. Έλα, πάμε να τα ακούσουμε, γιατί είναι ό,τι πρέπει για τώρα.

Μιλώντας για λογοκλοπή πριν σε σχέση με το Taurus, τον Spirit και το Stairway to Heaven, τον Led Zeppelin, θυμήθηκα την άλλη περίπτωση, τη δική μας, αυτή του Σταύρου Λογαρίδη με τον Βαγγέλη Παπαθανασίου και τη σύνθεση του Λογαρίδη για την Μενεξεδένια Πολιτεία του Άγγελου Τερζάκη, το Serial, που τώρα αυτό που έβαλα εγώ είναι νομίζω επανεκτέλεση, κάτι είναι τέλος πάντων, δεν το κομμάτι εκείνο του της δεκαετίας του 70 του Λογαρίδη. Και μετά κυκλοφορεί και γράφει ο Παπαθανασίου τους δρόμους της φωτιάς, και εκεί δημιουργήθηκε μεγάλη δυσαρέσκεια, γιατί ήταν πάρα πολύ κοντά τα δύο αυτά κομμάτια, τα οποία πρώτος κυκλοφορεί ο Λογαρίδης στο δικό του. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία, ήταν και φίλοι κιόλας, υπήρξαν πάρα πολύ αγαπημένοι φίλοι, ο ένας θαύμαζε τον άλλο, πολύ ταλαντούχοι και οι δύο. Τέλος πάντων, ευκαιρία, απλά το μυαλό με κάνει το συνειρμό, και ήταν μια ωραία ευκαιρία να θυμηθούμε τον πολύ αγαπημένο Σταύρο Λογαρίδη. Λοιπόν, για να δούμε τώρα πώς θα συνεχίσουμε, καθώς σιγά σιγά οδεύουμε προς το κλείσιμο της εκπομπής. Λέω να πάω στον Ρόμπερτ Φρίπ, οπότε πάμε πάλι πίσω στο χρόνο. Για να τον δω. Ναι, πάμε στη δουλειά του με τίτλο Exposure. Σόλο δουλειά για το Ρόμπερτ Φρίπ εδώ, και το κομμάτι Northern Star. Πάμε.

Αλλά εντάξει, τα πατώματα, το κομμάτι δεν υπάρχει, δεν παίζεται. Δηλαδή έχουμε έναν Ντάριλ Χολ στα φωνητικά, ο οποίος τραγουδάει και λιώνουν και τα σίδερα. Ο Ντάριλ Χολ του απίθανου διδήμου, Hall & Oates. Η φοβερή αυτή, η ωραία Αμερικανή από τα παλιά, το ντουέτο αυτό. Και βέβαια η πολύ ωραία σύνθεση αυτή του Robert Fripp από τον πρώτο προσωπικό του δίσκο. Αυτός ήταν ο πρώτος του προσωπικός δίσκος. Στο μεταξύ, εγώ είχα και King Crimson, γιατί μιλάμε για τον Robert Fripp, τον King Crimson φυσικά. Και είχα μια ωραία, και θα το κάνω βασικά, θα το μοιραστώ μαζί σας, από τον δίσκο Thrack, το κομμάτι One Time.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς προς όλους, από όπου και αν παρακολουθούσατε απόψε την εκπομπή, για το παρόν σας, για όλους εσάς που γράψατε τα μηνύματά σας και τα σχόλιά σας εδώ στο live chat που έχουμε στο TikTok, για όσους στείλατε με email ή στο Viber του σταθμού. Ό,τι προτείνετε, σκέφτεστε και αυτά, να ξέρετε, τα κρατάω και τα ακούμε μέσα στην εβδομάδα, κατά τη διάρκεια της εκπομπής, των εκπομπών της εβδομάδος. Αύριο που είναι Παρασκευή και είναι αποκλειστικά η μέρα που παίζω δικές σας μουσικές επιθυμίες, θα έχω και έναν καλεσμένο έκπληξη που θα μας παίξει και live με την κιθάρα του και θα μας πει και τις ωραίες του ιστορίες, ένα φίλο καλό που θα τον γνωρίσουμε και μαζί. Λοιπόν, θα κλείσω με ένα με μια πολύ φρέσκια περίπτωση κιθαρίστα που ακούει το όνομα Daniel Da Vinci και είναι συνθέτης και ηλεκτρικός κιθαρίστας. Μ' άρεσε η δουλειά του πάρα πολύ, μ' άρεσε αυτό που άκουσα και λέω να κλείσουμε με το Chasing Blue από τον ομότιτλο του, μάλλον όχι, το single αυτό από το 2020, Chasing Blue. Φιλιά πάρα πολλά σε όλους, καλή ξεκούραση και με το καλό και πάλι αύριο μαζί σας.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
1: Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: ώρα είναι 3.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.